0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές, και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο να δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά, και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα μερικίδες και μάτια θλιβερά.

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Γεροκομείο ή ελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς. Το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια. Και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια. Γέροι δίχως όνειρα, γεμάτη μερτίδες και μάτια

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενοτορμούς για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα εναέριο μέσω της Frontex, ένα αλληλευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου-Χανίων με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού του, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μία μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται το αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας Κολομβίας με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στο πρώτο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά συναντιόμαστε και συγκεντρώνουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία έχουν τη σημασία τους και αυτά τα οποία διαμορφώνουν και συνδιαμορφώνουν την επικαιρότητα. 5 και 8 πρώτα λεπτά να συντονίσετε τα ρολόγια σας και 51 δευτερόλεπτα στον Sky 100,3 είπαμε, με όλες και όλους εσάς συντονισμένους, και βεβαίως ξεκινάμε και συνδεόμεθα όπου και να είστε, όπου, ό,τι και να κάνετε στον Sky 100,3. Είναι η συνήθεια όπου βεβαίως εδώ καθημερινά τα λέμε και βεβαίως ξεκινάμε την ημέρα μας με εσάς και εσείς με εμάς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, επαναλαμβάνουμε, στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία σημαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky καθημερινά, με τη Λένα Φλιτζάνη εδώ στον Sky, με όλη την βεντάλια ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά στη διάθεση σας για την καλύτερη και πλήρεστερη ενημέρωση, πάντοτε με τη σφραγίδα του ομίλου Sky. Για να φροντίζει αυτό το πρωινό τη ρύθμιση του ήχου και γενικότερα την ορθή λειτουργία και σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στις μουσικές πινελιές και το συνδυασμό και την σύνδεση με την ιστορία της μουσικής και των γεγονότων της, σαν σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174 για την καλημέρα της, και βεβαίως θα καλέσετε και θα την ακούσετε. Επίσης μπορείτε να στείλετε δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά. Θα μας τα διαβάσουμε και βεβαίως θα υπάρξει και μια έτσι πολύ ωραία επικοινωνία με εσάς και φυσικά και με τις ειδήσεις που πολλές φορές μας δίνετε εσείς που είστε έξω και βλέπετε ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είμαστε ως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία, επαναλαμβάνουμε, έχουμε ετοιμάσει για εσάς, για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση και στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας. Ύμνη θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, και υποσχέσεις για τα F-35, ένα παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση, άνοιξε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων που έχει από την Κάτστα. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνος για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστοί από άλλες χώρες. Από πλευρά του τώρα, ο κύριος Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις ΗΠΑ. Μετά πάντως τη συνάντηση αυτή, φαίνεται ότι η πώληση των αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν έρχεται πιο κοντά. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορούμε να το πούμε μια βεβαιότητα. Ενώ στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω του Κογκρέσου ο δρόμος για το F-35, για τα F-35 το οποίο ζητάει, δεν θα είναι ούτε σύντομος αλλά ούτε εύκολος δρόμος. Η Αθήνα σημειώνει ότι η Ελλάδα θα παραλάβει σε λίγα χρόνια τα πρώτα F-35, σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την Τουρκία. Έχουμε αντιδράσεις για όλα αυτά, για αυτήν την υποσχετική που έδωσε ο κύριος Τραμπ στο πλαίσιο της συνάντησής του εχθές και των επαφών του με τον κύριο Ερντογάν. Σε αυτήν την διήμερη συνάντηση έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και την κίνηση και την πρωτοβουλία βουλευτών της Αμερικής, με την κυρία Ντίνα Τάιτους να παρακινεί και να υποκινεί μια διαδικασία η οποία να μην επιτρέπει την αλλαγή αυτή και να μην επιτρέψει στην Τουρκία να παραλάβει αυτά τα F-35 τα οποία ζητάει. Θα ακούσουμε την ακριβή δήλωση αποκλειστικά χθες στο Σωτήρη Δανέζη και στην ΕΡΤ. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο αυτό. Ένα άλλο δεδομένο, είπαμε, η ύμνη αλλά και τα υποσχετικά τα οποία έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως σήμερα ξεκινάει και στην Άγκυρα 36η κρίσιμη σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ, με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία αλλά και βεβαίως εξελίξει στην Μέση Ανατολή. Εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες, με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές 7 Ιουλίου, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακρίβειας.
αυτά στο γενικό και στο διεθνές πεδίο. Εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εκλογικά διλήμματα, αντιπαραθέσεις εσωκομματικές, αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών σεναρίων είναι το σκηνικό το οποίο καταγράφεται και περιγράφεται την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για ακόμη μία φορά, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, με δηλώσει τόσο εδώ του κ. Παύλου Μαρινάκη στην εκπομπή των Τζούνο Κούτρα, στην τηλεόραση στους ατέριαστους, αλλά και βεβαίως και με την γνωστή δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη για το τι ακριβώς συνέβη όταν έκλεισε την Βουλή ο κ. Τσίπρας, αλλά την κράτησε μια εβδομάδα ανοιχτή για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Κρίσιμη είναι και η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Ο κ. Πολάκης δηλώνει παρόν για την ηγεσία, τι θα περάσει, πώς θα περάσει και αν αυτό θα μετατραπεί σε αλλαγή του κ. Φάμελου. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως γνωρίζουν πολύ καλά ή του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, έχουμε τις εσωτερικές γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ. Μάλλον κάτι καλά δεν τους πήγε με τον κ. Ζουγουρό, ο οποίος προφανώς και βλέπει την πραγματική πραγματικότητα και σου λέει: δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε τα πράγματα πώς θα θέλαμε, τι αποφάσεις έχουμε, αλλά η πραγματικότητα θα είναι άλλη και αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά φαίνεται πως δεν ακούγονται καλά στην αυλή του ΠΑΣΟΚ, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Οπότε λοιπόν έχουμε και τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις. Έφραγμα με 150.000 δέματα Νότι Παπαγιαννάκο λόγω του τέλους που έχει μπει ιδίως από την Κίνα εδώ στο Τελωνείο. Από την άλλη έχουμε με τάμπλετ πλέον, πάει το ροζ χαρτί από την τροχέα, αν κάνεις κάποια παράβαση ταμπλετάκι αμέσως θα σου έρχεται και στο email, θα σου έρχεται και SMS ότι σου κόπηκε η κλίση, οπότε λοιπόν πλέον ξεχνάμε το ροζ αυτό χαρτί της κλίσης, το οποίο είτε αν μας είχαν τσακώσει εκείνη την ώρα οι άντρες και οι γυναίκες στις τροχές, θα το παραλαμβάναμε είτε θα τα βλέπαμε στο παραμπρίζ της το αυτοκίνητο μας. Αυτά λοιπόν το ξεχνάμε. Επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία είναι εδώ, θα τα συζητήσουμε. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική, οικονομική, διεθνή, αθλητική επικαιρότητα. Τι έκανε χθες ο Μέση, Παναγία μου, πώς το γύρισε το παιχνίδι και η Αργεντινή πέρασε. Όλα αυτά βεβαίως και στο Μουντιάλ, αλλά και φυσικά και στο Wimbledon, που 5 ώρες και πλέον έπαιζε ο Τζόκοβιτς στο Wimbledon, πέρασε έτσι στην τετράδα. Αυτά έτσι στην μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά να τα εξειδικεύσουμε και να παρουσιάσουμε τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Ξεκινάει σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βεβαίως και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά και τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους αλλά και τις δηλώσεις για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων που υπάρχουν αλλά και το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας και της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο κύριος Νετανιάχου αλλά και οι Αμερικανοί βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πόλη των F-35 προκάλεσαν και δήλωσαν παρόν. Μιλώντας στο σύνολο λοιπόν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει την Μεσική Κύπρο και επιδιώκει και όπως είπε να καταστρέψει το Ισραήλ. Έχω αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατευτείες βλέψεις. Η ώρα να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνας Τάιτους. Στην επιστολή της λοιπόν επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Θυμίζουμε λοιπόν ότι νωρίτερα, εχθές, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι το που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά.
Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτυχούν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται να επενδύσουν μόνο περίπου το 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Στη Μέση Ανατολή περνάμε τώρα, διότι οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η CENTCOM, η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν το στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα και κοντά στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά και τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των στόχων στα στενά του Ορμούζ. Εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό στην χώρα μας. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον κατηγορεί για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγής του ποινικού κώδικης λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί το τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εδώ στον Sky και στους ατέριαστους τους. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και λέει: «Εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω και κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα». Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας. Το Πασόκ τώρα κλιμάκωσε την κριτική του για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη, τονίζει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις για το πού πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Διακριτικό παντός είναι το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Την παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου επιμένει, στην παρέτηση μάλλον του κ. Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία. Παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, την έκταστη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κ. Κορέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο από το Δήμο Αθηνών αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφιριστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Στη Γαλλία πάμε τώρα και η κυρία Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την σημερινή καταδικαστική απόφαση εισβάρωσης από το εφετείο. Μέσα έντευξη της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Το δικαστήριο του Παρισιού να πούμε ότι έκρινε ένοχη για επεξαίρεση την κυρία Λεπέν Ευρωπαϊκών Κονδυλίων επιβάλλοντας ποινή φυλάξης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, είδε σε μεγάλο βαθμό την στέρηση του δικαιώματος που εκλέγησε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τονίζει ότι το αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με την δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, οι μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά το σεισμό στις 24 Ιουνίου. Η γυναίκα είχε δαφτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μία μητέρα τώρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της και την ίδια στη ζωή, τρέφοντάς τα με μετρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 έρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σεισμική
Κυδώνει σε μεγέθος 3,7 βαθμών, σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα, θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα, με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα πάντως και περίπου γύρω στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών στην περιοχή Κισάμου Χανίων. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχίας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις που και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχίας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω των ειδικών τάμπλετς. Η νέα ψηφιακή και διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε χθες, εκδήλωσε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή με email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι περισσότερο των 150.000 δεμάτων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως από την Κίνα, μετά και την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Η κρουαζιέρα αποφέρει λιγότερα έσοδα στο δημόσιο από τα ξενοδοχεία, ενώ επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. Μελέτη του Transport and Environment δείχνει ότι οι διακοπές με κρουαζιερόπλοιο στην Μεσόγειο επιβαρύνονται με φόρους 40% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους για διαμονή σε ξενοδοχεία. Ακόμη και στην Ελλάδα, που επιβλήθηκε τέλος αναεπιβάτη, το φορολογικό καθεστώς παραμένει ευνοϊκότερο. Στην Ερυπόλη Νατζάφ του Ιράκ, το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, παρουσία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν, θα πραγματοποιηθούν σήμερα οι νεκρικές πομπές στην Νατζάφ και την Καρμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις των Σιητών Μουσουλμάνων. Το τρίτο και κατά σειρά κύμα καύσωνα προκύπτει να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο από σήμερα στη βορειοανατολική Ιταλία. Νότι, το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο και το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, που η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει 40 βαθμούς. Στα αθλητική επικαιρότητα τώρα για τον παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να αποκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που το μετέτρεψε το εισβάρος της 0-2 στο τελικό 3-2 επί της Αιγύπτου. Αυτό που έκανε σήμερα αυτή η ομάδα είναι τρελό και είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να την απολαμβάνει, δήλωσε ο αρχηγός της Αργεντινής στην επίσημη σελίδα της FIFA, ο Λιονέλ Μέση. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο Παναθηναϊκό είναι γεγονός, ο θρύλος του τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πρασίνους. Και τέλος, μετά από μια μάχη 5 ώρων και 15 λεπτών, ο μοναδικός Νόβακ Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του εξαιρετικού Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 και προκρίθηκε σε τετράδα του Γίμπλετον, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιαννίκ σήμερα. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση, και ξεκινάμε με όλα αυτά και ιδίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε από εχθές, με το παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει κάποια ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την συνάντησή του εχθές με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, υποσχόμενος επίσης και την άρση των κυρώσεων. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Τώρα ο Τούρκος

0: decision we're going to make.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει για πρώτη φορά με τρόπο ξεκάθαρο την πόρτα για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
2: Έχουμε πολύ καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία έχει αποδεχθεί με πολλούς τρόπους, πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Επομένως, ναι, αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε. Είναι εξαιρετικό αεροσκάφος, το καλύτερο αυτή τη στιγμή, το καλύτερο αεροσκάφος μακράν. Και αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε.
1: Στο πλευρό του, ο Τούρκος ομολογός του, ελπίζοντας σε μια θετική έκβαση, να υπενθυμίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί στο παρελθόν στην Άγκυρα 5 αεροσκάφη.
2: Φυσικά το θέμα των F-35 δεν είναι ένα νέο ζήτημα για εμάς και το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν. Λάβαμε μια υπόσχεση για 5 αεροσκάφη, ο κύριος Τραμπ μας έδωσε επίσης τον λόγο του. Ο κύριος Τραμπ τηρεί πάντα το λόγο του σε αυτό το θέμα.
3: Sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
1: Στα δώρα Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προστίθεται και η καθοριστική σημασία για το πράσινο φως για τα μαχητικά, άρση των κυρώσεων κάτσα.
2: Πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις, είναι η στιγμή για να το κάνουμε.
0: Okay.
2: Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είναι πολύ απλό.
1: Για στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να προχωρήσει και με την προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και ένα τεράστιο γαλάζιο χαλί να τον περιμένει επίσης και στο Λευκό Παλάτι, την επίσημη τουρκική κατοικία, όπου οι δύο ηγέτες ανοίγουν τη βεντάλια της αμυντικής συνεργασίας Άγκυρας Ουάσιγκτον.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν το τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πλήγματων στα δεξαμενόπλια, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ουδ.

Του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα, με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βορειοορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τετάρτη 8 Ιουλίου, καλημέρες, καλό πρωινό, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Αγίου Προκοπίου, Μεγαλομάρτυρος, καλημέρα, χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1912, καλημέρα Θεοδόση Πάνου, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3 και 37. 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. 1963 φτάνουμε, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσε την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής, αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη μεσχωρήτερη σοσιαλιστική χώρα μετά και τη Ιουγκοσλαβία, που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό την μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου της σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1851 σε σήμερα γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε μεταξύ άλλων την Κνωσό. Το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ενώ σε σήμερα το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Έλληνας πολιτικός αλλά και συγγραφέας. 1695 φύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόγενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτύλιους του χρόνου. Το 1822 φύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, και το 1967 φύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Βιβιάν Λι, όσα παίρνει ο άνεμος και ο λεωφορείων ο πόθος. Και θα αρέσει πάρα πολύ στον Θεοδόση. Καλημέρες.

όλη την πρωινή παρέα, διότι σαν σήμερα το 1961 ο Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode που ακούμε εδώ, ο Andy Fletcher, γεννιέται στο Νότιγχαμ της Αγγλίας.

Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαγιώτου. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Στήρα τα Μελίσια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλό πρωινό, Δημήτρη Παπούτσης από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Λάζαρα Γιαννούδη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Στέφανο από την Κυψέλη. Καλημέρα. Στην Τάνια επίση από την Κυψέλη. Καλημέρα, καλό πρωινό στο Λουκά και τη μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μαθαίνω ότι έχει και σχέσει με το κέντρο και με την κυρία Κατερίνα την, και στην 3η Νευρίου. Το φαρμακείο μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό στην κυρία Μαρία Μαχρύσα. Ενώ σαν σήμερα επίσης, έτσι γιατί μας αρέσει και αρέσει και η σκληρή, σαν σήμερα το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ, Νότι.

Είναι που οι Beatles ηχογραφούν αυτόν τον δίσκο με τίτλο Nowhere Man και No Here Man, και μέσα σε αυτά τα τραγούδια του δίσκου είναι και το Drive My Car. Πως εκεί πως οδηγούμε και τις κλείσεις πλέον είναι αυτόματες, έρχονται τσακμπάμ στο email μας, SMS, την ώρα που συμβαίνουν.

0: Τον κόσμο του ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και όχι του Γιώργου Παπακωνσταντίνου για το τι ακριβώς υπόθηκε, τι διημήφθηκε χθες μεταξύ Ερντογάν-Τραμπ, Τραμπ-Ερντογάν. Πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα αυτά τα οποία είδαμε, αλλά και όσα δεν είδαμε πίσω από τις κάμερες και τις κλειστές κάμερες, όλα αυτά τα οποία πάντοτε ο Μανώλης Κωστίδης παρακολουθεί. Εκεί ο άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη την ανθρωπογεωγραφία του Προέδρου και βεβαίως όλων των ανθρώπων του Προέδρου Ερντογάν, όλα αυτά τα οποία δήλωσε χθες με αυτές τις σχέσεις, με αυτήν την ομιλία που είχε χθες και την επαφή που είχε ο κύριος Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι υπόθηκε, τι λέγεται, τι αναλύει και πώς αναλύει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις άσεις των κυρώσεων Κάλτσα. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διευθυνθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35, όχι, ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ, το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5 F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του και τα λοιπά.
2: Μανώλη,
1: κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
2: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ, όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις Κάτσα, μετά τον Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για τους S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για τους S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσιάσε τους Τούρκους και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες κτλ. Δηλαδή είπε ότι ναι, με θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
2: Ναι, δεν βρήκε δηλαδή ένα αρνητικό να το προσάψει. Αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε, επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη. Ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
1: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης, λέει στον άλλον, αυτό τα έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος, λοιπόν, ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή, εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πέτωσα στους ουρανούς, τα άκουσα το κοσπρόσωπο από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμιασμό το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γεννήτσα, όλους βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν. Για τον Τραμπ όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια άλλα τάφηση για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τουρκός πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και αυτή η χαρά του.
2: Όσο και ειδικά το όταν αγκαζέ, λέει πολύ το καλά λόγια. Για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε, είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ για γιατί τον συμπαθεί πολύ, γιατί αν τον συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πάλι αγκαζέ.
1: Καταρχά και του δύο του συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο που δεν θα κρατούσε το χέρι κανενό που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπω θα είπε ο Αμερικανό πρόεδρο, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Φελίδη, διότι έντονες αντιδράσεις και από τον κύριο Νετανιάχου είχαμε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε στην κυρία Τάιτους που μίλησε χθες αποκλειστικά στην ΕΡΤ και τον Σωτήρη Δανέζη. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για την πόλη στον F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με τον πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Περισσότερο από τον Γιώργο Φελίδη και ο κύριος Νετανιάχου.
3: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους. Ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει υπό την κατοχή της τη Μισή Κύπρο.
0: Όλοι καταλαβαίνουν ότι παρά την προσωπική φιλία του Πρόεδρου Τραμπ με τον Ερντογάν, αυτό δεν κάνει την Τουρκία φιλική ή φιλικό κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από τη μουσουλμανική αδελφότητα που μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υποθάλπη την Χαμάς, τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους στηρίζει και τους χρηματοδοτεί, φυλακίζει τους αντιπάλους του όλους, ρίχνει στη φυλακή δημοσιογράφους περισσότερους από οποιονδήποτε, δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο ενός σύμμαχου των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά ακόμη χειρότερα απειλεί την Ελλάδα, έναν ατοϊκό σύμμαχο, κατέχει και τη Μισή Κύπρο. Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά Αμερικής. Πολλά περισσότερα μετέδωσε και είπε πληροφορίες πολλές ο Μιχάλης Ιγνατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φελτζάνα. Να τον ακούσουμε.
4: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Ιερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
2: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, διότι αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. δηλαδή τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος παίρνει την τελική απόφαση.
4: Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κ. Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν είναι, έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει αν μου επιτρέπει στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτό τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχθεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερον και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
0: Αυτά λοιπόν με την ανάλυση τόσο του Μανώλη Κωστίδη που ακούσαμε πολύ πολύ προσεκτικά σου και του Μιχάλη Ιγνατίου. Μπλοκάρει λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος 400 από την Άγκυρα. Κυρία Τάιτους μίλησε χθες στην RT News και στον Τρίο Δανέζη στην εκπομπή Φόρσε. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το κομμάτι αυτό. Αν ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιούσε την Σύνοδο για να ανακοινώσει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, ρωτάει ο Στήρης Δανέζης, ας υποθέσουμε πως κάνει ακριβώς αυτό στην Άγκυρα, ότι στέκεται δίπλα στον Ερντογάν και ανακοινώνει την πρόθεσή του. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Η Τουρκία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που το έχουν επιβληθεί κυρώσεις εξαιτίας της σχέσης του με τη Ρωσία και την αγορά εξοπλισμών και μαχητικών από την Ρωσία. Γι' αυτό αποκλείστηκε αρχικά από το πρόγραμμα των F-35. Θα πούμε πως είναι παραβίαση του νόμου. Θα αντιδράσουμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ο πρόεδρος έχει τη στάση να αγνοεί το Κογκρέσο. Αυτά λοιπόν από την κυρία Τάιτους. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Γνατίου για το πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε τελικά εκ νέου χθες. Διότι έχουμε την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να αναφέρει ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Φωτίες τώρα άναψε η δημόσια καταγγελία. Ερχόμαστε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του κ. Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες το 19. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή. Πανικός της κυβέρνησης βλέπει η ελληνική, το κόμμα του κ. Τσίπρα ή Ελλάς του και επιστρέφει τα πείρα. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
5: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Δρυμία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
6: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο. Πιο έτοιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να σπίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
7: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο αλλιέρα.
5: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
9: ναι.
8: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα. Τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά. Έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές. Έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
5: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο εσωκομματικό πεδίο της Γαλάζιας Παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
8: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμάρας είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο κ. Σαμάρας λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη, καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
10: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κ. Σαμαράς απλώς με μια καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε.
5: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
11: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Άρεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
8: Πώς?
11: Που καθημερινά καθυβρίζει
7: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
0: Πάμε στην κέντρο αριστερά και το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του Πασοκ, όπως λέγαμε και στην άξη μας, αδειάζουν τον κύριο Γιάννη Σγουρό, ο οποίος τι είπε, είπε μάλλον αυτό το οποίο είναι η πραγματική πραγματικότητα και απέκλεισε που απεκλεί μετεκλογικές συνεργασίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζεται το μαρτύριο της Σταγόνας με τον κύριο Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί την ηγεσία και να ζητά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Την άμεση αντίδραση και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ζητά και ο Νίκος Παπάς που δυναμώνει την ισοκομματική αντιπολίτευση του Κουμουνδούρου. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
12: Οι εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
13: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Σγουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
12: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
14: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
15: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκι.
16: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
12: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
17: Ως τη θέση του δεν θα το έκανα.
8: Ναι.
17: Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
18: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του Πασόκ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
12: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
17: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
16: Άρα, ο...
17: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Και άμα το στηρίζω, παρετήσω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
16: Το έχω σχολιάσει.
17: Τον εξώ τη έβαλε.
12: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας στο μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
17: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
0: Καλημέρα Κατερίνα τον Παλιοφάλιρο, καλημέρα Κάμω, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και στη θέση του παραδοσιακού ροζ μπλοκακίου, έτσι μας το επιτρέπετε, παίρνουν πλέον ειδικά τάμπλετ και έξυπνες φορητές συσκευές, μέσω των οποίων θα μας κόβει η τροχέ τις σχετικές κλήσεις. Ρεπορτάζ την Κατιανιά Καρή.
9: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της Τροχέας Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα. Αστυνομικοί της Τροχέας μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλίση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά έναν οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
19: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
9: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης μετά στο 2 ώρο του. Φεύγει ο Γιώργος, παιδιά. Σας την κάνει. Μια εβδομαδούλα κάπου εδώ θα πάει, θα σας τα πει ο ίδιος. Εμείς.
20: Πώς θα αφήσουμε παραπονεμένο κανέναν.
0: Καλά, προφανώς. Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 11 παρατέταρτο, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Στη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό, το Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, εντός και κοντά στα στενά, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Διαδρόμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ και αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ακόμη και στο νησί Χάρκ. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρ Αμπά στο νότιο Ιράν μετά από τα αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά σε ελαιευτική προβλήτα της πόλης. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοντσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιαία. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά χθες βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέργειο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

ασχολείται με τους έρωτες και πάλι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και πού σε βάζω και πού με βάζεις και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο στίχος, ε. Πώς το λέει, ράβο, λέει φτερά στους ώμους. Καταπληκτικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει πόσο, 8 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι χθες μείναμε λίγο κάγκελο με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι φουριόζος όπως είναι όπως πάντα, είπε πράγματα και θάματα χθες στον Ταγί Περντογάν, τον πήρε στο χέρι, η αγκαλίτσα, όχι η αγκαλίτσα τον πήρε, τον πήρε ο Ερντογάν. Γιατί φορούσε μαύρα γυαλιά ο Ερντογάν, άραγες, τον ενοχλεί το φως του ηλίου. Όπως φορούσε γυαλιά ηλίου, είδα ο Γάλλος, πάλι είχαμε τίποτα ταραβέρια. Δεν ξέρω. Στη Συρία δεν τα βγάζει τα γυαλιά με τίποτα. Άρα θα μου πει πρωί-πρωί αυτό, σε καίει ψάλι. Ω, λέω ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία προέκυψαν με αφορμή την συνάντηση που είχαμε χθες και τις ερωτήσεις που έκαναν. Για την Ισπανία επίσης δεν είπε τίποτα ο Δονάλτιος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κανονικά στο δείπνο εχθές της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Εντυπωσιακό όμως, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολούθησα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως ο Ταγί Περντογάν. Δείτε, αν σας δοθεί ευκαιρία, δείτε την αντίδραση του Ερντογάν όταν ο Δονάλτιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρεται στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ίδιο το 2019 για την ιστορία των S-400. Τι χαμόγελο έριξε ο Ερντογάν, την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται στο ζήτημα αυτό και από γερουσιαστές και από βουλευτές και των δύο κομμάτων, και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Βάλτε μέσα στις αντιδράσεις και τις δηλώσεις που έκανε χθες, σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Θα μου πεις όμως, ρε Συψάλτη, για να τα λέει αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη διαβουλεύσεις πρέπει να γίνονται στο επιτελείο του, είτε το επιτελείο λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Υπουργείο Εμπορίου, είτε λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πολέμου τέλος πάντων, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε και το καταπληκτικό, λέει, τους πουλήσαμε τα F-16, λέει. Δεν πρέπει να τους κάνουμε σέρβις. Έρχονται και μας λένε μετά, χάλασε ο κινητήρας. Τι να κάνουμε, τον παρατήσουμε, λέει. Πρέπει να φτιάξουμε. Για την αναβάθμιση και των τουρκικών F-16, με καθυστέρηση βέβαια. Λοιπόν. Ήταν εντυπωσιακό. Ξέχασα. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, πέρα από το. Όχι ο Ερντογάν, ο Τραμπ, πέρα από ότι τον ρώταγε στην αρχή τι ωραίο αεροπλάνο, όλο καινούριο, του λέγε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για να καταλάβετε με τι ασχολούνται τώρα. Του λέει πολλά λεφτά, του λέει ο Ερντογάν. Ναι, πολλά λεφτά, λέει, αλλά όλο καινούριο. Λέει δώρο, λέει δώρο από το. Ναι, δώρο. Τον εντυπωσίασε λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο δύο πράγματα σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησε χθες. Το πρώτο ήταν, λέει, οι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχουν, λέει, στην Άγκυρα και καθαροί, λέει, και μεγάλοι και ωραίοι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή. Έχει πάει παντού, ή απλώς ότι βλέπει τον πάνω και ότι βλέπει. Εντυπωσιάστηκε, λέει, και από τα άλογα που τον πηγαίνανε συνοδεία για να πάει στο παλάτι. Και μετά είπε και το καταπληκτικότερο όλων, αλλά εκεί δεν ρώτησε κανένα δημοσιογράφο. Λέει, είναι και φίλο μα, είναι φίλο μου, λέει ο πρόεδρο. Λέει, γιατί, λέει, πάντα έπαιξε ρόλο, ακόμα, λέει, και στην επιλογή του ηγέτη τη Συρία. Εγώ, λέει, και αυτό αποφασίσαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο, ο οποίο από κάποιου, λέει, χαρακτηρίζεται σκληρό. Αλλά κατόρθωσε, λέει, να κάνει πράγματα εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο, λέει, που είναι στη Συρία. Βέβαια, να σα πω την αλήθεια. Πώς καταφέρνει η Τουρκία, για να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε, ρε παιδί μου, γενικότερα το ζήτημα της τάσης και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, πώς καταφέρνει να είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο θέμα της Ουκρανίας είναι και με την Ουκρανία και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα έχει ιδιαίτερες σχέσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και με την Ουκρανία, γιατί λόγω ΝΑΤΟ πρέπει να είναι και με το ΝΑΤΟ και είναι και εκεί και τους φωνάζει και έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Παίζει έναν ρόλο καταλήτη, αλλά ξαναλέω, φαίνεται να είναι σε δύο βάρκες τα πόδια του σε σχέση, ας πούμε, με το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν λέω, το οποίο έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον πόλεμο της
στο μέτωπο τέλος πάντων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας, επαναλαμβάνω, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Πάμε παρακάτω. Σας θυμίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, που το Ιράν έχει ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς. Με το Ιράν, ή για να το πω διαφορετικά, θυμίζω τον άξονα Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Τα θυμάστε αυτά? Που τους καλούσε ο Ερντογάν και πηγαίνανε όλοι τέλος πάντων μεταξύ τους και ανταλλάσσανε χειραψίες και κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, Αγία Τριά, σε λέει σονιμάς και λοιπά και λοιπά, τα θυμάστε αυτά? Και όμως προσέξτε, ενώ είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Τεχεράνη και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις και πουλάει υλικά στην Τεχεράνη, μια ανατολική χώρα, και όμως κατορθώνει και επιβιώνει και πάει ο άλλος ο Αμερικανός και του χτυπάει την πλάτη από πίσω και του λέει σε καλό δρόμο είμαστε, είμαστε φίλοι. Α, είδε και ένα κτίριο, λέει, στην Άγκυρα που έχει το όνομά του, συγγνώμη όλο και την Ταγή πλέον, ο Δονάλντιος, και χάρηκε πάρα πολύ. Πώς καταφέρνει και επιβιώνει πάνω σε δύο βάρκες είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώνει σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακούει και επένους. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Καταπληκτική χώρα, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει στρατό πολύ, έχει, πώς το λένε, εταιρείες, τα λέγαμε και χθες, με 100.000 προσωπικό το οποίο δουλεύει για να παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι εκεί έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο χτίζει πλοία, πώς το λένε, τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά τα οποία, τα Bayraktar και λοιπά, τα πουλάει παντού στον κόσμο και έχει πάρα πολλά έσοδα, αλλά πουλάει και σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει μπει για τα καλά, ασχέτα τι λέμε εμείς ότι δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρώπη και λοιπόν, τι δεν μπαίνει, έχει μπει κανονικότατα, κανονικότατα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αν κατάλαβα καλά, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, νομίζω ότι πάλι με τον ευγενικό τρόπο μας πέρασε γενναίες 14 με αφορμή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά μαζί με την κυπριακή για το περίφημο πρόγραμμα SAFE. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Φιντάν? Ζήτησε, λέει, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περιορισμοί, λέει, στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση, δήλωσε. Και ότι οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, φωτογραφίζοντας, επαναλαμβάνω, Αθήνα και Λευκοσία, που δεν κατανόμασε ευθέως για τους περιορισμούς. Αυτά. Πόσο, λέει ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Σωτήρης, εδώ ταιριάζει, λέει, το τραγούδι του Αντίπα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εννοείς από τη μεριά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες έλεγε διάφορα πράγματα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, άλλα το ρωτούσαν, αλλά απαντούσε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Έλεγε και για την οικονομία ότι η σφαίρα πάμε και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και νέες θέσεις εργασίας και είναι η καλύτερη περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κλπ. Θα μπει ο πρόεδρος, είναι αυτά θα πει. Θα πει άλλα. Σωστό και αυτό. Άλλα θα πει. Αυτά θα πει, όσα θέλει θα πει και ό,τι τον ενδιαφέρει θα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα και με έναν ειδικό. Για να δούμε. Νομίζω ότι η ιστορία των F-35 το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία με τα Bayraktar τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ. Έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις.
Επίσης τώρα για να μην χάνουμε, γιατί και άλλα πράγματα πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Επειδή από αύριο για κάποιες μέρες θα απουσιάσουμε, είπαμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα σήμερα για να μας πει πέντε πράγματα και για το θέμα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, να δούμε ποιους αφορά, γιατί δεν αφορά όλους. Ας πούμε δεν αφορά τις συντάξεις χειρίας, λέει του ΟΓΑ η ιστορία αυτή. Να απαντήσει και σε ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και τα κρατάω για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Και τι άλλο, να δούμε και λίγο και υπόλοιπα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν. Ας πούμε, να μην το ξεχάσω, το απόλυτο ευτράπελο που συμβαίνει, μαθαίνω, στην ιστορία της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ψάχνουν να βρουν, λέει, ποιος θα μεταφέρει τα μπάζα, γιατί τα μπάζα, λέει, τα οποία παραμένουν στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, δεν επιτρέπουν να γίνουν οι έρευνες για να καταλάβουν οι ειδικοί από κάτω τι συνέβη, δηλαδή που έγινε η ζημιά. Και είναι τώρα μεταξύ φοράς και αυθαρσίας ποιος θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς. Ας θα αναλάβει αυτός ο οποίος τον γκρέμισε, δηλαδή ο διπλανός, ρε παιδί μου. Ας δοθεί μια απόφαση αγγελική και να πει, παιδιά, αυτός που ήταν υπεύθυνος που έκανε τα έργα στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό οικόπεδο, να αναλάβει. Κάποιος θα το λύσει το θέμα αυτό. Θα γίνει σύσκεψη, λέει σήμερα. Σύσκεψη επί συσκέψεων. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, μην το ξεχάσω, για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα ερωτήματά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σήμερα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2148-0170-174, είτε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε τις καλημέρες, στο σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα και όλα αυτά έρχονται εδώ και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σνότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, 10 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 10 λεπτά πριν από τις 9. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, χρόνια πολλά στον Προκόπιο και την Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Νηστεία και περισυλλογή, παιδιά, σήμερα. Ό,τι κανόνισε την πορεία σου, σε είδα την έκανες την παράβαση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα πας και στον παράδεισο. Έτσι. Άγιος Μεγαλομάρτιος Προκόπιος, λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, και Θεοδοσίας της μητέρας του Αντιόχου Νικοστράτου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αναστασίου του Νεομάρτυρα του Γουναρά, παρακαλώ πάρα πολύ, και Προκοπίου Διαχριστών Σαλού Οσίου Ρώσος ο τελευταίος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι έγινε στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ κέρδισε 2-0 η Αίγυπτος και το γύρισε η Αργεντινή. Βέβαια έχουν παράπονα Όχι η Αργεντινή, ρε, η Αίγυπτος, ρε ψάλτη, ξύπνα να πούμε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουν παράπονα οι Αιγύπτιοι για τη νίκη της Αργεντινής, αλλά εντάξει. Και η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε την Κολομβία. Λοιπόν, στους 8 των προημιτελικών, 6 είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες και 2 δεν είναι ευρωπαϊκές. Μία είναι η Αργεντινή, η χώρα που έχει στην κατοχή της από το προηγούμενο Μουντιάλ την πρώτη θέση, και το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα, η οποία είναι στους 8. Τα ζευγάρια, πόσο έχει σήμερα, 8 αύριο είναι, αύριο έχει Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μηνός έχει Ισπανία-Βέλγιο, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και 12 του μηνός ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 19 Ιουλίου ο τελικός στις 10 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε για αυτό το τουρνουά που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί, γιατί τουρνουά το αποκαλούν το Μουντιάλ. Βέβαια έχει άλλη αίσθηση το τουρνουά, άλλη αίσθηση το Μουντιάλ. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα, φτάσαμε και 25, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι εντυπωσιακό πράγμα η είδηση ότι βρεθήκανε ζωντανοί στα ερείπια των κτηρίων στη Βενεζουέλα, ε. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει τραγικά. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα η Βενεζουέλα θα ξεχαστεί σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημίες ή έχουν καταρρεύσει στη χώρα, και καμιά 50.000 είναι ακόμα οι αγνοούμενοι.
Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι με αφορμή την ενημέρωση που είχα και εγώ από τους συναδέλφους εδώ της σύνταξης του ραδιοφώνου, ότι μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ζωντανή στα χαλάσματα ήταν ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, και οι Έλληνες ομογενείς εκεί, αλλά και η πρεσβεία δεν είχαν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο άτομο ότι ήταν στους αγνοούμενους. Βέβαια, θα μου πεις, οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ξαναλέω, και η δικιά μας ελληνικής καταγωγής και η άλλη μάνα με τρία παιδιά που τα τάιζε με το γάλα της η μάνα. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παιδιά, είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το οποίο μπορεί να δεις μέσα στα χαλάσματα και να βρεις ζωντανούς ανθρώπους. 11 μέρες, επαναλαμβάνω, μετά το σεισμό. Για σκεφτείτε τώρα, 11 μέρες. Ακινητοποιημένος, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να κινηθείς και να επιβιώνεις. Τι σοκ είναι αυτό για τον οργανισμό, τι σοκ είναι αυτό για την ίδια σου τη ζωή. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα, έχουμε και μια δημοσκόπηση. Παιδιά, πριν πάω στη δημοσκόπηση, όχι, θα πω για τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή. Έβλεπα, θα μου πεις τώρα, η δημοσκόπηση μπορεί, ρε ψάλτη, να μην αντικατοπτρίζει ακόμα το χρόνο και το χώρο, τέλος πάντων, των πολιτικών κομμάτων, μιας και ακόμα το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί προεκλογικά. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, στα νούμερα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο 0,7% στην αναγωγή. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 0,5%, επαναλαμβάνω, και πάει στο 0,7%, δηλαδή κάτω από 1% στην αναγωγή. Αν μη τι άλλο, είναι συγκλονιστικό. Και άκουσα τον κύριο Πολάκη χθες που είπε ότι, για τον κύριο Φάμελο, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζητάει να φύγει ο πρόεδρος και λοιπά και να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αν θέλει να πάει, πάει, λέει, και λοιπά. Και ο ίδιος για μια ακόμα φορά εξέφρασε την πρόθεση να είναι, να κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επιμένω και λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ουσιαστικά εξάγνωση του κόμματος, τι νόημα έχει ο άλλος να καίγεται

0: Τα χρηματιστήρια της Ανατολής ψιλογυρίζουν σιγά σιγά. Βλέπω το Hong Kong να έχει μια ισχυρή άνοδο 2,3%. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,69%. Η Ιαπωνία είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η Ιαπωνία, είδηση όμως που έρχεται από εκεί, και θα τα πούμε και μετά αν έχουμε χρόνο, είναι, λέει, ότι κάνει στροφή στον άνθρακα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Εντυπωσιακό. Όταν εμείς εδώ στην Ευρώπη και εγώ είμαστε για το φυσικό αέριο και δεν έχουμε, λέει, και πολλές αποθήκες για φυσικό αέριο. Δεν έχουμε δηλαδή πληρότητα φυσικού αερίου. Για να δούμε τι θα μας πει επιφυλάξει ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια είναι εδώ. Ξέρετε, η Μελάνια δεν πήγε με τον Πρόεδρο. Όχι. Μελάνια είπε, θα πάω να κάνω βάρια στο Sky. Τέλος. Είναι εδώ δίπλα μου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Σε 100 μέτρα,

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντριμμία στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Ενώ Sky 100,3 εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Μια είδηση που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πούμε με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Περνάει στα ψηλά, αλλά δείχνει και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες μέσα στη χώρα τους. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς, Ψάλτη. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, που έχει δημιουργηθεί στη Τσεχία. Η Τσεχία, ή μάλλον στη Τσεχία, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Ανδρέι Μπάμπης, έχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, μια μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, πρώην αξιωματικό ανώτατο, τον Πάβελ, Πέτρ Πάβελ. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Τσεχία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Η μία με τον πρωθυπουργό και η άλλη με τον πρόεδρο της χώρας. Η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί, καταρχήν, οι δύο αντιπροσωπείες ταξίδεψαν ξεχωριστά η μία με την άλλη. Όταν η διαφορά τους ήταν 20 λεπτά. Έφυγε το ένα αεροπλάνο 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με το άλλο. Ο Πάβελ, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, ο πρόεδρος, μάλλον το πω διαφορετικά, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει την παρουσία του πρόεδρου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι τσεχικές πάντως αντιπροσωπείες παραδοσιακά περιλαμβάνουν και τους δύο, και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο. Τον περασμένο μήνα, λοιπόν, ο πρωθυπουργός της χώρας απαγόρευσε στον πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής και αυτό οδήγησε, λέει, τον Πάβελ να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας, όπου έβγαλε ανακοίνωση που του επιτρέπει να μετέχει και αυτός, να μετάσχει και αυτός στη σύνοδο κορυφής. Ο πρωθυπουργός, λέει, δήλωσε ότι θέλει χώρο για να διαπραγματευτεί για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, του κόστους, αυτό που ζητάει η Αμερική, το 3,5-3,5%, που εμείς λέμε ότι ήδη το έχουμε καλύψει με άλλες 3-4 χώρες. Να ξέρετε ότι χώρες που σαν την Ελλάδα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Για ευνόητους λόγους και οι τέσσερις αυτές χώρες. Λόγω της σχεδόν επαφής τους με την Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, για σκεφτείτε το κι αυτό. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα από την Αυστραλία, από τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Είσαστε το μέλλον μας. Έβλεπα σήμερα στον τύπο ότι, παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το σύστημα του αυστηρού ελέγχου των ανηλίκων και τις σχέσεις τους με τα social media, που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες τρύπες που επιτρέπουν στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες που μάθαν έτσι δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ή μάλλον μπορούν να ξεπεράσουν, τα προβλήματα ή τις δικλίδες που βάζουν οι χώρες τους στην επαφή τους με τα κοινωνικά δίκτυα. Για να καταλάβετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το χρόνο που αφιερώνουν τα πιτσιρίκια και πόσο ενδεχομένως κακό τους κάνουν. Καλημέρα στο Χάρη, ένα από τα μηνύματά σας. Καταρχήν να πω καλημέρα, μισό λεπτό, στο τηλεφωνικό κέντρο έχετε αφήσει μηνύματα. Στη φίλη μου την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Ευγένιο στην Νίκαια, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και το Χαρόλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής. Με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για την Τουρκία, καταφέρνει, λέει, να ισορροπείται επειδή έχει χρόνο. Σχεδόν 25 χρόνια προλαβαίνει να αλλάζει πολιτικές και καταστάσεις. Και εδώ, λέει, αν με κόλπα όπως εκεί μείνει τόσο καιρό κάποιος στην εξουσία, θα το κάνει. Επίσης η Τουρκία πάει καλά, οι πολίτες τους, λέει, όχι τόσο. Ή το ένα ή το άλλο, λέει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα ρωτήσω τον ειδικό που θα έχουμε αργότερα για την Τουρκία πώς θα καταφέρνει και επιβιώνει στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, χάρη μου, όμως την ακούω. Την ακούω την άποψη αυτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Το στρατηγικό λάθος του κ. Κιμιονή του Ερντογάν περί των S-400 και τα F-35 από το 18 είναι αντίστοιχο τη άστοχη προσωρινή εξόδου τη Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την περίοδο 74-80. Γιατί άστοχη. Κύριε Κιμιονή, είσαστε πιο μικρός νομίζω από μένα. Θυμίζω το 1974 είχαμε το τεράστιο ζήτημα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μια μάχη μεταξύ μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα το μαζέψει λέει αλλά με αντίστοιχο κόστος. Ο Ερντογάν λέει είναι πόντιος μπα και Έλληνα στην καταγωγή, ο προπάπος του λέει δηλώνεται ως αγωνιστής του Μουσταφά Κεμάλ. Έλληνας και ο Κεμάλ, κύριε Κιμιονή, κάτσε καλά. Αλλά απλώς δήλωσε, λέει, αλλαξοπιστή σας για να πάρει λέει, τις περιουσίες. Γνωστά λέει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, κύριε Κιμιονή. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι ή δεν είναι Έλληνας. Προφανώς είναι πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό τα κρίνει όλα. Πέφτουν και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ναι, ρε Γιάννη, σε ξέχασα χθες. Με συγχωρείς, είχα δουλειά. Θα σε πάρω σήμερα, Γιάννη. Να μιλήσουμε, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: έβγε στον Νετανιάχου. Δεν είναι οξύμορο οι σύμμαχοι να μιλάνε κουβέντα για τις απειλές εναντίον μας από την Τουρκία και να το θέτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βασίλη, να σου πω κάτι. Και επίσης, το λέω για μία ακόμα φορά, επειδή στη διπλωματία ή μάλλον στα πολιτικά δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι φίλοι ή ούτε μόνιμοι εχθροί. Είναι αναλόγως τα συμφέροντα που υπάρχουν και τα παραδείγματα του παρελθόντος στις σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλά, που μια περίοδο ήταν αντιμαχόμενες πλευρές, δύο χώρες, και στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα και γίνανε αυτοκόλλητοι. Προφανώς ο κύριος Νετανιάχου λέει πράγματα τώρα που συμφέρουν, που εκφράζουν αυτά που λέει και η Ελλάδα και για τα ζητήματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το τι έχει κάνει και τι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει στο Ιράκ που είναι και μέσα και στη Συρία που είναι και μέσα, που είπε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο ίδιος μαζί με τον Ερντογάν αποφάσισαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο ηγέτη της Συρίας. Που έχει κάνει και αρκετά πράγματα από τη στιγμή που ανέλαβε, άσχετα τη λέει προς τα έξω, ας πούμε και με χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία, και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο, και τα δικά της και μερδικά της όσον αφορά τον διεθνή νόμο που ισχύει για τις θάλασσες, ότι τη συμφέρει στο, πώς τον λένε, στο βόρειο κομμάτι της χώρας, στη Μαύρη Θάλασσα, ό,τι τη συμβαίνει στο Αιγαίο, κατά το δοκούν η Τουρκία πάει. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Ανδρέα. Λίγο λέει πριν τη ειδήσει των 6, άκουσα τον Δημήτρη, λέει, και πραγματικά με κάνατε και γέλασα. Λέει, κάποιον γράψανε, λέει, γιατί είχε στον ουρανό του, λέει, αυτοκίνητο. Είχε ξύλα, λέει, πάνω στο αυτοκίνητό του. Από τις 5 ώρα το πρωί είμαι στους δρόμους, λέει. Βλέπω αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα λέει Ρωμά σε άθλια κατάσταση. Πολλές φορές λέει χωρίς φώτα, χωρίς καθρέφτες, χωρίς ενδεχομένως πινακίδες, με κάτι τεράστιες χάρες λέει που προεξέχουν δεξιά και αριστερά το αυτοκίνητο με απίστευτα πράγματα επάνω, αλλά δεν έχω δει λέει, ποτέ να τους σταματάνε. Στον Κηφισό κάθε μέρα που πηγαίνω προς Πειραιά εκείνη την ώρα, ενώ το όριο είναι 80, προσπερνάνε φορτηγά ακόμη κυλοφορία και πούλμαν με πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αριστερή η λωρίδα λέει στου Ρέντι, γεμάτα λέει πατίνια χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω κι εγώ αγαπητέ Ανδρέα, την ώρα που περπατώ κι εγώ. Φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς, με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο, αλλά έχει κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά έχει στα αυτιά, άρα θα άκουγε μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Εν τω μεταξύ μόλις φάναμε στα φανάρια, έκοβε λίγο. Τώρα μπήσε, δεν έχει γίνει τέτοια ώρα. Πήγαινε δεξιά, δεξιά, δεξιά, περνούσε και στο φανάρι. Μια χαρά. Χρυσάνθη μου το έβαλα το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Ωραίο ερώτημα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Κατεβαίνω Αθήνα κάθε μέρα φορτηγό, λέει, και κάνουμε παρέα. Ω, αγόριανε, έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα, να ξέρεις. Πού και πού, στέλνε και καμιά καλημέρα. Κακό. Καλημέρα λοιπόν και στον Δημήτρη που μου λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, αναρωτιέσαι, αν δεν διαλυθεί, λέει, και κατέβει σε εκλογές, η κρατική επιδότηση θα είναι κάτι παραπάνω από 800 χιλιάρικα. Καθόλου αμεληταίο ποσό για αυτούς που θα έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καταλαβαίνω τώρα. Αν, καταρχήν, αν πιάσει το ποσοστό, γιατί άμα δεν πιάσει ένα ποσοστό, νομίζω δεν παίρνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, στον κύριο Κασελάκη έφυγε και η πρώην δήμαρχος Θήβας ή Λιβαδιάς. Που ήταν μαζί του, αποχώρησε και αυτή από τους δημοκράτες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μιλάω ούτε για τα τένις, ούτε για τα μένις. Αυτά είναι δικά του, ας κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Αλλά πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο παρέλαβε όπως παρέλαβε. Με εντυπωσιακό τρόπο η αλήθεια είναι, και με την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ το κόμμα, και τώρα να είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική θέση και επιτίθεται συνέχεια στον Τσίπρα. Καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, ή εμένα μου φαίνεται. Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, στη Βουλή πλέον ένας βουλευτής, μία βουλευτής έχει μείνει, η οποία βρίσκεται, τουλάχιστον προς το παρόν από ό,τι ξέρω, κοντά στον Κασελάκη. Πρώτα είχε τέσσερις ή πέντε. Τώρα έχει έναν. Μία. Λοιπόν, διαφημίσεις κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Πάμε.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Σάρλι Μπράουν, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζηλιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.

0: πραγματικά σας αξίζει.
1: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καταρχήν να πω το εξής, μισό λεπτό κύριε Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Σπύρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει από το δαχτυλίδι, από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι το Ιασό, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ πέρα σε εγώ λειτουργούσαν βέβαια. Καλημέρα Σπύρο, καλό δρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου από τη Μαγνησία, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημα που έβαλες, μου το στέλνει το τηλεφωνικό κέντρο, ωραία, για τον κύριο Ρίζο. Εκτάκτο σήμερα στις 8 παρατέταρτο στην παρέα μας ο Διονύσης Ρίζος. Να μιλήσουμε λίγο για τη συντάξη κυρίας. Επίσης υπάρχει και άλλη μια είδηση που λέει ότι υπάρχουν λέει δεκάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος. Πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό και θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Γεώργιε.
2: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε άλλη μια διαδικασία και άλλη μια πρωτοβουλία ότι όλοι μαζί μπορούμε και να ποτίσουμε τα δέντρα τα οποία έχουμε φυτέψει τον περασμένο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή από τα τέλη Μαΐου, και έχουμε πάει σε πάρα πολλές περιοχές να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε τα δέντρα. Δηλαδή έχουμε πάει για παράδειγμα και στην δεντροφύτη που κάναμε στην περιοχή του Παπάγου, στο νοσοκομείο Πέδων, έχουμε πάει στον Κοκκιναρά, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο τοπικός δήμος με υδροφόρες ποτίζει τα διατράκια τα οποία έχουμε φυτέψει, στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη και έχουμε ποτίσει τα μικρά δέντρα. Σε όλες τις περιοχές που πήγαμε πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια. Στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην επαρχία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν το πότισμα αυτών των δέντρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως και στη Σπάρτη, οι υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης πηγαίνουν και με τη βοήθεια και εθελοντών αλλά και εργαζομένων του Δήμου ποτίζουν τα δέντρα τα οποία φυτέψαμε. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο κάναμε και στην Ζάκυνθο που πήγαμε για την δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάμε και στον Κοκκιναρά με τη βοήθεια και του Συνδέσμου Προστασίας του Πεντελικού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε, να συντηρήσουμε, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά δεντράκια, γιατί κατά τα ψέματα και η ανομπρία και η ξηρασία τα επηρεάζει. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες και χρειάζεται λοιπόν τώρα νωρίς το πρωί, πριν ακόμα δηλαδή μπουν οι ζεστές ώρες της ημέρας, να συντηρήσουμε και να ποτίσουμε αυτά τα δεντράκια με τη βοήθεια θελοντών και συνδέσμων.
1: Μπράβο.
2: Για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δασικές εκτάσεις.
1: Ευχαριστούμε. Σωστά είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι μόνο ότι φυτεύουμε. Πρέπει και μεταξύ μας τώρα να την πω εγώ την κακία. Πού και πού αυτά τα συμμετέχοντες στις δεντροφυτεύσεις δεν είναι κακό. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, είναι εύκολο. Δεν είναι κακό να κάνεις και μια βόλτα να δεις το δεντράκι που έβαλες. Είναι εντάξει, ρε παιδί μου, και να φέρεις και πτάμπεις. Εντάξει, πρέπει να το κάνει το σύστημα πιο οργανωμένο. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις μια προσωπική σχέση, που λέει ο λόγος.
2: Φυσικά.
1: Την προσπάθεια που κάνεις.
2: Και ειδικά στις περιοχές όπου είναι αστική ζώνη, δηλαδή είναι τα σπίτια πάρα πολύ κοντά.
1: Έτσι, σωστό.
2: Με την περιοχή της δεντροφύτευσης, θα μπορούν και οι κάτοικοι, αν θέλουν και με ένα κουβαδάκι με το παιδί τους, να ρίξουν λίγο νερό στα δέντρα πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς. Αυτό εννοώ.
1: Μπράβο, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε ευκαιρία λοιπόν να πω, με αφορμή αυτό που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μόλις ακούσατε τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι τη δύναμη, οικονομική δύναμη που πρέπει να πληρωθούν πράγματα όπως το πότισμα στις περιπτώσεις που αναλαμβάνεται Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκύπτει από τη μεγάλη συναυλία που και φέτος είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Καλλιμάρμαρο, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας, Δευτέρα, και τη φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία που προετοιμάζεται ήδη, να καταλάβετε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά όλη αυτή η υπόθεση, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ticketmaster.gr. Εκεί πρέπει να πάτε για να κάνετε τα δέοντα για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Που λέω, γιατί θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θα περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, της 14ης μέρας του Σεπτέμβρη, στο Καλλιμάρμαρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και όπως είπα και στην αρχή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για ενέργειες, όπως το πότισμα, ας πούμε, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, με βάση και τα στοιχεία που λέγαμε χθες και προχθές, το 28% των χώρων πρασίνου, των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η πληγή και τι δουλειά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε... Θα μου πεις, είναι εύκολο ψάλτη. Εύκολο δεν είναι, αλλά από το να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να τα λέμε στο καναπέ, από το να πραγματώνουμε αναδασώσεις, είναι μια απόσταση. Καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι για το μέλλον, όχι για τίποτα άλλο, για τα παιδιά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Είσαι εδώ στα Σεπόλια, ε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν έχω θαυμασμό για τον Ταγίπ. Διαπιστώσεις κάνω. Το μοναδικό κομμάτι στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι αιμονικά επιμένει είναι στα στρατιωτικά ο Ταγίπ. Και του βγήκε η ιστορία αυτή. Για μένα είναι καταλυτικό το γεγονός. Θα μου πεις, έχει και αυτό στις σκοτεινές σελίδες στη ζωή του. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι η Τουρκία τώρα έχει το πάνω χέρι. Όλοι την εκθιάζουν, γνωρίζοντας του τι κάνει και του πώς συμπεριφέρεται. Αλλά στη διπλωματία τα έχουμε πει αυτά, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και να πω καλημέρα και στον Πάνο, το φίλο μου, στη ματέδα μου, στη Ραφίνα. Έμαθες, μου λέει, αν ο Τραμπ θα ασχοληθεί, λέει, και με την επέκταση για το λιμάνι της Ραφίνας. Εδώ άκουσα διαφήμιση πριν από λίγο που λέει ότι κι άλλο καράβι έρχεται στη Ραφίνα. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή για τα ήδη υπάρχοντα και προσθέθηκε και άλλο πλοίο να εκτελέσει δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφίνας. Στο τέλος, παιδιά, θα τα παρκάρουν στα σπίτια μέσα. Μπομπ, θα μπαίνει το καράβι, θα βγαίνει στεριά, θα παρκάρει, πώς το λένε, εθνάρχο Μακαρίου Κεφαλιρέο στη Ραφίνα και θα περιμένει την άλλη μέρα το πρωί να τις ξανακατεύει. Έτσι πάει το σύστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη σήμερα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και τις εξελίξεις των ΝΑΤΟ. Καλημέρα σας.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πει.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Συνέχισε τη στήριξη προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον τουρκομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Χεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα τεθούν επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στόχος της Ουκρανικής αποστολής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 10:45 το πρωί, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν.
2: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που ήταν στην αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
1: Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τονίσε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σαν νέα τεχνολογία Viper.
3: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης για τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
1: Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η χώρα μας, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένουν ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγωμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκατεστημένη αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόουνς. Σημαντική άνοδο περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Brent να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
4: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνωνε ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριος Κοντονής αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Τον ακουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο, σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
5: Σε ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράς είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού ενέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ένορκη η διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερειπία του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν τον λόγο δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και γιο ταχύ αυτοκίνητος, ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημαίνει ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι η κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, Μεράκη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές βόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αγκώτες και αγάπες και ζήλιες και λοιπά, τα καλύτερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θυμίζω 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο εκτάκτος σήμερα στην παρέα μας. Άρα, ξαναλέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα, ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Ρίζο, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε σήμερα εκτάκτος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λάζαρο Καραούλη. Ο κύριος Καραούλης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι ήρθε ένα νέο σύστημα στάθμευσης, όχι ακριβώς με την έννοια που το ξέρουμε, γιατί θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας, για ένα θέμα γενικότερα της στάθμευσης, το οποίο καίει έτσι κι αλλιώς όλο το κομμάτι του λεκανοπεδίου, στο μεγαλύτερο τμήμα του, για να είμαστε σωστότεροι, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές που ακόμα αντέχουν. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να σημειώσω πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα αυτό της στάθμευσης, που δεν εφαρμόζεται σε όλη την έκταση, αλλά σε συγκεκριμένα μέρη, ότι η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολλή δουλειά, βγάζετε πάρα πολλά application που λέμε στα ελληνικά για μια σειρά πράγματα. Δηλαδή προχθές ήθελα να το πω, αλλά τώρα δεν είναι ευκαιρία να το πούμε, ότι αν καταλαβαίνω καλά, στο στόλο των οχημάτων της καθαριότητας υπάρχουν πομποί που ξέρετε ανά πάσα στιγμή που είναι τα οχήματα. Επίσης στους κάδους, αν γεμίσουν οι κάδοι, στέλνουν ένα σήμα ότι κοίταξε είναι γεμάτοι οι κάδοι κλπ. Μπαίνει σε, θα έλεγε κανείς, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε νέα εποχή και ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ενδιαφέρον. Παρά την πολιτική μουρμούρα γενικά, αυτό είναι αλλού παπαευαγγείλιο, δεν πειράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα να βελτιώσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Δηλαδή, ειδικά στην καθαριότητα, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα, διότι τα αιτήματα που είχαμε από τους πολίτες, για παράδειγμα, το 2023. Ήταν περίπου 140.000.
0: Για καθαριότητα.
1: Για καθαριότητα, και ήταν το πρώτο αίτημα των πολιτών. Ότι, δηλαδή το πρώτο αίτημα που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι φτιάξτε την καθαριότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι πρώτο θέμα η καθαριότητα, από ό,τι καταλαβαίνω σε μια ανάρτηση που κάνατε. Έχει περάσει σε πιο χαμηλό επίπεδο.
1: Στο τέλος του 2025, και αφού μετρήσαμε τα δεδομένα, τα αιτήματα των πολιτών είχαν μειωθεί κατά 30% το 2025, ναι. Είχαν πέσει στην ουσία κάτω από 40.000 και το αίτημα από πρώτο που ήταν των πολιτών για καθαριότητα ήρθε δεύτερο.
0: Τι είναι πρώτο, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
1: Είναι η παράτυπη, η παράνομη στάθμευση.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη στάθμευση. Μια χαρά μας κολλάει. Λοιπόν, φέρατε ένα σύστημα τώρα, επειδή μπήκα λοιπόν και το... και εγώ για να το κατεβάσω στο κινητό μου κλπ. Παρόλο που εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το οποίο όμως έχει ένα μυστικό σε σχέση με την λογική ότι βρίσκω χώρο στάθμευσης. Ποιο είναι το μυστικό? Ότι ο πολίτης αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μία. Από μια θέση στάθμευσης για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
1: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγή, και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονιές και...
0: Να βρουν να παρκάρουν, ναι.
1: Για να βρεις να παρκάρεις. Εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή, και να πω: παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνω μία ώρα?
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία που φέρνουμε.
0: Άρα, ξαναλέω, λέει ο πολίτης ότι εγώ φεύγω από τη θέση μου, αν θέλει κάποιος είναι ελεύθερη. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα, πέστε ότι είμαστε εμείς οι δύο, εσείς έχετε τη θέση και φεύγετε και ενημερώνετε το σύστημα. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω, δεν είμαι όμως δίπλα, είμαι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο μακριά. Άρα θέλω τρία λεπτά να πάω εκεί. Και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι πάω. Αν ενδιάμεσα εμφανιστεί ένας τρίτος και παρκάρει στη θέση, τι γίνεται?
1: Μόλις δηλώσω εγώ ότι η θέση μου είναι αυτή,
0: ναι.
1: Έχει θεστεί ο κ. Ψάλτης, ναι. με την πινακίδα που τελειώνει σε 13, ας πούμε,
0: ναι.
1: Βλέπω ότι έρχεστε εσείς ο κ. Ψάλτης και αποδέχομαι εγώ ότι περιμένω εσάς.
0: Άρα λοιπόν,
1: μόλις έρχεστε,
0: ναι.
1: Και πλησιάζετε, Περιμένω τον αριθμό 13.
0: Κατάλαβα. Άρα λέτε εσείς ότι με βλέπετε λοιπόν εμένα με το νούμερό μου το οποίο έχω δηλωμένο, βλέπετε και τότε φεύγετε εσείς από τη θέση
1: για να. Τότε φεύγω. Και έτσι γίνεται και το ματ που λέμε, έτσι ώστε να κλειδώσει η θέση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παίρνει ας πούμε ο οδηγός και ένα φιλαράκι. Δύο φιλαράκια για αυτόν που αφήνει τη θέση.
0: Τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, είναι bonus, αυτό τι είναι αυτό. Δηλαδή στα 10 φιλαράκια τι κάνει, ας πούμε.
1: Πλάκα κάνω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα σύστημα τώρα που έχουμε βάλει σαν loyalty. Ναι. Όπου στην πορεία αυτό θα ανταμείβεται και με πραγματικά δώρα και.
0: Α, έχει επιβράβευση. Και... Έχει επιβράβευση λοιπόν. Για να τσιμπήσει το σύστημα εντό εισαγωγικών δηλαδή.
1: Θα έχουμε συστήματα επιβράβευση και θα συνδέεται με πόντου. Όπου θα ανταμείβεται στο μέλλον.
0: Ωραία. Για δώσε μου μια πρώτη εικόνα, γιατί νομίζω ότι ήδη κόσμος κατέβασε το application που λέμε την εφαρμογή και ήδη ξεκίνησε. Καταρχήν, σε ποιες περιοχές λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Καραούλη?
1: Θα πούμε ότι δεν λειτουργεί στις περιοχές που εφαρμόζεται η λεγόμενη στάθμευση, όπου είναι ουσιαστικά όλο το κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο. Οπότε σε αυτές τις περιοχές.
0: Σε ποιες περιοχές λοιπόν, σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται?
1: Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις περιοχές κατοίκων και στην ερχόμενη στάθμευση. Στις υπόλοιπες περιοχές όπως Κυψέλη, Σεπόλια, Μπελόκηπους, όλες οι υπόλοιπες περιοχές δηλαδή εκτός της ερχόμενης στάθμευσης είναι οι περιοχές που μπορεί να λειτουργήσει το park-out.
0: Ωραία, ερώτημα. Μιλάμε για πόσες θέσεις στάθμευσης, περίπου τις έχετε υπολογίσει?
1: Είναι... νομίζω ότι είναι χιλιάδες, δηλαδή...
0: Ναι, δεν έχετε ακριβό αριθμό, δεν έχετε υπολογισμό, όχι. Okay. Πόσοι κατεβάσανε την εφαρμογή?
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήταν 4.900 οι active users, δηλαδή αυτοί που ήταν ενεργοί αυτή τη στιγμή και...
0: Ναι, σχεδόν 5.000, ικανοποιητικός αριθμός, δεν είναι μικρός.
1: Πολύ δυνατός αριθμός, είχε μεγάλη έκταση στις προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την Δευτέρα που τη βγάλαμε την εφαρμογή, έχει πάρει μεγάλη έκταση.
0: Έχει ξεκινήσει η χρήση αυτή, δηλαδή το να βρίσκουν και θέσεις στάθμευσης?
1: Ναι, είχαμε γύρω στα 400 πρώτα παρκαρίσματα, δηλαδή διατέθηκαν 400 θέσεις, οπότε θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι.
1: Και χρειάζεται απλά συνεχή δραστηριότητα.
0: Ναι, και συνεχή διαφήμιση, γιατί ξαναλέω, το κομβικό σημείο είναι η πρόθεση συνεργασίας. Δεν είναι απλώς ότι κατεβάζεις το application και βρίσκεις θέσεις για να παρκάρεις. Πρέπει...
1: σημασία έχει...
0: Η ενεργή συμμετοχή.
1: Να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να πούμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει για να διαθέσουμε τη θέση μας να κατεβαίνουμε και έχεις και τη δυνατότητα να πεις ότι θα φύγω στις 8 και 4.
0: Να το προγραμματίσεις δηλαδή.
1: Να το προγραμματίσεις και θα φύγεις. Και... Βέβαια, αυτή ήταν η πρώτη έκδοση. Ετοιμάζουμε, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, παίρνουμε το feedback και στην πορεία θα βελτιώσουμε και άλλο την εφαρμογή, γιατί θα γίνει πραγματικά ένα εργαλείο.
0: Μακάρι.
1: Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή ως Δήμος σχεδιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο δείχνει να το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι. Να σας πω για να κλείσουμε, πώς πάει το πάρκινγκ που ήταν κλειστό για αρκετό χρόνο και είχατε αναλάβει να το ενεργοποιήσετε και ξεκίνησε και δουλεύει?
1: Πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κάναμε και μια έρευνα των διερχομένων συμπολιτών μας και είναι πρώτος σε εκτίμηση, δηλαδή βαθμολογούν με πάνω από 9 στα 10. Οπότε θεωρώ ότι είναι και το πιο σύγχρονο από τα δύο.
0: Okay.
1: Είναι το πιο καινούργιο. Είναι πιο φωτεινό, είναι καθαρό, είναι δηλαδή... Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Ναι, οι τιμές καλές, κύριε Καραούλη?
1: Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σχέση με την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν ανοίξει και άλλα πάρκινγκ δίπλα μας. Παρ' όλα αυτά σχεδόν γεμίζει.
0: Μπράβο.
1: Θα έλεγα, και σε μια περίοδο η οποία ο κόσμος παίρνει άδειες, ξέρετε.
0: Ναι. Αλλά επειδή έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη τώρα το κέντρο της Αθήνας για τους χώρους στάθμευσης, δεν το κουβεντιάζω.
1: Επειδή έχει μεγάλο τουρισμό, σχεδόν γεμίζει. Και έχουμε ακόμα 200 θέσεις από κάτω, τις οποίες προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτές τις θέσεις.
0: Ναι, να το κάνετε, μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα τα βρείτε τα χρήματα, να τα βρείτε να το ανοίξετε. Γι' αυτό γιατί όσους περισσότερες θέσεις υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραούλη. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα τα οποία μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate.

0: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Sakiris Malas,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατολικά.

0: ηλεκτρονικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Xeox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step, τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος, Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο όσο είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά, μπορεί πιο απότομα, μπορεί και καθόλου. Ναι. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουν τουλάχιστον σε ζητήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε, η πυρηνική αποτροπή είναι αναντικατάστατη. Ναι. Τα intelligence που παρέχουν οι Αμερικανοί θα είναι αναντικατάστατα για πολλά χρόνια.
3: Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία για τις χώρες εκείνες που είμαστε και εμείς μέσα, αλλά για άλλους λόγους εμείς, οι οποίες έχουν φτάσει το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και κάποιες φτάνουν και το 5%. Και είναι η Πολωνία και οι τρεις Βαλτικές. Εμείς.
2: Σωστά. Εδώ λόγω ρωσικής απειλής για τις Βαλτικές και κυρίως για την Πολωνία, που να μην αμφιβάλλεται καθόλου και διεψάλλει σε μια δεκαετία, ενδεχομένως να έχει τον καλύτερο στρατό.
3: Δεν αμφιβάλλω καθόλου με αυτά που μαθαίνω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
2: Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια. Δηλαδή η Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια αντίληψη όλες τις χώρες, καταλήγει ότι για μένα η απειλή είναι η Ρωσία. Αντιθέτως η Αμερική κοιτάζει προστασία και ειρηνικό, και γι' αυτό και λέω στους Ευρωπαίους να έχουν έναν νατοϊκό ευρωπαϊκό πυλώνα. Και να πάμε όμως εδώ, γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσωση και το επόμενο μας θέμα, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συμμαχίας. Δηλαδή η γρήγορη υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν πέρυσι στη Χάγη, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλα συμβόλαια που θα υπογράφονται και πάλι.
3: Θα ανακοινωθούν σήμερα, λέει, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας εμέσως. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, νομίζω ότι ενδεχομένως, πώς να το πω, προσγείωσαν ανομάλως, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλους αυτούς που διάβασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Θα μου πεις και με βάση τις δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, από τη μια μέρα στην άλλη θα διαφοροποιηθούν τα αγκάθια που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Εδώ σας θέλω λοιπόν, τι θα γίνει.
2: Αλλά όπως θα σας έλεγε ένας δημοσκόπος, περισσότερο να βλέπετε τις τάσεις. Τάσεις ενώ της κοινής γνώμης, μέχρι και όσο το αποτυπωθούν. Άρα εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν ευθυντιάστηκα. Μιλάω από το Φεβρουάριο για τη διπλωματική αναβάθμιση της Τουρκίας και μιλάω επίσης ότι θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες, που έχουν και μια χημεία μεταξύ τους, νομίζω και τα όπτικα
3: που είναι πολύ περισσότερο έμπειρος. Φάνηκε. Βεβαίως, προφανώς.
2: Άρα θα ήταν αφέλεια ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν και ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θα αξιοποιήσουν και την προσωπική τους διπλωματία και τη συναλλακτικότητα που τους διακρίνει.
3: Ναι, η τρέλα τους είναι το εμπόριο και τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια ένθεν κακήθεν. Αλλά επιτρέψτε μου, το έλεγα και νωρίτερα, κύριε καθηγητή, ναι, επιτρέπετε, γιατί να το βάλουμε και αυτό πάνω στο τραπέζι. Ή η Τουρκία. Και να δούμε λίγο το μεγαλύτερο, λίγο έτσι, την μεγαλύτερη εικόνα. Ήτανε στον περίφημο άξονα του κακού που έλεγε παλιότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Ή η Τουρκία στον πόλεμο, στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταφέρνει και είναι σε δύο βάρκες. Πώς καταφέρνει λοιπόν, όταν ξέρω εγώ απέναντί της έχει κοιτήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι εναντίον της Μόσχας, η Άγκυρα να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ και να επιβιώνει κιόλας και να ακούει και τα καλά λόγια?
2: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτή η προεδρία λειτουργεί διαφορετικά, υπό την έννοια ότι και οι προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή είναι για μια αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι όμως να αφήσουν σκόνη και θρύψη, αλλά θέλουν κάποιους τοποτηρητές. Προσέξτε, όπου θα υπάρχει σχετική επιγράμμιση μετά συμφέροντας, όχι απόλυτα. Ναι. Σταθείτε λίγο σε αυτό, το λέω λίγο και για τους στην Ελλάδα αναλυτές, που πολλές φορές, ξέρετε, αυτοί που βάζουν όλα μας τα λεφτά μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδα τον Λίντζι Γκράχαμ, γερουσιαστή, πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, Ναι, όταν το ρωτήσαν για τα F-35, να λέει ναι, είμαι ανοιχτός να το δούμε. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν θέμα στο Κογκρέσο, αλλά εσείς, και αρχίζει μεταξύ άλλων, θα έρθει στην απάντησή σας. Να λέει, είστε μια μουσουλμανική κυρίως χώρα, μουσουλμανική είναι η Τουρκία προφανώς. Είστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαντικό για μας, δηλαδή σαν να σου λέει, ναι, είναι αυτά τα προβλήματα που λέει ο Ψάλτης, και κυρίως οι κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές που πέρασε με τη Ρωσία παλιότερα, κύριε Ψάλτη. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έτσι. Εκεί ωφεληθήκαμε κι εμείς, θυμάστε. Με όλα τα λάθη της Τουρκίας, και σου λέει ο Γκράχαμ ότι δεν έχω κάποιον καλύτερο να δουλέψω. Επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι εφόσον το καθεστώς παρέμεινε, που ήταν και το πλέον κυρίαρχο σενάριο στο Ιράν, η Τουρκία προσεγγίζεται και ως ένα ανάγχωμα απέναντι στο Ιράν ως νατοϊκή χώρα. Και λόγω του πολέμου, βλέπετε και την Τουρκία να έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, όχι ότι θα γίνει δυτική η Τουρκία, αλλά αλλάζει λίγο την ισορροπία. Δηλαδή είδε ότι ήταν εκτεθειμένη στην αεράμινά της. Το θυμάστε και εσείς.
3: Βεβαίως, και στείλανε και στην Ισπανία, στην Γερμανία, στείλανε οι Αμερικανοί για την αεράμινα τη δικιά τους, και μάλιστα σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν νατοϊκού χαρακτήρα.
2: Και στο ουκρανικό που σωστά αναφέρατε, επιτρέψτε μου να πω, η προσέγγιση της αμερικανικής διοίκησης δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν επί Biden, νομίζω όλοι συμφωνούν.
3: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, και ήταν και στις δύο βάρκες και είναι κερδισμένοι πάντα. Αυτό
2: όχι, δεν είναι κερδισμένοι πάντα, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, προσπάθησε στο παρελθόν να δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μαθήσει. Θέλει όμως τώρα πολύ προσοχή για μας, γιατί η ανάλυση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το βασικό ποιο είναι, κύριε Ψάλτη. Η Δύση, η Αμερική και η Ευρώπη. Η Ευρώπη για διαφορετικούς λόγους. Αυτά που λέγαμε πριν, μας τραβάνε το χαλί οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μάχημο κιόλας σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αμυντική βιομηχανία, όχι υψηλή τεχνολογία ακόμα, αλλά οδεύουν και προς τα εκεί. Ο Αμερικανός για τους λόγους που εξηγήσαμε, θέλει να προσεγγίσει την Τουρκία. Θέλει και η Τουρκία σε αυτή τη φάση να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα κουβεντιάζαμε. Ενώ με επίδικο τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πριν από μερικά χρόνια. Αυτά ήταν δεδομένα. Okay. Πολύ.
3: Άρα, για να το μαζέψουμε αυτό, ωραία το βάζετε το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς μπορούμε με κάποιον τρόπο, με το ελληνικό λόμπι που έχουμε, με το ισραηλινό λόμπι, με κάποιους για να κρατήσουμε, γιατί προφανώς δεν αφορά εμάς ή δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία και τα F-35. Αλλά να πιέσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
2: Νομίζω περισσότερο βρισκόμαστε εδώ. Αν και επαναλαμβάνω, για τους πιο μιμένους, αυτές οι εξελίξεις ήταν προβλέψιμες και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.
3: Μάλιστα.
2: Και σε αυτά που αναφέρετε. Με μία επισήμανση, το Ισραηλινό λόμπι θα γίνει και μια προσπάθεια. Όταν βλέπετε τον Νετανιάχου να βγαίνει στο Fox πριν τη σύνοδο, σημαίνει ότι το πράγμα έχει προχωρήσει, έτσι, και κάνει μια προσπάθεια επέλπιδα. Η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι σε καλό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Άρα,
3: καλά, δεν είναι τώρα, αλλά αύριο δεν ξέρουμε πώς θα είναι, αφού ξέρετε τώρα.
2: Να δούμε και τις εκλογές. Απλώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε, προσέξτε, πώς να εντάξουμε και εμείς τα δικά μας χαρτιά, Σούδα Αλεξανδρούπολη, στο δυτικό σύστημα ασφαλείας,
3: ναι,
2: με εγγύησης ασφαλείας. Και υπενθυμίζοντας, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο αναθεωρητισμός παραμένει ενεργός και από την Τουρκία. Άρα, αν γίνονται ανοίγματα, θα πρέπει να κουμπώνουν με μια σειρά από ερεσιμότητες, προϋποθέσεις και εγγύησης ασφαλείας. Αυτό αφορά και την Ευρώπη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι καλύτερο να λειτουργείς με αυτή την οπτική, για να πεις ναι, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της Τουρκίας από τη δική σας θέση, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη δική μου.
3: Αυτό είναι το δεδομένο. Να πείσεις και το δικό σου ζήτημα ότι είναι σημαντικό απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία.
2: Και να του μιλήσεις με έναν τρόπο, κύριε Ψάλτο, που του λες ότι θα εξυπηρετηθεί και το αμερικανικό συμφέρον που είναι το ελληνικό, και αν το εξηγήσεις στη γλώσσα που θα καταλάβει, ξέρετε, και ο Αμερικανός και ο Redneck.
3: Σωστό, σωστό και αυτό που λέτε.
2: Άρα, εδώ νομίζω, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις πολλές φορές πολύ κοινικές και συναλλακτικές.
3: Και αλλάζουν κιόλας πολλές φορές.
2: Προφανώς. Και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει, αν θέλετε, να προσαρμοστούμε, το βλέμμα στραμμένο στην αυτοσυντήρησή μας.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου του Στράκης. Πώς αλλάζουν και πόσο κοινικές πραγματικά είναι οι σχέσεις οι διεθνείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρίζο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Λοιπόν, πάμε. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφα. όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμά Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: 7, 7, Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπι, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: αμέσως πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη για να μας πει γρήγορα τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
1: Στα γρήγορα λοιπόν, πολλή κίνηση στην Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λιγότερη από ό,τι περιμένουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά και από εκεί και πέρα μόνο η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου λιγάκι μας καθυστερεί, λίγο η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τις πληροφορίες και πάμε στον Διονύση Ρίζο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση μου, καταρχήν δώσε μας 5 στοιχεία παραπάνω σχετικά με την απόφαση και τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο του Αρμόδιου Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Τι θα ισχύσει πλέον, γιατί το έχεις βάλει ως ζήτημα εσύ και έλεγες ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα λυθεί η ιστορία.
2: Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο λύνεται το ζήτημα από ό,τι φαίνεται για περίπου 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου από εδώ και πέρα. Με τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εργασίας, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Σε περίπου 40.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει η μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας που λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό στο 35%, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70%. Περίπου 30.000 κυρίως συνταξιούχοι λόγω θανάτου του δημοσίου που έχει γίνει μείωση στη σύνταξή τους, αυτή θα ανέβει ξανά στο 70%. Εφ' εξής, θα χορηγείται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου εφόρου ζωής, θα αλλάξει δηλαδή η διάταξη, δεν θα είναι το 70% για τα πρώτα 3 χρόνια και θα πέφτει στο μισό από εκεί και πέρα. Και λύνεται και το μεγάλο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε επικυρώσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μία εθνική σύνταξη, ανεξάρτητα το αν λαμβάνεις μία σύνταξη γύρατος ή και μία σύνταξη λόγω θανάτου κατόπιν σώρευσης. Και ήρθε η Υπουργός να πει ότι θα είναι μία εθνική σύνταξη αναδικαίωμα.
0: Οπότε θα έχει δύο λοιπόν εθνικές
2: σύνταξεις. Και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις λόγω θανάτου.
0: Ωραία.
2: Άρα αλλάζει πλήρως το καθεστώς στη σύνταξη χειρίας, θα περιμένουμε καινούρια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτό θα έρθει λογικά το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπει και στη διαδικασία ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η καινούρια διάταξη για να την αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Ωραία. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ, σωστά? Ή του ΟΓΑ είναι απέξω.
2: Όχι. Αλλά φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα υπάρχει μείωση περαιτέρω στην σύνταξη του ΟΓΑ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες
0: της διάταξης
2: όταν αυτή έρθει προς ψήφιση.
0: Μου έστειλαν μήνυμα οι ακροατές και μου είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σε αυτούς που τους περικόπηκε από το 70 στο 35 να τους επιστραφούν τα λεφτά πίσω. Θα πάνε στο 70%.
2: Όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα υπάρξει αναδρομική διόρθωση και χορήγηση αναδρομικών ποσών. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γίνει μείωση του τα προηγούμενα 1-2 χρόνια. Δυστυχώς δεν θα δει αναδρομικά ποσά στην σύνταξή του, αλλά διόρθωση από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα για τις επικουρικές συντάξεις.
2: Όχι, καμία λεπτομέρεια για τις επικουρικές. Μπορεί στις επικουρικές να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς και φυσικά καμία αναφορά και σε όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί λόγω θανάτου πριν το 16, τους οποίους σημειώσεις έχουν εφαρμοστεί κανονικά τον παλιότερο, τον καταστατικό διατάξιο των φορέων.
0: Ναι, σωστό και από
3: όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
6: Δεν υπάρχει νερά.
5: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής ποινικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.
10: Η κυρία Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στις εργασίες της συνόδου συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι στις συμμαχίες, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κατά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πόλεις των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπλεξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Εν τω μεταξύ, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η αμερικανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Lockheed Martin υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελλοντική παραγωγή βαλιστικών πυράβλων στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι πυράβλοι μικρού βαλινικού θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστρου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομπίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομπίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
16: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
17: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
16: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
18: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο είναι η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τη 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό, ήλιος και απογευματινές μπόρες. Φωτιά σε κατάστημα εστίαση στο Φόρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Ο πρέσβης της Κίνας σε Πάργα και Πρέβεζα. Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στο Επιμελητήριο. Ξεκινά το Χοροδιακό Φεστιβάλ. Η Καστική Έκθεση στο Μουσείο της Νικόπολης. Ξεκίνησε η θανάτωση ζώων στην Σαμψούντα. Τι λέει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Τον Άγιο Προκόπιο, τον Μεγάλο Μάρτυρα, τιμάει η Εκκλησία μας σήμερα, μια εμβληματική μορφή της πρώτης Εκκλησίας. Ακόμη ο Άγιος Θεοφύλος, ο Αγιορείτης Εξίχνης, ο Άγιος Αναστάσιος εξ Ιωαννίνων, ο Ιερομάρτυρας. Ο Άγιος Αναστάσιος καταγόταν από τα Γιάννενα και έζησε στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Υπηρέτησε ως ιερέας, ενισχύοντας πνευματικά τους χριστιανούς της περιοχής. Η Εκκλησία τον τιμά ως ιερομάρτυρα, αναγνωρίζοντας τη θυσία του για την πίστη και το ποιμνιό του. Η ζωή του Αγίου Προκοπίου δείχνει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι εγκλωβισμένο στο παρελθόν του. Λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφύλη, στη Θεοφιλία, στον Προκόπη και στην Προκοπία. Και στον Προκόπιο. Και αυτός γιορτάζει.

Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-8-2-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη 8 Ιουλίου και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα. Παλιό και αγαπημένο το πρώτο τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα.

ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο τη θερμοκρασία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, τις βραδινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ την Πέμπτη η αστάθεια θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας, να πάμε στην ευρύτερη περιοχή να δούμε και τα δικά μας. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Πέμπτη, με την αρχή να γίνεται από την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και μετά να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στα ορεινά της Υπήρου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βόρειο-δυτική. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αισθανόμαστε ότι είναι 30, αναμένεται ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία. Λόγω της και γι' αυτό η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική. Στο 83% η σχετική υγρασία σήμερα. Από τις 9 και μετά θα έχουμε και καλύτερη ορατότητα. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στη Λευκάδα, αλλά μένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί.

υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Πρέβεζα και η Άρτα. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας.

η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς τις περιφέρειες και τους Δήμους.

Δεν χρειάζεται να πούμε τι προσέχουμε εμείς. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, χρήση πέτριων συσταριών, ρήψη αναμενών τσιγάρων, εργασίες στην ύπαιθρο. Να πούμε ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που εντοπιστεί αιστεία φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199.

να πω ότι υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Φόρου, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά ξεκίνησε στο χώρο της κουζίνας καταστήματος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φτάσαν έγκαιρα και κατάφεραν να την περιορίσουν, αποτρέποντας την επέκτασή της στους υπόλοιπους χώρους της επιχείρησης αλλά και σε διπλανά κτίρια. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Εκεί και η λέσχη Ελλήνων καταδρομέων Πέβεζας με 2 αυτοκίνητα, η οποία συνέδραμε στο έργο της κατάσβεσης. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα.

Να σας πω ότι ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Φανγκ Τσιού, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Πρέβεζα και Πάργα. Η επίσκεψη γίνεται μετά από πρόσκληση του βουλευτή Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σπυρίου Κυριάκη. Έτσι λοιπόν 9 με 10 θα έχει συνάντηση με το Δήμαρχο της Πάργας. Στις 10 η ώρα από την Πάργα θα πάει στην Νικόπολη και 11 και κάτι θα είναι στην Νικόπολη, όπου μέχρι τις 12 θα ξεναγηθεί. Μετά θα έρθει προς την Πρέβεζα, θα έχει συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Δήμαρχο της Πρέβεζας. Είναι προγραμματισμένη για τις 12.30 ώρα το μεσημέρι. Στις 2 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον, στο επιμελητήριο, και μετά θα φάνε όλοι μαζί. Και στις 4.30 ώρα θα ρίξει και μια ματιά στην Πρέβεζα. Τώρα φαντάζομαι ότι θα φιλοξενείται από τον, εκεί στην περιοχή της Πάργας, από τον βουλευτή, αφού το έχει κάνει και την πρόσκληση, οπότε την επίσκεψή του στην Πάργα την έχει κάνει. Ή θα την κάνει, όμορφη είναι η Πάργα. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς αλλά και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και ερωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έκυρα δυσκολίες και να δοθούν και κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί ώστε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε. Ε, αδυναμία μου. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιο.

0: κόρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
1: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
2: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
3: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
7: Στο Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον.
9: Εμείς στη Φόνπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Φόνπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτη.

0: Πάρκα Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάρκα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρεβεζα.gr. Πολιτική κοινωνία πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω Θανάης Καβαδάς, πρόγραμμα 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών. Επιτροπή Κατοίκων και Επαγγελματιών Αγίου Νικήτα ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για τον Βιώκα. Ξεχύλισε ξανά ο βιολογικός. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Only Digital στο Δήμο Λευκάδας, ψηφιακή εκπαίδευση για άτομα άνω των 65. Πασόκ Λευκάδας σε ίδιες συναντήσεις για το Άγκυρο Βόλιο Βασιλικής, αλλά το έργο παραμένει.

Πόρτο Κατσίκη. Πάρκινγκ έως 18 ευρώ την ώρα, που το δημοτικό των 5 ευρώ παραμένει κλειστό. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι τακτικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Αδέδη Λευκάδα, στάση εργασίας και συγκέντρωση 14 Ιουλίου κατά της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Υποέλεγχο, η φωτιά σε κατάστημα εστίασης στο φόρο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΛΕΚ. Μπορεί η Πρέβεζα να αισθάνεται ασφαλής? Ποιος αστυνομεύει τελικά τον νομό? Αποδεκατισμένες υπηρεσίες και τοπική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ξεκινά το 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα σήμερα ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας με αφορμή τα νέα κρούσματα ευλογιάς. Με χαρά γέρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 του ΡΙΕΤ η Εθνική Ομάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Ιόνια Οδό. Για να δούμε τι αφορά. Διαβάζω. Από τις 7 το πρωί ως 7 το απόγευμα θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός στο αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός με κατεύθυνση προς Ιωάννινα μεταξύ Αμφιλοχίας και Άρτα. Από την παλιά Εθνική θα γίνεται η κυκλοφορία. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Αθλητικός όμιλος Πρέβεζας κόκκινος με χρυσό και ασημένιο μετάλλιο επέστρεψε από τα Τρίκαλα. Σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος για διατάραξη κρίσης υγείας. Ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα σε δασική έκταση και οικία στο κανάλι, ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιά. Κίτρινη Πρέβεζα, κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιά. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

0: Τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων με διάφορα προσχήματα αποτελούν ένα καθημερινό φαινόμενο, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στην Πρέβεζα αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο, και προκαλούν, όπως είναι φυσικό, ανησυχία. Σε πολλές περιπτώσεις αστυνομικοί εξαρθρώνουν τις συμμορίες που επιδίδονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, και το βάζουμε εντός εισαγωγικών. Όμως τελικά τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο. Οι δράστες είναι καλά οργανωμένοι, με συνεργούς που αναλαμβάνουν την παραλαβή των χρημάτων ή των χρησιμάτων από τα σπίτια των θυμάτων. Μαϊμού, γιατροί, λογιστές. Και η δράση τους γίνεται πιο έντονη και στα απομακρυσμένα χωριά. Πολλοί και διαφορετικοί είναι οι τρόποι με τους οποίους οι επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τα θύματα τους. Ο πιο πιστικός είναι όταν παριστάνουν τους γιατρούς και ζητούν χρήματα για άμεση χειρουργική επέμβαση σε δίθεν συγγενικό τους πρόσωπο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι απατεώνες παριστάνουν τους λογιστές, εξαπατούν ηλικιωμένους και καταφέρνουν να αποσπούν τα χρηματικά ποσά. Είχαμε και την ανακοίνωση από το ΔΕΔΙΕ με αφορμή τις υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, με το ΔΕΔΙΕ να εφιστά την προσοχή, λέγοντας να εφιστά την προσοχή των πολιτών απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι. Κάνουν λόγο για υψηλούς λογαριασμούς, ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές όπως κλιματιστικά, και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τα τιμαλφή ή τα μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δίθεν έλεγχο. Και μέσα σε όλα αυτό, μέσα στην αύξηση δηλαδή των περιστατικών που αφορούν κλοπές, ληστείες, απάτες, είναι και το θέμα των αστυνομικών υπηρεσιών που είναι αποδυναμωμένες. Δεν ξεχνάμε την τελευταία ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, που τονίζει ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση. Άρα λοιπόν είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση των αστυνομικών διευθύνσεων με περισσότερους αστυνομικούς, ώστε οι υπηρεσίες της πρώτης γραμμής να ενισχυθούν ουσιαστικά. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο, είναι πάντα κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και ερθοδική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση
3: ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
2: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ενώ πολύ αυξημένη είναι επίσης και η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα, σημείωσε. Στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Στις εργασίες της Συνόδου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος σε Ανατολική Μεσόγειο, την συνέπεια της χώρας μας στις υποχρεώσεις έναντι της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Εν τω μεταξύ, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν για τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των κυρίων Κάτστα που θα ανοίξουν τον δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά. Η άρση του νόμου Κάτστα δεν είναι μόνη της ικανή για να επιτρέψει την Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέσγκεθ σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε στη συνέντευξή του ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλυψε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στην Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυθεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο δισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μία μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρεφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να αποκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθείτε το με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτσονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Και εκεί θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες. Με περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις, διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Λύσεις σκίασης για κάθε χώρο θα βρείτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα στην GSP Καρτσονίκα.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Before you came around, I was doing... 13 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Με μια σημαντική μουσική βραδιά ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα του 44ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζα. Από τις 10 έως τις 6 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του 7ου Διεθνού Σεμιναρίου και Masterclass για Διευθυντές Χοροδιών που φιλοξενείται στην Πινακοθήκη του Δήμου της Πρέβεζας. Στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί η τελική συναυλία του Masterclass 2026, η οποία θα συνδυαστεί με την τελετή απονομής των βραβείων του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χοροδιακής Μουσικής Χοροδιακής Σύνθεσης. Στη συναυλία θα εμφανιστούν η χοροδία από τη Λουμπλιάνα και η παιδική χοροδία Πρέβεζας Αρμονία. Η εκδήλωση αποτελεί τον προάγγελο του κυρίως προγράμματος του 44ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας, το οποίο ξεκινά επίσημα αύριο 5η 9 Ιουλίου με τις εμφανίσεις των χοροδιών στην πόλη, την παρέλαση των Αποστολών και την τελετή έναρξη στο Κυπωθέατρο Γιάννης Ρίτσος. Ειδικότερα, η επίσημη έναρξη αύριο 5η 9 Ιουλίου περιλαμβάνει δρόμενα σε διάφορα σημεία της πόλης, τη συνάντηση των υπευθύνων και των μαέστρων των χοροδιών, την καθιερωμένη παρέλαση των συμμετοχόντων προς το Κυπωθέατρο Πρέβεζας και την επίσημη τελετή έναρξη σε 9.30 ώρα. Την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες του χοροδιακού διαγωνισμού στο πολιτιστικό κέντρο της Μητροπόλεως με πρωινές και απογευματινές συνεδρίες, ενώ τις βραδινές ώρες το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει συναυλίες χοροδιών σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει την Κυριακή 12 Ιουλίου στο αρχαίο Δίο της Νικόπολης, όπου στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ολοκληρώνοντας έτσι ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη χοροδιακή μουσική και την πολιτιστική εξωστρέφεια της Πρέβεζας.

don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk. Και ακόμη μια φορά η Πρεβέζα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των προβάτων, αυτή τη φορά στην περιοχή της Αμψούντας. Έχει ξεκινήσει ήδη η θανάτωση των ζώων στις μονάδες που εντοπίστηκαν τα κρούσματα. Να πούμε ότι υπάρχει γενικότερη ανησυχία και όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, γιατί στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 60 κτηνοτροφικές μονάδες, οπότε φοβούνται για την διασπορά της, ανησυχούν για την διασπορά της νόσου. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας κάνει λόγο για σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης, της περιφέρειας και της τοπικής διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας. Παράλληλα, επικρίνει τις αναφορές στην ατομική ευθύνη των κτηνοτρόφων, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της νόσου απειλεί τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καλεί την πολιτεία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της είναι η αλλαγή της διαχείρισης της νόσου με εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού υπό την ευθύνη του κράτους, η πλήρη αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων, η κάλυψη του κόστους βιοασφάλειας και καραντίνας, η χρηματοδότηση της ανασύστασης των κοπαδιών, η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Τέλος, η Ομοσπονδία καλεί τους κτηνοτρόφους να παραμείνουν ενωμένοι μέσα από τους συλλόγους και την Ομοσπονδία, διεκδικώντας την προστασία της παραγωγής και του εισοδήματός τους.

0: Έχετε λίγο το νου σας. Έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Πρέβεζα. Ενημέρωση του ΔΕΔΙΕ, Πέμπτη Παρασκευή, την Πέμπτη. Από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, κανάλι, στο κανάλι, στους δρόμους Υψηλάντη, Καποδίστρια, Καραϊσκάκη και Αγίας Παρασκευής. Και την Παρασκευή, από τις 9 το πρωί στις 3 το μεσημέρι, Καστροσικιά, στο μοναστήρι εκεί της Αγίας Πελαγίας και στις γύρω περιοχές, στα σπίτια, τις επιχειρήσεις, στα αρδευτικά, στο αντλιοστάσιο της Καστροσικιάς, οπότε το κάτω χωριό, η παραλία μπορεί να μείνει και χωρίς νερό, άμα δεν δουλεύει και το αντλιοστάσιο. Την Παρασκευή αυτό. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύριο.

0: πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
2: Κτίσμα.
1: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
2: Κτίσμα.
1: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Ο σταθμός

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Αναζητάτε την τέλεια σκίαση, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Καρτζονίκα. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και το

0: αποτελούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Λύση σκίαση για κάθε χώρο στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην GSP Γκαρτσονίκα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτσονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Πέρασαμε στο τελευταίο ημέρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Να σας πω ότι το επιμελητήριο θα συμμετάσχει στην έκθεση, στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Το λέμε από τώρα. Γιατί το λέμε από τώρα? Γιατί όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 14 Ιουλίου. Το επιμελητήριο θα καλύψει το κόστος ενοικίασης ενιαίου εκθεσιακού περιπτέρου, μέσα στο οποίο θα παραχωρηθεί χώρος σε κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση, προκειμένου να εκθέσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην έκθεση της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής με την κυρία Ράπλη στο επιμελητήριο της Πρέβεζας 29414 2682 0 29414 και ένα εσωτερικό 4.

Μπότες, πυρούνια και καυτές σέλες, Μέλ Μπρουκ, σήμερα σε 9.30 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Η κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την ταινία. Πριν ακόμη το χιούμορ αποκτήσει την πολιτική οξύτητα που γνωρίζουμε σήμερα, ο Μέλ Μπρουκ απέδειξε πως η κωμωδία μπορεί να είναι ταυτόχρονα ξεκαρδιστική, ανατρεπτική και βαθιά πολιτική. Η προβολή της, σύμφωνα με την κινηματογραφική λέσχη, αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να ξανασυναντήσει το κοινό ένα έργο που δεν φοβήθηκε να αμφισβητήσει τις συμβάσεις, να σαρκάσει την ίδια τη βιομηχανία του Hollywood και να υπενθυμίσει ότι το γέλιο μπορεί να λειτουργήσει ως η πιο αποτελεσματική μορφή κριτικής.

είναι και ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Οι υποσχέσεις Τραμπ στην Τουρκία για τα F-15 βρίσκονται στο επίκεντρο. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την αυτεμπορική, διαβάζω πόροι 25 δισεκατομμύρια διαθέσιμα για ιδιωτικές επενδύσεις, απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, ελεύθερος τύπος ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, εστία υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-15, η εφημερίδα των συντακτών Σουλτανάτο, μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, η καθημερινή ύμνη και υποσχέσεις για τα F-15, ριζοσπάστης, πάρτε με τα τώρα για τη φοιτητική στέγη, τα νέα πολλές υποσχέσεις, όχι και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν.

Έχουμε αλλαγή στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, νέος πρόεδρος ο Ευάγγελος Κωνσταντής, μετά από πρόταση του Δημάρχου του Γιώργου Γιολδάση. Η επιλογή βέβαια αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε μια έντονη εσωτερική σύγκρουση κατά τη διαδικασία εκλογής του νέου Προεδρίου. Ο Δήμαρχος αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Γιολδάση. Ο Δημήτρης Γιολδάσης αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία με τον εκλειπώντα Δήμαρχο, με τον εκλειπώντα πρώην Δήμαρχο, να παραμείνει Πρόεδρος στην πενταετία και δεν υπήρχε λόγος για την απομάκρυνσή του. Κατηγόρησε τον Δήμαρχο για την επιλογή του νέου Προεδρίου, χαρακτήρισε την διαδικασία λανθασμένη και τελικά αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Ο Δήμαρχος Ζηρού απάντησε ότι μετά το θάνατο του προηγούμενου Δήμαρχου εξελέγει κανονικά Δήμαρχος και έχει την ευθύνη των επιλογών του. Παράλληλα δήλωσε ότι εξακολουθεί να εκτιμά τον Δημήτρη Γιολδάση, αλλά πρότεινε για νέο πρόεδρο τον Βαγγέλη Κωνσταντή. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 91,6. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Μην ξεχνάτε ότι έχετε και όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάδα Today.gr. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
4: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
4: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
4: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820249-11.
4: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822 021 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Λες υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More τα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά με τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: 10, 9, 8. Secret 7-7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
16: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα στο ύψος των Βρυλισσίων. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα τις σχολιάσει. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ακόμη ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και η Ελλάδα πέτυχε το στόχο του 3,5%. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διαμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ σπέβδει εντός της μέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν, θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας και τις δημοκρατίες μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της σημερινής Συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, επίτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική με επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι, στο μυρό και στο πόδι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Οι δύο ανήλικοι φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας. Η αστυνομία διεξάγει για να εντοπίσει τους δράστες και να εξακριβώσει τα αιτία της επίθεσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήσασταν συντονισμένοι στη τηλεόραση, και πώς να μην ήσασταν χτες, θα πρέπει να χορτάσατε Οθωμανικό μεγαλείο. Οι σκηνές, η μετάδοση των εικόνων από την υποδοχή Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, τα άσπρα άλογα, οι γενίτσαροι, οι σελτζούκοι, οι στολές, τα χρυσά δεξιά και αριστερά, όλα ήταν μια σκηνοθεσία να μας επιστρέψουν στο Οθωμανικό μεγαλείο, σαν να βλέπαμε σκηνές από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, αν θυμάστε, που κάποτε σάρωνε στην ελληνική τηλεόραση. Είναι μια εικόνα της Τουρκίας του Ερντογάν, της Τουρκίας έτσι όπως εκείνος την έχει στο μυαλό του και θέλει να την προβάλλει στον κόσμο. Οπότε το ημερολόγιο είπε να ξεκινήσει με τον ήχο μιας κάπως διαφορετικής Τουρκίας. Αυτή είναι μια καταπληκτική τουρκάλα, τραγουδίστρια της jazz, ονομάζεται Γιούλιντε Εζτσελίκ, και αυτό είναι το Βάλς του Απρίλη, Νισάν Βαλσί. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Προκόπη που γιορτάζει. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους. Εννοείται, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα το που κλέβει την παράσταση. Σχεδόν μόνο γι' αυτό μιλάμε. Αν δεν είχε δώσει ο Μέση εκείνη την μεγάλη παράσταση χτες το βράδυ, σε αυτό το φοβερό μάτς γεμάτο αγωνία και ανατροπή και εντάσεις και συζητήσεις μετά, μήπως θα έπρεπε να το δώσουν το πέναλτι στην Αίγυπτο ή μήπως θα έπρεπε να μετρήσει τον κόλπο, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι που κάνουν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό δράμα, αλλά κυρίως, ό,τι άλλο και να πει κανείς, υποκλίνεται στο μεγαλείο αυτού του ποδοσφαιριστή, του Μέση. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά κυρίως για το πάθος του. Αυτό κάνει τη διαφορά του μεγάλου παίχτη από τους υπόλοιπους. Το πάθος, αυτό το αρνούμε να χάσω. Αλλιώς, βέβαια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτά που έγιναν χτες, αυτά που υπόθηκαν χτες, οι συνέπειές τους που τις μετράμε κόμπο-κόμπο, χάντρα-χάντρα, στο κομπολόι, για να δούμε τι θα σημαίνουν στα αλήθεια και συμβολικά, αλλά και στην πραγματική ζωή. Προς το παρόν, τι έχουμε? Έχουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μπαίνοντας στη Σύνοδο, προσερχόμενος στη Σύνοδο, που σήμερα αρχίζει κανονικά. Όλοι είναι εκεί στην Άγκυρα από χτες, αλλά σήμερα αρχίζουν να συζητούν στα αλήθεια. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή ήταν η δήλωση. Πώς την ακούτε εσείς? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, την ακούω ως ένα διακριτικό, αλλά όχι πολύ καλυμμένο, αρκετά ανοιχτό, παράπονο. Δηλαδή, μια υποψία ότι η τελετή η χτεσινή και οι δηλώσεις οι χτεσινές κατά κάποιο τρόπο παραβιάζουν την παραδοσιακή ισορροπημένη στάση των ΗΠΑ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε αυτήν την παραδοσιακή ιστορική τριγωνική σχέση Ελλάδα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον, με την οποία σφράγισε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ισχύει ακόμη. Λοιπόν, 8 Ιουλίου, ο Νόης Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174 και η φωνή του Elvis Presley, πρώιμου Elvis Presley, νέου Elvis Presley, μας θυμίζει το μουσικό γεγονός της ημέρας, σαν σήμερα 1954. Ένας παραγωγός πήρε ένα δοκιμαστικό δισκάκι, δεν ήταν καν κανονικά τυπωμένο, ένα πρόχειρο, από την ηχογράφηση που είχε κάνει δύο μέρες πριν ο Elvis Presley, στο πρώτο, η πρώτη ηχογράφηση της καριέρας και της ζωής του, αυτό το That's All Right Mama, το πήγε σε ένα φίλο του που ήταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Memphis, εκείνος το μετέδωσε και έγινε χαμός, πάσαν τα τηλέφωνα, παίρναν τηλέφωνο όλη νύχτα οι άνθρωποι, οι ακροατές, και λέγαν παίξ το ξανά, παίξ το ξανά, τι είναι αυτό, δεν έχουμε ακούσει τίποτα.

0: Το ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ είναι τα πρόσωπα της ημέρας, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά είναι και ο Μέση που μας κοιτάει από τη γωνία και θαυμάζουμε το κατορθωμά τους. Είναι και η Μαρίν Λεπέν που η μοίρα της αφορά την Ευρώπη. Θυμίζω, η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες απαγόρευση πολιτικής ανάμειξης, αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Εκείνη έκανε έφεση. Το εφετείο πήρε μια σολομόντη απόφαση. Είναι μεν ένοχη για κατάχρηση, καταδικάζεται για αυτήν την κατάχρηση, αλλά θα της επιτραπεί να μετάσχει στις επόμενες εκλογές, αρκεί να φοράει βραχιολάκι. Για το κόμμα της, για το συναγερμό, ίσως δεν ήταν η καλύτερη απόφαση. Θα ήταν καλύτερο είτε να την αθώσουν, άρα δεν γινόταν, είτε να κρατήσουν την πρωτοδική καταδίκη ώστε να κατέβει ο άλλος, ο Ζεμπρεμιέ, ο Μπαρντελά, και επιπλέον να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι η Λεπέν θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διοκόμενη, αδικημένη, υπό απαγόρευση, ό,τι θέλετε θα μπορούσε να πει. Αλλά δεν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι η Λεπέν έκανε δηλώσεις για πολλά, είπε ότι θα κατέβει παρόλα αυτά στις εκλογές, αλλά ακούσατε μία λέξη αμφισβήτησης της απόφασης της δικαιοσύνης? Καμία. Σκεφτείτε να γινόταν εδώ. Θυμίζω ότι η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει σε φυλακή και έχουν μπει στη φυλακή ή έχουν μείνει σε κατοίκον περιορισμό δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Πρώτα ο Σιράκ και τώρα τελευταία ο Σαρκοζή. Κανείς δεν είπε τίποτα. Σκεφτείτε εδώ. Αφού πιάσαμε τα δικαστικά, και στην Αγγλία έχουν άλλου τύπου περιπέτειες, διότι ο ομοειδεάτης της Λεπέν, ο Φαράτζ, έχει κατηγορηθεί ότι πήρε ένα δωράκι 5 εκατομμύρια λίρες από έναν περίεργο Βρετανό πολυεκατομμυριούχο που κατοικοϊδρεύει στην Ταϊλάνδη. Είπε, ναι, το πήρα, αλλά μου το έκανε δώρο για να προσλάβω προσωπική ασφάλεια. Και μετά πήρε κι άλλο ένα προσωπικό δώρο από έναν ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτη, αριστοκράτης λόρδος, αλλά με για απάτη καταδικασμένος. Οπότε έχει ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον του, και αυτός για να απαντήσει παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα και ζητάει να γίνει επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι ξανά υποψήφιος, με την ελπίδα ότι η νίκη στις εκλογές θα τον σώσει από την έρευνα. Δεν θα τον σώσει. Και επιπλέον τα άλλα πολιτικά κόμματα φαίνεται να προσανατολίζονται να μην κατέβουν καν σε αυτές τις αναπληρωματικές εκλογές για να μην τον νομιμοποιήσουν. Τι άλλο, η εκεχηρία στον κόλπο που τρίζει. Είχαμε τους Ιρανούς να χτυπούν πλοία που δεν πάνε από τις γραμμές, δεν βγαίνουν από τον κόλπο, από τις γραμμές που το Ιράν υποδεικνύει. Οι Αμερικανοί απάντησαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς και αναστολή της άρσης των κυρώσεων. Οι Ιρανοί απάντησαν με κάποια χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όλα κρέμονται ξανά σε μια κλωστή. Όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ και η συνάντηση χθες με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην αυλή, στη μεγάλη πύλη του παλιού καλού καιρού, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Μερικοί πρόχειροι τίτλοι αθηναϊκών εφημερίδων σήμερα: τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν, λέει κόντρα. Υποκλήθηκε ο Σουλτά στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, λέει εστία. Σουλτανάτο έχει τίτλο η εφημερίδα των συντακτών, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον Νάτο και τον Σουλτάνο. Υπόσχεση σόου και παζάρια είναι ο τίτλος των νέων. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, λέει η Καθημερινή. Το βέβαιο είναι ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων συμφωνήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αγορές και πωλήσεις όπλων 50 δις, και μένει να δούμε τα υπόλοιπα. Θα μας βοηθήσει ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ένας έμπειρος διπλωμάτης. Καλημέρα, κύριε Καραϊτίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητέ κύριε Τσίμα.
0: Ένα θέμα είναι το ΝΑΤΟ το ίδιο. Δηλαδή, πού πηγαίνει, τι είναι το ΝΑΤΟ που βλέπουμε, το ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Άγκυρα, είναι το ίδιο ΝΑΤΟ που ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, ή έχει ήδη αλλάξει χαρακτήρα χωρίς να το έχει δηλώσει?
1: Θα σας έλεγα ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι οι διεθνείς εξελίξεις αναβάθμισαν το ρόλο του. Μία συμμαχία την οποία ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικά χρόνια χαρακτήριζε ως εγκεφαλικά νεκρή, και που ο ρόλος της στις διεθνείς εξελίξεις δεν ήταν τόσο αποφασιστικός όσο εκ των υστέρων έγινε, απέκτησε ευνηδίως μια οντότητα πολύ σημαντική και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω της επιθυμίας του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Τραμπ, να καταστεί βραχίωνας συνεχούς και πιστής στήριξης των στόχων της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το σημείο δε το ετώνησε, το τονίζει ο κύριος Τραμπ σε δηλώσεις του, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και σημειώνω επίσης ότι το ετώνησε και στις αρχές της διάσκεψης για την οποία μιλούμε. Mm-hmm. Επέκρινε και με πολύ έντονους χαρακτηρισμούς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν του συμπαραστάθηκαν ευθύς εξ αρχής στις επιχειρήσεις του στο Ιράν.
0: Άρα τι θέλει, τι ακριβώς ζητάει από τους Ευρωπαίους ο Τραμπ, γιατί τους ζήτησε λεφτά, τους ζήτησε δηλαδή να ξοδεύουν περισσότερο για την άμυνα και να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά όπλα, το έκαναν. Τώρα τι άλλο τους ζητάει?
1: Είδατε ότι στην περίπτωση του Ιράν ζήτησε ενεργό συμπαράσταση. Δεν προσδιορίσε τι εννοούσε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε οι χώρες μέλη να εγκρίνουν την πρωτοβουλία της Αμερικής να βομβαρδίσει το Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ, παρότι ουδέποτε του συμβουλεύτηκε για τις απόψεις που έχουν ως προς το εγκύρημα αυτό και ούτε καν τους ενημέρωσε επίσης ότι επρόκειτο να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση. Εν τούτης απαιτεί με κριτήρια που αφορούν τον τρόπο που σκέπτεται αλλά και τη σημασία που δίνει στην ισχύ της Αμερικής οι λοιπές χώρες, ιδιαίτερα της συμμαχίας που ανήκουν στον δυτικό κόσμο να τάσσονται ευθύς εξ αρχής, ενίοτε και ανεξετάστως υπέρ των δικών του προθέσεων. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι ακινοτοπία, να επαναλάβουμε ότι έχει έναν δικό του, έναν ιδιόμορφο τρόπο σκέψης και βάσει αυτού του τρόπου, εν πάση περιπτώσει, θέλει ένα ΝΑΤΟ του οποίου οι χώρες θα αυξήσουν τις δαπάνες για να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ και θα είναι αφοσιωμένος και κατευθυνόμενος από τις επιλογές της αμερικανικής πλευράς σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς της στόχους και σκοπούς.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, θα προσπαθεί να στήσει όλη αυτή την σύνοδο κορυφής, την υποδοχή της στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, την υποδοχή του Τραμπ, με έναν τρόπο που να αυξάνει την ορατότητα της Τουρκίας, να παίρνει συμβολικά μια αναγνώριση του ρόλου της ως μεγάλη δύναμη στην περιοχή κτλ. Και παίρνει και τις υποσχέσεις για τα όπλα, για τους κινητήρες και για τα F-35. Στα αλήθεια, τι μένει από αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο οι υποσχέσεις, οι κατηγορηματικές δεσμεύσεις που συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει εν συνεχεία να αναιρούνται, να μετριάζονται ή να αποσιωπώνται και να μην έχουν συνέχεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο και βέβαιο ότι οι κατά καιρούς πολύ πυκνές φιλοτουρκικές του δηλώσεις θα υλοποιηθούν. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι ο ηγέτης της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο εκδηλώνει τόσο ένθερμη και τόσο έντονη φιλοτουρκική στάση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη και ειδικότερα την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι επανελήφθη και από άλλους πολύ έγκυρους αναλυτές ότι δεν πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το τι γίνεται στην Τουρκία. Ως ένα σημείο όμως αυτό, διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προκαλούνται από την άλλη πλευρά, από την γειτονική χώρα, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε αυτή την συνεχώς υπογραμμιζόμενη με έμφαση φιλοτουρκική στάση. Και μόνο το γεγονός αυτό, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε και τις υποσχέσεις που δίνονται, είναι ένας παράγον σημαντικός γιατί διαμορφώνει διεθνώς ένα κλίμα που ενισχύει το κύρος της Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί υπάρχουν και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες για δικούς τους λόγους συμμερίζονται το κλίμα αυτό, επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν την τουρκική πολεμική βιομηχανία, να πουλήσουν δικά τους όπλα δικής τους κατασκευής στην Τουρκία, κάτι το οποίο τους οδηγεί πολύ συχνά είτε στην υποβάθμιση, την εσκεμμένη υποβάθμιση ενεργειών της Τουρκίας που σαφώς έχουν έναν χαρακτήρα ιδιαίτερης πρόκλησης, είτε και στην στήριξη της με το επιχείρημα ότι εάν κάτι ενδεχομένως συμβεί θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να είναι δεσμευμένη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως έλεγε και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε κάποτε στο απόγειο της ισχύως του
0: τι φοβάται
1: περισσότερο, είπε τις εξελίξεις,
0: Από αυτήν την άποψη, πρώτον, αν εγώ τουλάχιστον τη δήλωση του Πρωθυπουργού που έκανε πριν από λίγο, την άκουσα ως μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης, ότι περιμένουμε από τις ΗΠΑ να είναι πιο προσεκτικές στους επένους του προς την Τουρκία, όταν η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Είναι αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ασφαλώς πολύ σοβαρό και δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ασφαλείς συνταγές για την αντιμετώπιση του. Εκείνο όμως που σαφώς επιβάλλεται είναι η επισήμανση των συνεπειών που μπορεί να έχει αυτή η έντονη φιλοτουρκική στάση να γίνεται συστηματικά και να γίνεται και παρασκηνιακά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από την πλευρά μας. Εφόσον βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας ατμόσφαιρας, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ευρηματικές που θα μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον από τις συνέπειες εφαρμογής αυτής της τάσης. Παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόμαστε ενώπιον της πρότασης για τη δημιουργία δύο στρατηγίων επί τουρκικού εδάφους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει τις προθέσεις της Τουρκίας να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη στην όλη περιοχή και να έχει τον έλεγχο και της Ανατολικής Μεσογείου και του Μισού Αιγαίου κτλ., εκεί θα μπορούσε και από ελληνικής πλευράς να διατυπωθεί με επιμονή και εγκαίρως το αίτημα να εντυπωθεί και ένα τέτοιο στρατηγείο σε ελληνικό έδαφος.
0: Λύσεις
1: μπορεί να βρεθούν, να είμαστε κι εμείς πιο ενεργητικοί, πιο εμφατικοί και πιο, θα σας έλεγα, και λιγότερο διστακτικοί στην υπογράμμιση της ανησυχίας μας για όσα συμβαίνουν και έχουν σχέση με την Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι, επειδή υπάρχει, μακρηγορώ λίγο κύριε Τσίμα, αλλά θα ήθελα να το διατυπώσω κι αυτό. Επειδή συχνά ακούγεται το επιχείρημα, δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Όχι, η εναλλακτική λύση σε μια πιο ενεργητική στάση που θα συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτάσεις επηρεασμού των δυσμενών επιπτώσεων της ανάδειξης της Τουρκίας δεν περιλαμβάνει τον πόλεμο, περιλαμβάνει απλώς μια αναγκαία αντίδραση, καλά οργανωμένη και μελετημένη, που τουλάχιστον δεν θα μας φέρνει αντιμέτωπους με γεγονότα δυσμενή για μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, έναν από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες, πρέσβη επί τιμή σήμερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις σχετικές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνησε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του περιουσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο της 8ης Ιουλίου του 2026, ημέρα Τετάρτη του Αγίου Προκοπίου. Βοηθειά μας, χρόνια πολλά στον Προκόπη. Τραγούδι με ιστορία και αυτό που συνέβησαν σήμερα. Ήταν 1969. Ο Μικ Τζάγκερ γύριζε μια ταινία. Ned Kelly ήταν ο τίτλος της, όχι σπουδαία ταινία. Στην Αυστραλία ήταν τα γυρίσματα. Ήταν και η Marian Faithfull εκεί, η οποία υπολόγισε λάθος τη δόση της και ξαφνικά εκεί την ώρα του γυρίσματος κατέρευσε. Έμεινε σε κόμμα για κάποιες μέρες μέχρι να συνέλθει, και όταν συνήλθε είπε στο Μικ Τζάγκερ που την συντρόφευε στο προσκέφαλό της αυτή τη φοβερή φράση. Άνοιξε τα μάτια της και είπε: ούτε άγρια άλογα δεν μπορούσαν να με τραβήξουν έξω. Και αυτός είναι ο στίχος του τραγουδιού Wild Horses Couldn't Drag Me Away. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα της Άγκυρας με τις μεγαλοπρεπείς οθωμανικές τελετές χτες, με την προσπάθεια της Τουρκίας να σκηνοθετήσει αυτήν τη σύνοδο σαν μια εκδήλωση οθωμανικού μεγαλείου για να υπογραμμίσει τη σημασία της χώρας για το ΝΑΤΟ, για την Ευρώπη, για την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο. Να κλείσει deals με όπλα, πολλά, 50 δις είναι ο συνολικός τζίρος. Ένα ερώτημα είναι: τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ΝΑΤΟ το ίδιο? Το ρώτησα τον κύριο Καραϊτίδη χτες και πριν, και η απάντηση του είναι αυτή, ότι ήδη το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που ήταν. Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πια τόσο μια ευρωπαϊκή συμμαχία, είναι μια συμμαχία που τα μάτια της τα έχει στραμμένα στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάφκασο, και η Αμερική, δηλαδή η κυρίαρχη δύναμη, έχει τα μάτια της στραμμένα ακόμη πιο ανατολικά. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι περνάνε σε δεύτερη μοίρα, πρέπει απλώς να

και να κάνει ό,τι τους λένε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν ένα πρόβλημα. Καλώς ή κακώς αισθάνονται ότι απειλούνται, δηλαδή ότι υπάρχει μια ρωσική απειλή. Η ανάλυση είναι πολύ απλή. Λένε, ωραία, όταν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και να τελειώσει, η Ρωσία θα βρεθεί με μια πολεμική οικονομία, η οποία λειτουργεί σήμερα μόνο ως πολεμική οικονομία, με έναν πολύ έμπειρο πόλεμο στρατό και οπλοστάσια. Τι θα τα κάνει? Θα προσπαθήσει να ξανααλλάξει την οικονομία της και από πολεμική να την ξανακάνει ειρηνική, ή θα δοκιμάσει και άλλες περιπέτειες? Κανείς δεν έχει την απάντηση. Εδώ που τα λέμε είμαστε στο όριο του απίθανου, αλλά υπάρχουν Ευρωπαίοι που αισθάνονται έτσι. Αισθάνονται ότι δέχονται μια απειλή και πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτήν. Ήδη οι Γερμανοί, ας πούμε, εγκαθιστούν στρατό στη Λιθουανία. Και το ερώτημα που θέτουν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι: πες ότι η Ρωσία κάνει μια περιπέτεια κάπου στη Βαλτική και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να πολεμήσουμε. Η Αμερική τι θα κάνει? Θα είναι μαζί μας ή θα είναι ουδέτερη? Αυτό είναι το ευρωπαϊκό θέμα. Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα. Ένα στην Καθημερινή, το υπογράφει ο Τίμωθη Γκάρτον Ας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Σας λέω μόνο τον τίτλο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βασιστεί στον εαυτό της. Και το δεύτερο το υπογράφει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώσκα Φίσερ, δημοσιεύεται στα Νέα. Ο τίτλος είναι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο μόνη της». Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι συμπίπτουν απολύτως. Τα του ΝΑΤΟ είναι το ένα ερώτημα. Τα της Τουρκίας είναι το δεύτερο. Διότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, έναν προσωπικό θρίαμβο, μια αποθέωση, μια επίδειξη φιλίας και θαυμασμού από τον Τραμπ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα, ο Τραμπ έχει και αυτό το ιδιοσυγκρασιακό, ότι αγαπά τόσο πολύ, η μόνη μάλλον πολιτική τους, ο οποίος τα αλήθεια εκτιμά, σέβεται και θαυμάζει, είναι εκείνοι που δεν δεσμεύονται πολύ από δημοκρατικούς κανόνες. Αυτούς οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν να ρωτάνε το κοινοβούλιο τους, να κάνουν ψηφοφορίες, να ρωτάνε το λαό τους, αυτούς τους έχει λίγο και γίνος γραμμένος στα παλέτα, τα παπούτσια, δεν τους καταλαβαίνει. Θέλει ηγέτες που να είναι όσο πιο αυταρχική, τόσο πιο κοντά στην καρδιά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο Ερντογάν και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, δεν είναι εύκολο να τον ανταγωνιστεί σε αυτό. Από εκεί και πέρα, υποσχέσεις που έχουν ξαναδοθεί, θα τηρηθούν αυτή τη φορά? Δεν είναι ασήμαντες οι υποσχέσεις, το ότι δίνονται έχει μια συμβολική σημασία, αλλά το πρόβλημα για να πάρει τα F-35, ακόμη και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα η Τουρκία, δεν είναι το Κογκρέσο και το ενδεχόμενο να αντιδράσει το Κογκρέσο στα λόγια και στις υποσχέσεις του Τραμπ. Είναι πρώτον το Ισραήλ, κυρίως το Ισραήλ και κατ' επέκταση το Ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο, και κατά δεύτερο λόγο η Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει για να πάρει τα F-35 θα πρέπει η ρωσικοί πυραυλίες 400 να μετεγκατασταθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στην τελευταία του επίσκεψη στη Μόσχα το ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι πήρε θετική απάντηση.

0: Υπάρχει ένα τρίτο ερώτημα. Όλοι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να βοηθάνε τον Τραμπ, τον Ερντογάν, να του ενισχύουν το εγώ, να κάνουν την εικόνα του στον κόσμο πιο ισχυρή. Στο εσωτερικό της Τουρκίας έχω ένα ερώτημα. Μήπως αυτό το δώρο έχει και λίγο δηλητήριο, με την έννοια ότι η Τουρκία είναι η πιο αντιαμερικανική χώρα στον κόσμο, μετρημένο. Δηλαδή, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν από μεγάλα διεθνή Ινστιτούτο που μετράνε τα αισθήματα απέναντι στην Αμερική σε όλες τις χώρες του κόσμου έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα αντιαμερικανικά αισθήματα να είναι ισχυρότερα από ό,τι στην Τουρκία. Είναι σχεδόν 90% ο τουρκικός λαός κριτικός, επικριτικός απέναντι στις ΗΠΑ, τις θεωρεί εχθρό. Και απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ επίσης οι Τούρκοι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Συνεπώς, η υπερβολική έπαινη από τον Τραμπ στον Ερντογάν του κάνουν μόνο καλό ή μπορεί να έχουν και ένα κεντρί κρυμμένο στην ουρά τους. Δεν έχω απάντηση. Ομολόγω ότι δεν έχω απάντηση. Αλλά θα το κουβεντιάσω στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Να σας πω καταρχήν ότι ακούμε για δεύτερη φορά σήμερα ένα τραγούδι των Depeche Mode. Γιατί σαν σήμερα είναι γεννημένος, έχει τα γενέθλιά του ο περίφημος Άντι Φλέτσερ, ο ένας από τους ιδρυτές των Depeche Mode, ο οργανίστας τους. Και με αυτήν την άχρηστη μουσική πληροφορία περνάμε στην επικράτεια των διαφημίσεων. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 σας προσφέρει τη δυνατότητα να βρείτε χρηματοδότηση απλά, γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, χωρίς διαδικασίες πολλές και με πολύ ευνοϊκούς όρους και χαμηλό επιτόκιο, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδύσεις από μια επιχείρηση, ακόμη και αν είναι εντελώς ατομική, μονοπρόσωπη επιχείρηση. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.

0: Sportsbet. Το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Sportsbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Εδώ είμαστε. 8 Ιουλίου είναι η μέρα της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι η επαύριο αυτής της εντυπωσιακής ως θέαμα συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε εκεί. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ της Άγκυρας και κύριος ερευνητής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς. Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ, πώς να πω, μεγαλοπρεπή. Αλλά αν το δούμε, αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό του Τούρκου Προέδρου, τι ακριβώς θέλει, τι περιμένει από όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι περιμένει να ενισχύσει τη θέση του διεθνώς και στο εσωτερικό δεδομένο των εξελίξεων εναντίον της αντιπολιτεύσεως αυτή την περίοδο στην Τουρκία. Βλέπει ότι γίνονται αποδεκτά όσα κάνει, πράγματα τα οποία θα ήταν ίσως αδιανόητα ακόμα και τα τουρκικά δεδομένα πριν από μερικά χρόνια. Και βεβαίως προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μια καλή χημεία στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών σε μια επανεκκίνηση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το οποίο όμως φαίνεται δυσκολότερο από ότι προσπαθείτε να παρουσιαστεί. Δηλαδή υπήρξαν πολλές δηλώσεις σε πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα, αλλά ουσιαστική εξέλιξη δεν συναντήσαμε. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια πραγματική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της.
0: Αυτή είναι λοιπόν η προφανής εσωτερική του στόχευση. Σε μια στιγμή που έχει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης φυλακή και το έχει στην πραγματικότητα παρέμβει στα εσωτερικά του κόμματος αντιπολίτευσης με τη δικαστική απαγόρευση κλπ. Παίρνει ας πούμε έναν προσωπικό θρίαμβο. Όλοι κάνουν στραβά μάτια, ενώ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, στο τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι προφανή. Ένα ερώτημα που εγώ είχα είναι, παίρνοντας υπόψη το βάθος του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Τουρκία, είναι μόνο καλό για τον Ερντογάν να λέει για αυτόν τόσο καλά λόγια ο Τραμπ?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι η Άγκυρα έχει τεθεί υπό ιονίκα θεστώς στρατιωτικού νόμου τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή έχουν απογορευτεί διαδηλώσεις, έχουν απογορευτεί μετακινήσεις.
0: Φοβόντουσαν ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διαδηλώσεις αντιαμερικανικές.
1: Και συνελήφθησαν προληπτικώς εντός εισαγωγικών πάρα πολλοί που θα θεωρούν το ηθήνοντες τέτοιων διαδηλώσεων και τέτοιων κινητοποιήσεων. Αυτό βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς όπως είπατε ο αντιαμερικανισμός ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα στο οποίο επένδυσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Πιστεύω όμως πλέον εσείς ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια διάλυσης της αντιπολιτεύσεως, ίσως πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πιο φιλοαμερικανός ή να κάνει αυτή τη μεγάλη αναστροφή χωρίς να φοβάται ότι αυτό θα το κοστίσει εκλογικά, ακριβώς διότι πλέον έχει μια αντιπολίτευση, αν υποθέσουμε ότι ο Κιλιτσάρλου παραμένει στη θέση του και μετά την τελεσυδικία, το αμετάκλητο των δικαστικών αποφάσεων και η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον Ροζέλ και τον Εχθαρένη Μάμογλου θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέα τετραχούς, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους και ίσως θα έχουν και νέα εμπόδια να αντιμετωπίσουν. Οπότε ίσως πιστεύετε, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε παραπέει αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει και πράγματα τα οποία κανονικά θα το κόστησαν πολύ περισσότερο, διότι ισχύει ότι ο αντιαμερικανισμός είναι εμπεδωμένος στην τουρκική κοινωνία και αφορά και τους Ισλαμιστές και τους Κεμαλιστές.
0: Αν δούμε την μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνω το είπατε πολύ καθαρά, την εσωτερική στόχευση, την πολιτική στόχευση. Άλλωστε ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει σαφές ότι θα διεκδικήσει ξανά την εκλογή του στην Προεδρία. Οπότε όλα αυτά έχουν σημασία για αυτόν. Αν δούμε τη θέση της Τουρκίας στη γεωστρατηγική, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι μετά από ένα διάστημα που ταλαντευόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ διαφορετικών προτεραιοτήτων, όλο αυτό είναι μια θεαματική επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο προς τον πρόεδρο Τραμπ στραμμένη αυτή η στροφή παρά προς τη Δύση και τους θεσμούς της και τις αξίες της Δύσης. Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος πως είναι αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι η Τουρκία πλέον επανακάμπτει στους δυτικούς θεσμούς και ότι προσπαθεί να κλείσει όλο αυτό των κοικιών αντιπαραθέσεων που έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, στον βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας ή στην αγορά των S400. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, βλέπετε, γίνεται συζήτηση για τα F-35.
0: Ναι.
1: Θεμέλιος λίθος του προβλήματος είναι η αγορά των S-400 από την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία θα διευκόλυνε πολύ τη θέση της, ζητώντας την επιστροφή της, αν εφορτωνόταν με κάποιο τρόπο τους S-400, και μετά έλεγε στους Αμερικανούς: βλέπετε ότι ο λόγος για τις κυρώσεις κάτσα, ο λόγος για την αποβολή μας από το πρόγραμμα πλέον δεν υφίσταται. Οπότε υφίσταται. Πλέον mm-hmm. μπορούμε να επιστρέψουμε. Δεν έγινε ούτε αυτό. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα υπήρχε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με την ευκαιρία της συνόδου. Τώρα βλέπετε ότι δεν γίνεται.
0: Φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν είναι. Δεν ξέρω αν δεν γίνεται επειδή η Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να το κάνει ή επειδή η Μόσχα δεν της δίνει εύκολα την διευκόλυνση που χρειάζεται.
1: Προφανώς, γιατί οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας παραμένουν πάρα πολύ σημαντικές και ισχυρές. Η Τουρκία αγοράζει φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, την οποία χρειάζεται.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο, εγώ την διαβάζω μια καθαρή διατύπωση μιας ενόχλησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτά που έγιναν χτες και αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ παραβιάζουν μια, ας πούμε, παραδοσιακή ισορροπία που οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό?
1: Εντάξτε, υπάρχουν όντως εντυπωσιακές δηλώσεις και ύμνοι του Προέδρου Ερντογάν από τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω ακόμη τουλάχιστον αυτές τις δραματικές αλλαγές. Ίσως επίκυνδε, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Εδώ νομίζω πρέπει να θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο. Δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι και το Κογκρέσο, είναι και τα Υπουργεία. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται με συνεργασία και την ένεση όλων αυτών των παραγόντων, και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ζηλεύει τον πρόεδρο Ερντογάν κατά τούτο ίσως, γιατί αποφασίζει μόνος του, δεν λαμβάνει υπόψη.
0: Ναι, είναι φανερό. Είναι φανερό ότι το ζηλεύει αυτό.
1: Αυτό ναι. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι επίκυνται και οι εκλογές Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ θα δυσκολευτεί να διατηρήσει.
0: Και διάβαζα μάλιστα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ενός Τούρκου αρθρογράφου που έλεγε ότι καλά όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως από τον Νοέμβριο και ύστερα ο Τραμπ να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι η Τουρκία βάζει όλα τη στα αυγά στο καλάθι Τραμπ. Εάν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τη σημερινή ισχύ, όλα αλλάζουν.
1: Ακριβώς. Αν υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να κερδίσει κάποια πράγματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο. Πιθανότατα τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα για την Τουρκία μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα.

0: Φυσικά η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου έχει την υπογραφή του Μπεκ. Έτσι τον ξέρουμε. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό του, το κομμένο. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 56. Περιμένουμε τα καινούρια από την Άγκυρα και η σημερινή μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Σύνοδος Κορυφής. Διάβαζα πολλές αναλύσεις στον Ευρωπαϊκό Τύπο από δημοσιογράφους που έχουν συνομιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες καθοδόν προς τη Σύνοδο της Άγκυρας. Τους ρωτάγανε τι ελπίζετε να πάρετε από αυτήν την Σύνοδο. Και η πιθανότερη απάντηση ήταν: τίποτα απολύτως. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα. Γιατί αν γίνει θα είναι για κακό. Ελπίζουμε να είναι η πιο βαρετή σύνοδος που μπορεί. Γιατί αν δεν είναι βαρετή θα είναι για κακό. Αυτό σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα της Τουρκίας, νομίζω τα κουβαντιάσαμε εξαντλητικά. Θα τα σκεφτόμαστε και τις επόμενες ώρες και μέρες. Τελευταία σημείωση. Το περιοδικό Economist δημοσιεύει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έναν κατάλογο βαθμολογεί τις πόλεις του κόσμου. Σε ποια πόλη ζει κανείς καλύτερα, ποια είναι η πιο φιλική πόλη για να ζεις σε όλο τον κόσμο. Φέτος πρώτη ήρθε η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, δύο ευρωπαϊκές πόλεις στην κορυφή. Οι δύο επόμενες είναι από την Αυστραλία, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Οι επόμενες είναι πάλι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, η Ζυρίχη και η Γενέβη. Και ακολουθεί μια πόλη στην Ιαπωνία, η Οσάκα. Πού είναι η Αθήνα? Η Αθήνα και αυτή τη φορά, νομίζω και με μια ελαφριά επιδείνωση της θέσης της, είναι μακράν, με μεγάλη απόσταση, η τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που επιθεωρούνται, ενώ σε ποιότητα ζωής, σε πόσο εύκολο είναι να ζει κανείς σε μια πόλη. Παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη βαθμολογία είναι πολλοί. Είναι το περιβάλλον, είναι η κυκλοφορία, είναι η κίνηση στους δρόμους, είναι τα μέσα μεταφοράς, είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο κτλ. Όσο όμορφη και αν είναι η Αθήνα κατά τα άλλα, ίσως πιο όμορφη από κάθε άλλη, το να ζει στην Αθήνα δεν χρειαζόμασταν τον Economist για να μας το θυμίσει ότι είναι δύσκολο πράγμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα, την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να σας θυμίσω πριν σας αφήσω ότι αν ρίξετε μια ματιά στο nbz.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα της τράπεζας και βρείτε τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking εκεί, θα πάρετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης εξαιρετικά συμφέρον για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, για ενίσχυση ρευστότητας ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Πολύ απλά, με πολύ συμφέροντες όρους, με πολύ χαμηλό επιδοτούμενο επιτόκιο και χωρίς εξασφαλίσεις από το πρόγραμμα TPIC 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάπας, τούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πατριδογνωσία. ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτστα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέσγκεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Ναι. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε επίσης το επίκεντρο της σημερινής Συνόδου θα βρεθούν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και τα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων. Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως εμείς είπε, πηγαίνουμε πολλά βήματα παρακάτω. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμό σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης. Ο 16χρονος μάλιστα φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι που φιλοξενούνται σε διαμέρισμα δομής της Λάρισας κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, και άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια.
0: Και χώρια. Τους έχουμε κακομάθει και πάντα μαζί, τους ακροατές μας.
1: Από ό,τι φαίνεται, για να δούμε, θα το αντέξουμε πολύ.
0: Και πάλι, θα το αντέξουμε γιατί είμαστε όλοι σε αναμονή του καλοκαιριού. Ξέρεις, η προσδοκία του καλοκαιριού είναι καλύτερη από το ίδιο το καλοκαίρι. Σχεδιάζεις το τι θα κάνεις, πόσο θα ξεκουραστείς και τελικά
1: είναι
0: δεν
1: αυτό
0: κάνεις
1: που λέμε,
0: τίποτα
1: ελπίδες,
0: από αυτά που σχεδιάζεις.
1: Οι ελπίδες και τα όνειρα κάνουν καλό, συντηρούν μια προδιάθεση. Και θα δούμε. Τώρα βέβαια όλες οι προδιαθέσεις δεν είναι απαραίτητα καλές, αλλά τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περπατάμε σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί είχαμε μέσα στη νύχτα και διάφορες επανεκδοχές της σωστής εκεχηρίας, αλλά ας το αφήσουμε για αργότερα αυτό.
0: Ναι, μου δίνει αφορμή ένα μήνυμα που το θέμα που βάζεις, ένα μήνυμα που διαβάζω αφορούσε την προηγούμενη εκπομπή του Παύλου Τσίμα, ότι χθες ουσιαστικά έγιναν τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, δηλαδή οι βομβαρδισμοί εκατέρωθεν, και λέει σήμερα 3 λεπτά πάνω η τιμή της αμόλυβδης, βλέπει ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος.
1: Άμα είναι μόνο 3 λεπτά, να παρηγορηθεί. Θα ανέβει κι άλλο παραπάνω, γιατί όλα τα χρηματιστήρια λένε ότι ανεβαίνει παντού η τιμή. Του πετρελαίου κλπ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ανεβαίνει.
0: Έχουμε ένταση στον Περσικό κόλπο, είναι το πρώτο θέμα. Θα το δούμε όμως μετά.
1: Τεράστια.
0: Στη συζήτηση που θα έχουμε και με ειδικούς. Δεύτερον, αυτό έχει παράπλευρες εξισώσεις, θα έλεγα. Δημιουργεί παράπλευρα προβλήματα, κυρίως στην οικονομία. Κυρίως όμως έχουμε ως πρώτο θέμα στη δική μας επικαιρότητα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, που είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όμως την επίσκεψή του σε ένα κλίμα πάρα πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ θετικό στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, δύο πληθωρικών ηγετών, θα πω τη λέξη για να το πω ευγενικά.
1: Αφού είναι συνεταιράκια, να μην είναι χαρούμενοι και αγκαλιαστοί. Κοντέψαν να φιληθούμε, που λέγαμε τις προάλλες για την Παγκόσμια Γιορτή του Φιλιού. Νομίζω το απέφυγα προς το παρόν.
0: Με όλους είναι συνεταιράκια. Με όλους είναι συνεταίρος ο πρόεδρος Τραμπ, με την έννοια ότι ως επικεφαλής των ΗΠΑ είναι ουσιαστικά και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, που διατάσσει, θα έλεγα, τις χώρες που συμμετέχουν στη συμμαχία για επενδύσεις, κυρίως σε αμερικανική τεχνολογία οπλικών συστημάτων. Διαβάζουμε ότι 50 δις είναι οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αμυντικά συστήματα επί τη βάση της σημερινής.
1: Πολλά δις ακούμε.
0: Συνάντηση.
1: Και πολλή δυσκολία κοινωνική βιώνουμε σε πολλές χώρες. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω, μου έκανε εντύπωση ότι μετά τα υπερκέρδη που έχει ο κύριος Τραμπ, και να το πάμε και λίγο στα οικονομικά που κυρίως τον ενδιαφέρουν για μια.
0: Από τότε
1: και η προεδρία του είναι η εξόχως συναλλακτική. Είδαμε ότι και η σύζυγος του Προέδρου έχει καταφέρει να παίρνει αρκετά εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα από την Amazon μόνο πήρε, λέει, τελικά για εκείνο το περιβόητο φοβερής αισθητικής ντοκιμαντέρ που ήταν πρωταγωνίστρια, πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τότε πώς το κρίνεις ότι δεν έχει φοβερή?
1: Νομίζω ότι άμα οι 99% λένε ότι ήταν φοβερή αισθητική, θα τους ακολουθήσουν εν προκειμένου. Παρότι δεν είμαι γενικός. Δεν είμαι με τα κοπάδια γενικός. Σε εισαγωγικά ή χωρίς.
0: Εδώ σηκώνει μια μεγάλη κουβέντα και για την ταινία της περίφημης Ιλιάδας, ουσιαστικά του Ομήρου, που έχει σηκώσει συζήτηση μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτά είναι καλό, είπαμε, θα φέρουν πολλά εισιτήρια για την ταινία, είναι και καλοκαιρινής εσοδείας στη χώρα μας, από ό,τι ακούω και σε άλλες προβολές πάει καλά.
0: Ο Ιλιάδα είπε Οδύσσια είναι η ταινία, έτσι, απλώς να το...
1: Εντάξει, ναι. Ο ίδιος συγγραφέας ή πολύ, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι επικοινωνιακά ο σαματάς που έγινε με την Μαύρη Ελένη και πάει λέγοντας, το μόνο που κάνει να τονώνει το ενδιαφέρον και να γίνονται προσελεύσεις,
0: ναι,
1: ξεκούραστες.
0: Πάντως,
1: για θερινά σινεμά που λέγαμε τις προάλλες.
0: Η κριτική είναι πάρα πολύ θετική για την Οδύσσια του Νόλαν στο εξωτερικό. Έχει πάρει διθυράμβους στα σχόλια των κριτικών. Νομίζω ότι αυτό που είπες όμως θα δώσει και παραπάνω επικοινωνιακή ακτινοβολία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ακτινοβολία.
0: Και περισσότερα προφανώς.
1: Και εδώ που τα λέμε είναι ωραία η ηθοποιός από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες. Τέλος πάντων. Αυτό έρχεται σε αντίστοιξη.
0: Συγγνώμη, μιλάω πάνω σε GPS.
1: Όχι, απλά τώρα σκέφτηκα ότι αυτό έρχεται σε αντίστοιξη, για να δούμε τι κόσμο έχουμε που ζούμε γενικώς. Τώρα που το θυμήθηκα, με μια γερουσιάστρια από την Παραγουάη, η οποία για να γίνει παγκοσμίως γνωστή, όταν απέκλεισε την Παραγουάη η Γαλλία, και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ο βασικός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, είναι ο Εμπαπέ. Mm-hmm. και του ρίξε κάτι φοβερά επίθετα ρατσιστικού χαρακτήρα και άλλα, και τώρα υπάρχει και δικαστικό θέμα ανάμεσα σε αυτήν και την Ομοσπονδία τη Γαλλική κτλ. Δεν μπαίνω τώρα στην ουσία, απλά θέλω να πω πόσο εύκολα για να κάνει κάποιο σαματά, γιατί είπε ένα σωστό βέβαια αυτή, ότι σιγά που ξέρει ο Εμπαπέ που είναι η Παραγουάη στη γεωγραφία, αλλά αυτό δεν είναι, ήταν το πιο χαμηλό που είπε. Γιατί θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα αυτό που δεν ξέρει τις χώρες που είναι γενικός είναι ο κύριος Τραμπ, για να δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που είπε ήταν πολύ βαρύ, πολύ ρατσιστικό, γιατί είπε ότι είναι ένας μεταλλαγμένος Αφρικανός κτλ. Τα λέω πολύ ήπια τώρα.
0: Ότι ασχολείσαι με μία, εγώ δεν θα την πω γερουσιάστρια, θα την πω γερουσιαστή, με την γερουσιαστή, έτσι είναι το ορθόν της ελληνικής γλώσσας. Είναι, κατά την άποψή μου, νεολογισμός, ο βουλεύτρια, γερουσιάστρια, το οποίο όμως χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα και είναι ιδεολογικά φορτισμένο. Εντάξει, υπό την έννοια της γλωσσολογικής ισότητας των φύλων, αρκετοί την χρησιμοποιούν και σε πανεπιστημιακή.
1: Είπαμε από την ώρα που έδωσε το OK και ο Μπαμπινιώτης, όλα γίνονται.
0: Εγώ διαφωνώ. Ακόμα
1: και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για να παρηγορηθούμε. Αλλά τέλος πάντων, μια και πήγαμε στη Γαλλία, έτσι.
0: Η φίλη σου αυτή γερουσιαστής έχει καταδικαστεί από όλους και από την κυβέρνηση της Παραγουάης. Οι δηλώσεις της έχουν ουσιαστικά
1: επικρίθει σφοδρότατα. Και ορθώς. Αλλά λέω, έτσι έγινε παγκοσμίως γνωστή και όχι μόνο στη Γαλλία.
0: Εντάξει, με τον κακό τρόπο. Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω στην ταινία του Νόλαν να πω ότι ο θόρυβος αυτός κάνει και καλό στην Ελλάδα. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει χρήματα σε αυτή την ταινία. Είναι μια παραγωγή που έχει βάλει χρήματα το ελληνικό κράτος μέσω του ΕΚΟΜΕΠ. Και δεύτερον, γιατί έμεσα, επειδή έχει γυριστεί στην χώρα μας, έχουν γυριστεί σκηνές στη χώρα μας, θα φέρει υψηλό κομμάτι τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι στην παραγωγή δούλεψαν και Έλληνες, γιατί είναι προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί μια μεγάλη παραγωγή να δουλεύουν και Έλληνες και σε επίπεδο τεχνικών και σε επίπεδο βοηθητικού προσωπικού. Δεν ξέρω σε επίπεδο ηθοποιών τι γίνεται. Όμως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η επιτυχία αυτής της ταινίας, που θα είναι μεγάλη και θα με θυμηθείς, θα φέρει και ωφέλη στην χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με νοιάζει.
1: Το έφερα γύρω-γύρω τώρα, γιατί από την Παραγουάη θα πάμε στη Γαλλία, γιατί η χθεσινή εξέλιξη αναδιαμορφώνει τα πολιτικά δεδομένα ενώπιση των προεδρικών εκλογών την επόμενη χρονιά. Μετά τη χθεσινή απόφαση, παρότι την καταδικάζει τη Λεπέν, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι έχει την ποινική ευθύνη, απλά μειώνει την ποινή της, της βάζει και βραχιολάκι, αλλά τελικά της ανοίγει το δρόμο να είναι όντως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του χρόνου, γιατί όπως δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου η ίδια χθες το απόγευμα για μας, τι είπε, ότι εγώ ούτως ή άλλως, επειδή προσφεύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, όπως λέμε ο Άριος Πάγος εμείς, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ούτε η ποινή για το ένα έτος με βραχιολάκι, γιατί είχε κάνει προηγουμένως δηλώσεις που έλεγε ότι ακόμα και αν παραμείνει έστω και το βραχιολάκι, εγώ δεν θα είμαι υποψήφια. Αλλά τώρα είπε ότι αφού όλα αυτά είναι σε εκκρεμότητα λόγω της προσφυγής στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, θα είμαι μια χαρά υποψήφια και θα κάνω πρωθυπουργό τον νεαρό συνεργάτη.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν χάρηκε πολύ ο συνεργάτης ο νεαρός, αλλά θα τον έχει πρωθυπουργό.
0: Εκεί θα κατέληγα ότι θα υπάρχει πρόβλημα εσωτερικά στο κόμμα της κυρίας Λεπέν. Μη δεις και τους δύο να κατεβαίνουν, να διαφοροποιείται ο Μπαρντελά από τη Λεπέν και η Λεπέν από τον Μπαρντελά.
1: Και μ' αρέσει,
0: τελικά να σπάει το μέτωπο της άκρας δεξιάς, που αυτή τη στιγμή προηγείται στην Γαλλία με μεγάλο ποσοστό.
1: Με μεγάλη
0: επίτρεψε
1: διαφορά.
0: Απλά
1: να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο η έξυπνη κυρία Λεπέν χτες είχε δίπλα της τον Μπαρντελά. Δεν έδωσε μόνη τη συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Άρα ήθελε να δείξει ότι η συνοχή διατηρείται και προχωράει ακάθεκτη προς τη διεκδίκηση.
0: Ο Μπαρντελά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα επικοινωνιακό εκτόπισμα και πράγματι εκφράζει και με ένα μεγάλο κομμάτι των νεότερων ηλικιών που έχουν ριζοσπαστικό
1: ποιηθεί. Εντάξει. Γι' αυτό σε αυτές τις λέξεις έχει ένα ζήτημα. Λοιπόν, εντάξει. Το κρατάμε.
0: Στην Γαλλία. Έχω μεγάλο ζήτημα, αλλά.
1: Δεν πρέπει λέξη, γιατί.
0: Όχι,
1: η ΕΡΕ τι είχε.
0: Έχω ζήτημα ότι δεν μπόρεσα να την πω.
1: Απλά ήσουν τότε αγέννητος, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εγώ πάω λίγο πίσω όμως στην κουβέντα. Πάμε στη.
1: Όπως έχω ξαναπεί, δεν φταίνε οι λέξεις. Φταίνε τα πρόσωπα και οι πράξεις. Οι πράξεις. Και χαλάνε τις λέξεις που είναι μια χαρά και έχουμε και ωραία γλώσσα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Είμαστε ευλογημένοι γιατί η ελληνική γλώσσα έχει άπειρες λέξεις που περιγράφει κάθε μία με το δικό της ξεχωριστό τρόπο και συναισθήματα και καταστάσεις και πράγματα. Αλλά θέλω να γυρίσω πάλι πίσω στην Οδύσσεια και να σου πω με αφορμή ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ο κύριος Κουμπράκης, ο οποίος μας λέει για την πολυπολιτισμικότητα και το έργο ουσιαστικά βάζει την διαφορετική προσέγγιση από αυτό που ήθελε να πει ο αρχαίος ποιητής. Θα του θυμίσω του κυρίου Κουμπράκη ότι επειδή κάθε έργο στην εποχή του έχει μια συγκεκριμένη ανταπόκριση και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, επειδή προσβάλλεται όποιος για παράδειγμα έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του και παίζει σε ένα έργο, θα θυμίσω ότι και τη Μίδια στο παρελθόν και, και τον Σέξπιρ στο παρελθόν δεν τον έπαιζαν γυναίκες, τον έπαιζαν άντρες. Τότε δηλαδή δεν προσβάλλεται ο κύριος Κουμπράκης όταν γινόντουσαν αυτά τα ζητήματα και προσβάλλεται τώρα επειδή έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του μία πρωταγωνίστρια, επειδή ο πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης έκρινε ότι αυτή είναι η δική του αποτύπωση, το δικό του αποτύπωμα στην τέχνη.
1: Είπαμε να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα που βοηθάνε μέσα από τη δημιουργικότητα πολλών παραγόντων και συντελεστών να γινόμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι. Και οι ενστάσεις ας χαμηλώνουν και να μην είναι υπερβολικές. Ούτως ή άλλως ζούμε μια δύσκολη πραγματικότητα και τουλάχιστον στο χώρο τον καλλιτεχνικό νομίζω ακόμα και ένα αποτυχημένο έργο κάτι σου δίνει. Κάτι σου δίνει. Σε βάζει να σκεφτείς έστω κριτικά.
0: Ποιος κρίνει την επιτυχία και την αποτυχία? Το κοινό. Αν το κοινό του δώσει τα εισιτήρια που περιμένουν η παραγωγή του, τότε θα είναι μια επιτυχημένη παραγωγή. Εδώ κάποιος ακροατής μας με το ψευδώνυμο κάποιος υπογράφει το μήνυμά του, μας λέει ότι εντάξει δεν θα γίνει και τίποτα στον τουρισμό, δηλαδή κάποιος θα αλλάξει τα εισιτήριά του και θα έρθει στην Ελλάδα αν δει την ταινία. Τον πληροφορώ λοιπόν τον συγκεκριμένο ακροατή μας ότι τα τελευταία χρόνια με αυτές ακριβώς τις παραγωγές έχει γίνει η Ελλάδα πολύ μεγάλη μόδα τουριστική, ουσιαστικά τουριστικός προορισμός στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάρα πολύ και πολύ επιδραστικοί καλλιτέχνες επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό έχει φέρει πολύ μεγάλο κύμα τουριστικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και γι' αυτό εδώ και δύο χρόνια μπήκαν και οι απευθείες αεροπορικές συνδέσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως. Ακόμα και με πόλεις που δεν είχαν ποτέ σύνδεση με την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι μέρος αυτή η ταινία ή τέτοιου είδους προβολή στο εξωτερικό, μέρος μιας γενικότερης και θα πρέπει να είναι μέρος μιας γενικότερης τουριστικής στόχευσης προκειμένου να προβληθούν και περιοχές της χώρας αλλά και ολόκληρη η χώρα στο εξωτερικό. Θα του θυμίσω επίσης πόσος ντόρος είχε γίνει με το Μάμα Μία που είχε γυριστεί στην Σκιάθο, που η Σκιάθος έγινε το επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως ως χώρα τότε δεν είχαμε δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της της ταινίας να το υποστηρίξουμε, δεν είχαμε τότε ούτε τους νόμους ούτε τις υποδομές και γι' αυτό πήγαν και κάναν τα γυρίσματά του η παραγωγή στην Κροατία. Όμως
1: είναι από τα λίγα που και από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βελτιώθηκε η κατάσταση με τον οργανισμό.
0: Εγώ
1: αυτό
0: οφείλω να το πω
1: και
0: ότι
1: έχουν γίνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση σοβαρά.
0: Είναι αλήθεια, οφείλω να πω ότι ξεκίνησε πράγματι επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ακόμα περισσότερο με τον οργανισμό το ΕΚΟΜΕΔ που επενδύει και στην ελληνική παραγωγή μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως.
1: Και μακάρι να έχει και άλλες δυνατότητες και επιτυχίες. Αφού είπαμε για τη Γαλλία, να πούμε και για την Αγγλία τώρα, γιατί είδα ότι παρακολούθησε για το φίλο μας το Φάραντζ εκεί.
0: Πες μου για το Φάραντζ.
1: Γιατί επειδή είναι ποιοτικό στοιχείο, τι έκανε τώρα.
0: Παρετείται ο Φάραντζ.
1: Μια στιγμή όμως πρώτα να πούμε γιατί παρετείται πάλι. Είναι μεγάλος κολπατζής. Αλλά πρώτα απ' όλα συνελήφθη κλέπτον ο Πόρας. Διότι εδώ απεκαλύφθη ότι έχει πάρει τεράστιες ενισχύσεις από φίλους του.
0: Όπως έλεγαν παλιά. Όπως έλεγαν παλιά στην Ελλάδα, για ένα παλιόσπιτο το λέω, τέτοιο θα πέσει.
1: Μ' αρέσει, μια κυβέρνηση.
0: Μην δηλωθέν δωράκι 5 εκατομμυρίων στερλινών.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο δωράκι. Γιατί αυτό ήταν από έναν μεγάλο επιχειρηματία Βρετανό που όμως κατοικοϊδεύει μονίμως στην Ταϊλάνδη τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να το ρίξω αλλού. Αλλά τέλος πάντων, γιατί ξέρετε τι τουρισμός υπάρχει ενός είδους στην Ταϊλάνδη, να μην το πω.
0: Υπάρχει, ήταν στο παρελθόν.
1: Καλά. Από ό,τι μαθαίνω ισχύει ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, μόνο 5 εκατομμύρια. Όπως είπες και εσύ, βρετανικές βαριές λίρες. Και τέλος πάντων, μετά από αυτό, επειδή έχει ξεκινήσει κοινοβουλευτική διαδικασία που ενδεχομένως θα τον οδηγούσε σε απώλεια της έδρας, για να κάνει ρελάνς, επειδή είναι και αυτός και ο λαός του, τι είπε, εγώ λέει θα παραιτηθώ από την έδρα και αν με ξαναβγάλουν οι συμπολίτες μου, τελείωσε το θέμα. Δηλαδή έχει λύσει το θέμα, ενώ παρανόμησε και ενώ είναι βέβαιο ότι θα πάρει κάποιους μήνες η κοινοβουλευτική διαδικασία για να αντιμετωπίσει αυτή την παραβίαση των θεσμικών δεδομένων για τη Βρετανία, αυτός λέει θα παραιτηθώ, παραιτείται δηλαδή, όχι θα παραιτηθώ, παραιτείται για να επανεκλεγεί και κατά τη γνώμη του έτσι ο κόσμος με την ψήφο του, αφού θα τον επανεκλέξει, γιατί εδώ που τα λέμε είναι κάστρο του αυτό, την άλλη φορά έχει εκλεγεί εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τι μεγάλο ποσοστό, 40%, δεν θυμάμαι, πολύ μεγάλο ποσοστό, και το Συντηρητικό Κόμμα έχει αρκετό ποσοστό εκεί, μόνο η Εργατική πάνε χάλια εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή. Άρα σχεδόν έτσι λέει αυτός, με βεβαιότητα θα επανεκλεγεί. Άρα αυτός θεωρεί ότι η κάλπη σβήνει τα παραπτώματα. Προσέξτε, είναι όχι μόνο στη Βρετανία αυτό. Είναι νέα μόδα αυτή. Είναι τραμπικό, είναι φαρατζικό.
0: Είναι και ένα τρίκ όμως, Δημήτρη, διότι θα εκπέσει την έδρα του για το παράπλευμα που είχε γίνει ενώ όσο είχε εκλεγεί. Νομίζω ότι αν ξαναεκλεγεί δεν μπορεί να εκπέσει τη έδρα. Μαθαίνω ότι τα κόμματα εκεί στην έδρα του κυρίου Φαρατζάν γίνουν εκλογές, δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές για να μην νομιμοποιήσουν αυτή την συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φάρατζ δέχεται ένα πλήγμα. Από την άλλη, όμως, απαντάει με δυναμικό τρόπο, όπως απαντούσε και, σύμφωνα με όσα λες και συμφωνώ μαζί σου, και ένας πολιτικός που έχει ίδια χαρακτηριστικά όπως ο Τραμπ κλπ. Πάμε σε ειδήσεις, γιατί μας. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Πολύ ωραία.
1: Απλά πήγα να πω ότι κάποτε ο Μουσολίνη στην Ιταλία. Λέω βασιλείας τότε, να μην πω περισσότερα, όταν είχε γίνει η δολοφονία του Ματεώτη, ο οποίος μέσα στη Βουλή καταχέριαζε συνέχεια κριτικά την υποτιθέμενη διακυβέρνηση, δεν είχε ακόμα μετατραπεί σε απόλυτη δικτατορία, τελικά διέψευδε συνεχώς ότι έχω εμπλοκή, εγώ καμία εμπλοκή, τελικά τα ρίξε σε κάτι συνεργάτες του στενούς, αλλά από τότε του έμεινε το στίγμα και από τότε μετέβληθη η ιστορία, απλά όπως λέμε, αφού το ανέστηκε ο βασιλιάς, να εξελιχθεί η φασιστική δικτατορία. Θα μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό. Το λέω γιατί έχουμε γεμίσει από πολλούς απατεώνες στο πολιτικό σκηνικό ολκής. Ο κύριος Φάντζαρ, υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό, ήταν ο βασικός υπέτειος και μετά οι αδυναμίες των άλλων πολιτικών επικεφαλής τότε του Συντηρητικού Κόμματος κλπ. Για το λεγόμενο Brexit. Και παρότι είναι απόλυτη αποτυχία το Brexit, συνεχίζει να επιβιώνει.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε και θα τα δούμε αυτά μετά, εγώ να πω ότι η κατηγορία που ο ίδιος παραδέχτηκε για την διαφθορά, δηλαδή για τον χρηματισμό του, ήταν ότι ήταν αμοιβή για την θέση του στο Brexit και όχι για την ασφάλειά του, όπως είχε λεχθεί και είχε γραφτεί στο παρελθόν. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Condo Center. έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει.

Οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά τους, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακούσει την είδηση, Δημήτρη, που μας μετέφερε πριν στο δελτίο ειδήσεων η συνάδελφος, ότι υπάρχει μεγάλο έμφραγμα στα Τελωνία, γιατί 150.000 μικροδέματα είναι εγκλωβισμένα εκεί και δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν με τον δασμό που έβαλε η Ευρώπη και η χώρα μας σε όλα τα δέματα που έρχονται κυρίως από την Κίνα μέσω πλατφορμών.
1: Εντάξει, θα πάρει λίγο χρόνο.
0: Παίρνεις, παιδί μου, ένα φακό, ένα μπρελόκ και θα περιμένεις 6 μήνες να έρθει στο σπίτι σου.
1: Ουδέν καλό να μιλιές κακού και τούμπαλιν. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά, αλλά ότι κάτι έπρεπε να γίνει σε αυτή την ιστορία, κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα ομοειδή προϊόντα. Μην το πιάσουμε, μπορούμε να το πιάσουμε.

0: σε καμιά άλλη έτσι θερινή εκπομπή να το εξηγήσουμε καλύτερα.
1: Και να βγάλουμε και ειδικούς. Εγώ είμαι φανατικός υπέρ της ελεύθερης αγοράς, όμως το συγκεκριμένο δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ο άλλος έχει ένα μαγαζί και το ίδιο προϊόν θα πουλήσει, θα πληρώσει προσωπικό, θα έχει φόρους, θα έχει ρεύμα, θα έχει τηλέφωνο. Ακόμα και να μην έχει φυσικό κατάστημα, να έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, θα έχει τους φόρους του, θα έχει το ΦΠΑ του. Εδώ έρχονται όλα αυτά ανεξέλεκτα. Κανείς δεν πληρώνει σε κανέναν τίποτα. Πολύ καλά κάνουν και βάζουν
0: και
1: αυτό.
0: Και το κυριότερο ότι στην Κίνα πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν πολύ ισχυρή κρατική επιδότηση.
1: Προφανώς.
0: Με διάφορους τρόπους. Τώρα μην το πιάσουμε.
1: Πάντως φαίνεται ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα μετά την επιβολή του τέλους. Να δούμε πού θα καθίσει η αγορά. Όμως, πάμε στο πρώτο μας θέμα. Την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και σημαντικό στέλεχος και αναλήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και πρώην γενική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κυρία Γαβουνέλη.
2: Πώς καλημέρα. Σωστά τα λέτε.
1: Σωστά τα λέω. Εντάξει, δεν ξέχασα κάποιους. Εσκεμένα δεν είπα κάποιους από τους τίτλους σας, όμως δεν είναι οι τίτλοι με τους οποίους θα θέλαμε σήμερα να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Για παράδειγμα, έχετε πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ως επικεφαλής της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αλλά σε κάποια άλλη συζήτηση θα τα συζητήσουμε και αυτά.
2: Με χαρά μεγάλη. Απλώς, όπως λέω πάντα, η πρωινή μου δουλειά είναι καθηγήτρια στην νομική σχολή.
1: Και με αυτή την ιδιότητα θέλουμε να συζητήσουμε για την χθεσινή επικοινωνία συνάντηση του Προέδρου Τραμπ τον Πρωθυπουργό του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν χθες στην Άγκυρα και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει και αν τελικά αυτή η συνάντηση αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην περιοχή μας και αν πιστεύετε ότι θα είναι καθοριστική για την επόμενη περίοδο.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι αναδιατάσσει τίποτα, δεν είχαμε τίποτα καινούργιο, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα ξέραμε. Οι δύο πρόεδροι είναι καλοί φίλοι, έχουν μια ιδιαίτερη χημεία, είναι σαφές ότι συνεννοούνται και μιλάνε την ίδια γλώσσα, έστω και αν χρειάζονται διερμηνέα για να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα ήθελε να ξαναδεί την Τουρκία να ξαναγυρίζει στο πρόγραμμα των F-35, από την οποία την έβγαλε ο ίδιος, αλλά ήταν λάθος της Τουρκίας που έγινε όλο αυτό. Νομίζω ότι οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες. Εξίσου ξεκάθαρες είναι οι προθέσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει την Τουρκία στο κέντρο των εξελίξεων και να περάσει ένα μήνυμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς αυτούς και χωρίς, τέλος πάντων, είναι ο αναγκαίος εταίρος. Έτσι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του. Και εν τίνει μέτρο είναι αναγκαίος εταίρος, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, είναι μια ετοιμοπόλεμη δύναμη, διότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πολεμούν και έχουν πολεμήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι βεβαίως και πρόθυμες, ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να τους στείλει όπου χρειαστεί, από την Ουκρανία μέχρι την Αφρική, εκεί που οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε πρόθυμοι να πάμε.
1: Σωστά. Από την άλλη,
0: ο Ερντογάν είναι πρόθυμος να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, πιστεύετε εσείς?
1: Δεν νομίζω ότι
2: νομίζω
1: υπάρχει
2: ότι
1: και αντίδραση στην Τουρκία.
2: Αν του το ζητήσουν και πάρει τα ανταλλάγματα που θέλει, ναι, δεν νομίζω ότι έχει καμία αγωνία. Άλλωστε το είχε προτείνει πριν από κάμποσο καιρό, όταν γινόταν η συζήτηση για το αν θα έπρεπε να πάει ένα εξεταστικό σώμα ή κάτι τέτοιο, είχε βγει αμέσως μπροστά και είχε πει: εμείς, παιδιά, το έχουμε, μπορούμε.
0: Εντάξει, είναι διάφορες εκδοχές για τους υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, ας τους πούμε, παλιά τους λέγαμε και ανόκρανους, αλλά αν δούμε πώς μεθοδεύεται μια αντιμετώπιση και στο θέμα της Συρίας ή και στο ευρύτερο θέμα που ξέσπασαν και χθες τη νύχτα οι νέες παραβιάσεις της εκεχηρίας και από την Τεχεράνη και από τον κύριο Τραμπ, εδώ βλέπουμε ότι γίνεται το σώσε. Δεν υπάρχει τίποτα που να στηριχθεί κανείς σοβαρά, ένας πολίτης σήμερα που περιμένει κάποια εξέλιξη να πατήσει σε κάποιες εκδοχές. Και ο κύριος Τραμπ μας αράδιασε πολλά ψέματα άλλη μια φορά, ότι εκτός από ότι είναι ο καλός του φίλος, εντάξει, γιατί έχουν καλές συναλλαγές, τι έκανε ο κύριος Ερντογάν για το θέμα της Μέσης Ανατολής που πράγματι, δεν μας το λέει ο κύριος Τραμπ, τι έκανε? Βάσεις δεν χρησιμοποίησε πάντως.
2: Όχι απλώς δεν χρησιμοποίησε δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι εκείνες τις πρώτες μέρες του πολέμου διαπιστώσαμε ότι η Τουρκία δεν είχε αντιαεροπορική κάλυψη. και έτρεχαν οι Ισπανοί να τις δώσουν Patriot, μετά οι Γερμανοί, μεταφέραμε εμείς τους δικούς μας Patriot από εδώ και από εκεί για να καλύψουμε την νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω, είναι προφανές ότι εδώ δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξεπεράσαμε όταν για πρώτη φορά μίλησε για τη Γροιλανδία. Για μας τους Ευρωπαίους αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε μια πορεία. Ξέρουμε ότι έχουμε μια καλή σχέση. Ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Δεν έχω την αίσθηση ότι το κάνει για να δει το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνει για την προσωπική τους σχέση, για τις οικονομικές τους τέλος πάντων συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Και αναλόγως εμείς πορευόμαστε, ρυθμίζουμε τις καταστάσεις μας και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε και εμείς αυτή την δύσκολη εξίσωση.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα χειρίζεται σωστά τη νέα κατάσταση. Δηλαδή, θα όφιλε η ρητορική της να είναι πιο οξυμένη, θα όφιλε να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τις ισορροπίες της ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω.
2: Είχα πει κάποτε στην αρχή της νέας θητείας Τραμπ ότι αν μπορούσαν να μας ξεχάσουν για τα υπόλοιπα λίγα χρόνια, τι καλά που θα ήταν. Και το ξαναλέω και τώρα. Διότι η θέση της Ελλάδας είναι δεδομένη. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι μια απόφαση που δεν την πήραμε τώρα. Την έχουμε πάρει εδώ και πολλές δεκαετίες, για να μην σας πω ότι η απόφαση της Ελλάδος να συνταχθεί με τον δυτικό κόσμο ήταν μια απόφαση που την πήραμε στον πόλεμο του 1821. Επομένως δεν αλλάζει σε τίποτα η βασική θέση της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βγούμε μπροστά και να παρουσιάσουμε τα δικά μας προβλήματα. Τα δικά μας προβλήματα δεν μπαίνουν καν στη λίστα τότε την ώρα. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό.
1: Δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση πάντως να σας ενημερώσω, γιατί έχει την σημασία του, πριν από λίγο στη συνάντηση με τον Ρούτε, ο Αμερικανός Πρόεδρος, επί της ουσίας επιτέθηκε σφοδρά προφανώς στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, αλλά προφανώς και στο Ιράν. Για παράδειγμα, είπε ότι έχει δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοντ Μπέσετ, να διακόψει όλους τους εμπορικούς δεσμούς με την Μαδρίτη. Δεν θέλω καμία δουλειά με αυτούς, είπε ο Πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή, συνεχίζει την ρητορική της αντιπαράθεσης και της αντίθεσης με τους μέχρι σήμερα συμμάχους του.
2: Δύο παρατηρήσεις αυτό. Πρώτον, δεν ξέρει καθόλου πώς λειτουργεί το σύστημα, διότι δεν μπορεί να απομονώσει τη Μαδρίτη. Πρέπει να απομονώσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλώς ή κακώς, ο μεγαλύτερος εταίρος των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι και να λέει, λυπάμαι, αυτά δεν δουλεύουν στην πράξη. Και δεύτερο και πολύ νομίζω σημαντικότερο, μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από τον αφρό της φασαρίας του Προέδρου. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Οι Αμερικανοί εν τίνει μέτρο, οι όποιες τέλος πάντων διαδικασίες έχουν μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνομιλούν μαζί μας. Τώρα, το τι αποτέλεσμα έχουν είναι μια δεύτερη συζήτηση. Αλλά δεν τελείωσε ο κόσμος όπως τον ξέρουμε και νομίζω ότι απλούστατα είμαστε στη φάση της προσαρμογής στις καινούργιες καταστάσεις. Προσαρμογή η οποία όμως είναι και συμπροσδιορισμός, δηλαδή και εμείς κάνουμε ορισμένες κινήσεις. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά, αργά, αλλά πάντως κινείται. Βλέπετε τον τρόπο που αρχίζει να ανοίγεται. Χθες ήταν χαρακτηριστικό πόσο ανθρώπους είδε η Ισλανδική αντιπροσωπεία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εκκρεμεί ένα δημοψήφισμα μήπως η Ισλανδία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπει η Ισλανδία θα ακολουθεί στην Νορβηγία, σας το υπογράφω. Βλέπετε ότι από τη μια μεριά κανείς δεν θέλει να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, από την άλλη όμως κάνουν ουρά οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι σωστό κάνουν.
0: Ούτως ή άλλως πάντως, επειδή είδαμε αυτές τις ημέρες Θα έλεγα ότι είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις, παρότι είναι λίγο στριμωγμένος, του κυρίου Νετανιάχου σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας ευρύτερα στην περιοχή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει ενόχληση στην κυβέρνηση Νετανιάχου για τη στάση του Τραμπ σε σχέση με τα F-35 κλπ., στέλνει τώρα εσπευσμένος τον Υπουργό Πολέμου, όπως τον αποκαλεί ο ίδιος, τον παλιό Υπουργό Άμυνας, όπως λέμε εμείς ακόμα, τον κύριο Χέξτες, να δώσει εξηγήσεις. Τι εξηγήσεις να δώσει, αφού στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή προσπαθεί και την πλευρά του κυρίου Νετανιάχου να την αφήσει λίγο δίπλα, δεν λέω ότι την παρατάει, και ταυτόχρονα να προωθήσει την προοπτική ότι εγώ με τους φίλους μου θα κάνω καλές συμφωνίες. Δεν ψάχνει αυτή τη στιγμή μόνο για υπηκόους. Αυτό δεν ψάχνει.
2: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπρουτάλ από ό,τι φανταζόμαστε. Και εδώ δύο παρατήρησεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου να διαμαρτυρηθεί για τα F-35. Αλλά η κόντρα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ δεν είναι θέμα Ερντογάν-Νετανιάχου. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι και αν αύριο το πρωί είχαμε μια άλλη κυβέρνηση στο Ισραήλ, πιθανόν να έχουμε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, κανείς δεν ξέρει, δεν θα αλλάξει άρδιν αυτή η πολιτική, γιατί βεβαίως δεν είναι προσωπική πολιτική, είναι εθνική πολιτική για το Ισραήλ, είναι θέμα ασφάλειας και ισορροπιών. Επομένως, θα πρέπει κανείς να πάει να δει με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια και η ισορροπία. Εκεί έρχεται η συζήτηση για το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η αλήθεια είναι ότι είναι στα χειρότερά του αυτή τη στιγμή. Λίγο η ιστορία με τη Γάζα, λίγο οι υπερβολές του πολέμου στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να κρατάνε μια μικρή απόσταση από τους Ισραηλινούς. Ποτέ δεν ήταν τόσο μακριά, να το θέσω έτσι.
0: Μια τελευταία γρήγορη ερώτηση, επειδή είστε και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στα νομικά. Λέω το εξής. Το ότι βάλαν κάτω από το χαλί μετά από 10 χρόνια διώξεων, ερευνών κλπ. Το θέμα της Halk Bank, ο κύριος Τραμπ μάλιστα, προκειμένου, όπως το ανακοίνωσε ο ίδιος, δεν διαμορφώνει μια λογική ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν από έναν τέτοιο πρόεδρο?
2: Μα τώρα νομίζω δεν χρειαζόμαστε παρά τα πάνω συζητήσεις γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο μέχρι και την ανάμειξή του στις κόκκινες κάρτες του τουρνουά ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι αστείο πράγμα για να το συζητάμε. Ναι, η διαφορά είναι απλώς ότι δεν έχει καμία αναστολή να δοκιμάζει τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δοκιμάζει τα πάντα του βγαίνουν όλα.
1: Σωστά,
2: η ιστορία της Halk είναι μια ιστορία προφανώς προσωπικής συνεννόησης για επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι πανευτυχής και κάνει διάφορα χατήρια. Προφανώς δεν το έκανε από την καλοσύνη της ψυχής του ο πρόεδρος Τραμπ. Κάτι πήρε και αυτός. Και ενδεχομένως αυτά είναι για στα οποία αναφέρεται, όχι τα διεθνή.
1: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, ειδικά αν χάσει ο πρόεδρος Τραμπ αυτές τις εκλογές, και τότε θα είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία την οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση και από τα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γαβουνέλη.
2: Να είστε καλά.
1: Συμμετοχή σας ήταν η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Διαφημίσεις.
3: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπι, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσί. Zeekr. Time for change. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι για λόγο άλλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.
13: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
15: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και
16: και δίνει λύσεις.
17: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: 7,6.
1: Ο σύνδεσμος εργολάβων ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ikosdecor.gr.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνησε στο μεταξύ Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου σχετικά με τα F-35. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματή από πυροβολισμό στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Έχει ξεκινήσει παράλληλα προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και στα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, ο Γάλλος ψηλός θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι πρώιμοι τελικοί αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
14: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
15: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
16: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
15: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
17: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική της μεγαλύτερης, της ισχυρότερης μάλλον χώρας του πλανήτη, σαν να είναι το μπακάλικο του μπαμπά του που έχει κληρονομήσει, και λέει διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις με Ισπανία. Θα γυρίσουν πίσω. Παρακαλούμε, παρακαλούμε, αφήστε μας να κάνουμε εμπόριο μαζί σας. Το MOU με τους Ιρανούς τέλος. Ίσως ο πιο καταστροφικός για τον πλανήτη πρόεδρος πολιτικός στην ιστορία της πολιτικής. Κανονικά στα πρατήρια, στις αποδείξεις που παίρνουμε από τα πρατήρια καυσίμων, πέρα από την ανάλυση που συχνά έχει που λέει, ξέρω εγώ, για τα καύσιμα πληρώνεται τόσο, για φόρους πληρώνεται τόσο, έπρεπε να έχει κάτω. Για τον Τραμπ πληρώνεται τόσο. Όταν λέμε για τον Τραμπ, είναι για τον Τραμπ, δεν είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγάζει λεφτά δικά του προσωπικά από όλο αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Όμως όλα αυτά για τα οποία μιλάω, παιδιά, τι είναι στην πραγματικότητα? Τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να μας κλείσουν τα μάτια από ζητήματα πολύ σημαντικότερα, για τα οποία αυτή, με ομικρονιώτα, αυτή το σύστημα δεν θέλει να συζητάμε. Δεν θέλει καν να τα ξέρουμε. Όμως αυτή εδώ η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ.
2: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
1: Ω, να σου, μαύρη μαγεία, διακρίνω ένα μικρό ρατσισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, λοιπόν, θα το κάνω τώρα έτσι όπως το είπε. Λοιπόν, πώς να το γράψω? Έχουμε τελετές μαύρης μαγείας, μισό λεπτό, στην Ακρόπολη, ρωτάω εδώ, λειτουργία AI, για να δούμε τι θα μας βγάλει το AI. Όχι, δεν γίνονται τελετές. Μα του φτάσανε και το AI, παιδιά. Δεν γίνονται τελετές μαύρης μαγείας στην Ακρόπολη. Οποιαδήποτε σύνδεση αρχαιολογικού χώρου με τέτοιες αναφορές οφείλεται είτε σε σύγχρονα πολιτιστικά δρόμενα, όπως η θεατρική μαύρη κομμωδία «Μαύρη μαγεία» ή «Άσε τους νεκρούς να πεθάνουν» που παίχτηκε σε θέατρο της εποχής, είτε σε παρερμηνίες γύρω από την αρχαία ελληνική ιστορία. Φαίνεται το σύστημα εμποδίζει και την τεχνητή νοημοσύνη να αποκαλύψει την αλήθεια.
2: Θα τα ανοίξετε τα ματάκια σας, θα τις βγάλετε τις τσίμπλες. Δεν θα έχετε αυταπάτες που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει πατήσει ποτέ στην Ακρόπολη, αλλά τη θαυμάζει και είναι το μνημείο και που δεν πρέπει ποτέ να ανοίξουμε ή να αγγίξουμε, ξέρω εγώ, ποτέ κανένας, για να πηγαίνουν αυτοί που πρέπει και να κάνουν αυτά που πρέπει για σας.
1: Ξυπνάτε πρόβατα! Έτσι δεν είναι όλοι παλαβοί ψεκασμένοι, είναι πρόβατα, όλοι οι άλλοι είναι πρόβατα. Εκτός από, τι να κάνουμε, έτσι είναι, αυτοί οι συμπολίτες είναι σαν τον τύπο που πάει ανάποδα στην Εθνική Οδό και λέει πω από τους τρελούς όλοι ανάποδα πάνε. Και μετά την αποκάλυψη, ανέκδοτο.
3: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Σύσσωμη ελληνική κοινωνία, το ακούω από χτες. Ο 90% Αντώνης ο Σαμαράς θα πάει, στις δεύτερες. Στις πρώτες, το οποίο πιθανόν να έχει αυτοδυναμία να πάρει ένα 50-55-60%. Αν όμως δεν το πάρει αυτό το 55% και πάμε σε δεύτερες εκλογές, σύσσωμη όλη και η κοινωνία, είναι καθηγητής Μελετόπουλος. Τώρα τα εννοεί, θα μου πει, είναι καθηγητής. Μάλλον τα εννοεί. Να ήταν άλλος άνθρωπος, τα βλέπω, είναι χαβαλές. Κάνει χαβαλέ και έχει βρει τον κύριο Αντώνη στα παλαβά του και τον κοροϊδεύει. Αλλά εδώ, επειδή λέει καθηγητής, μπορεί και να το εννοεί κιόλας. Ο Ευαγγέλιος, ερώτηση, τα συντρόφια στα βουνά που τα πήγε πριον ο Κορδέλα, μήπως φάγανε κονσέρβες που είχαν αποθηκευθεί από παλιά στον πόλεμο? Λοιπόν, Ευαγγέλιος, σε τι αναφέρεται? Παιδιά, σας έχω πει 150.000 φορές, δεν πιστεύουμε αυτό που διαβάζουμε, που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε λέγοντας είναι ψέματα, ψάχνουμε λίγο και μετά διαπιστώνουμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Συνήθως είναι ψέματα. Τώρα, αυτό που έχει γίνει, Ευαγγέλιε, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ανακύκλωση μιας πολύ παλιάς, τρομερά διασκεδαστικής είδησης από το 2019, όπου σε μια ανάλογη γιορτή για τον εμφύλιο που είχε κάνει η εκκλησία του Κουκουέ και είχαν πάει πιστοί εκεί και είχαν μαζευτεί, τους είχε πάει αίμα, γιατί είχαν πάθει γαστρεντερίτιδα, μαρξιστική γαστρεντερίτιδα, έτσι, αγωνιστική, επαναστατική, αλλά γαστρεντερίτιδα παρόλα αυτά. Αυτό είναι το 19 όμως. Τώρα, με αφορμή τις γιορτές της εκκλησίας του Κουκουέ για την έναρξη του εμφυλίου, δηλαδή τη γιορτή για την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαταστήσει και στην Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία, ανακυκλώνεται αυτή η είδηση, αλλά είναι από το 19, παιδιά, έτσι. Δεν έχουμε γαστρεντερίτιδα εμείς οι σύντροφοι, αν και ακουγόμαστε πολύ ξεκούρδιστοι και πολύ, πώς να το πούμε, καταβεβλημένοι.
4: Ούτε σε νομισιά, ούτε σε φυλακές.

Κατά τα άλλα, ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει την επικαιρότητα και δικαίως γιατί έχει ενδιαφέρον στα αλήθεια είναι η επίθεση της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο, που είναι η όχι και τόσο ωραία Ελένη στη διασκευή της Οδύσσιας, στη χολιγουδιανή διασκευή της Οδύσσιας, η οποία τα είπε ένα χεράκι στον Όμηρο. Δεν είναι άσχημη, αλλά δεν τη λες και η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη υποτίθεται πρέπει να την κοιτάς και να σου φεύγει το ζαγόνι κάτω. Να είναι αυτό, μου λες, Παναγιά μου, τι είναι αυτό που είδα. Αυτή είναι μια συμπαθία, μα είναι βαμμένη και καλά, ωραία είναι. Άμα είναι άβαυτη, όχι και τόσο. Με καμουφλάζ είναι πολύ ωραία, θέλω να πω, με μακιγιάζ, εννοούμε. Δεν είναι αυτό το θέμα και η ωραιότερη να ήταν. Το θέμα είναι η έπαρση του αδαούς, του άσχετου, του τίποτα μπροστά στο βουνό. Η έπαρση του, πώς να το πούμε, του αμόλοφου μπροστά στο Everest. Διότι που είναι, πώς να το πούμε, είναι γνώρισμα των καλλιτεχνών των τελευταίων δεκαετιών. Μπορεί και παλιότερα, αλλά για τις τελευταίες δεκαετίες εγώ το ξέρω. Να σας πω, δηλαδή το βλέπω γύρω μου. Ειδικά των τελευταίων δύο. Η Λουπίτα Νιόγκο λοιπόν κάνουν για την προώθηση της ταινίας, μιλάνε με δημοσιογράφους και, και τις κάνουν την ερώτηση: αν συναντούσες τον Όμηρο, τι θα του έλεγες, τι θα... Και η Λουπίτα Νιόγκο, η όχι και τόσο ωραία Ελένη, παίρνει το ύφος που παίρνουν οι παίχτες των reality όταν νομίζουν ότι θα πούν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρετε αυτό που είναι το ύφος που θα πάρει στο κομμωτήριο η κουτσομπόλα της γειτονιάς λίγο πριν θάψει την πρώην κολλητή της φίλη. Αυτό το ύφος το έχουν και ένα κούνημα με τα κουνάνε και τα δάχτυλα, γέρνουν και λίγο το κεφάλι. Αυτό το του reality, τέλος πάντων, το στυλ. Όσοι έχετε παρακολουθήσει, καταλαβαίνετε τι λέω. Όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει, είστε τυχεροί. Και λέει, θα του έλεγα, άκου να δεις ο Μυρούκο. Το Μυρούκο δεν το λέει, αλλά από το ύφος μόνο το Μυρούκος μπορεί να αποδώσει ορθά το πνεύμα τον λόγο της. Πώς σου φαίνεται που στην κινηματογραφική μας ταινία οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερο χρόνο αναλογικά σε σχέση με το χρόνο που τους έδωσες εσύ στα δικά σου το έργο σου. Λουπίτα Νιόγκο, μία ηθοποιός που παίζει σε ταινίες λόγω ποσόστοσης, έβγαλε γλώσσα στον Όμηρο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις γυναίκες, αποδεικνύοντας πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει διαβάσει την Οδύσσεια. Τουλάχιστον 10 πολύ μεγάλες ηρωίδες στην Οδύσσεια μέσα, το έργο στο οποίο εξιστορεί τα βάσανα, τα μύρια όσα, την κόλαση που περνάει ο Οδυσσέας για να γυρίσει τη γυναίκα του. Εντάξει, και στο βασίλειό του, αλλά και στη γυναίκα του. Και δεν γύρισε ένας να της πει και πώς θα γυρίσει, αφού είναι όλοι του ιδίου φυράματος εκεί πέρα, του χολιγουδιανού star system, να του πει: άκου κυρά μου, οι πραγματικοί καλλιτέχνες, όχι σαν και σένα, το έργο τους δεν το καθορίζουν με ποσοστώσεις και πώς το λένε, screen tests και έρευνες αγοράς, σίγουρα όχι με ποσοστώσεις. Οι κανονικοί καλλιτέχνες, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι κανονικοί, και μεγάλοι να μην είναι, ο καλλιτέχνης ο πραγματικός κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν κάθεται να μετρήσει τόση ώρα η γυναίκα, τόση ώρα ο άντρας, αλλά μιλάμε τώρα για τύπους οι οποίοι μετράνε την καλλιτεχνική αξία με τα λεπτά στην οθόνη. Οι οποίοι καθορίζουν το έργο τους και το αποτέλεσμα μετά από έρευνες αγοράς. Πάνε και δείχνουν την ταινία και άμα δεν αρέσουν σε 100 που δείχνουν την ταινία, την αλλάζουν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παίζουν σε ταινίες και καμαρώνουν που παίζουν σε ταινίες εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους για να ικανοποιηθεί η ποσόστοση για τη συμμετοχή στα Όσκαρ. Γιατί έχει ποσόστοση, δεν μπορεί να παίξει μια ταινία μόνο με λευκούς και να διεκδικήσει Όσκαρ. Όχι, πρέπει να έχει τόσους μαύρους, τόσους έτσι, τόσους αλλιώς. Είναι η έπαρση του τίποτα μπροστά στο άπαν.
με φοβερή έπαρση τα είπα. Αυτό είναι γενικό όμως, αν το έχετε δει και στην τέχνη σύγχρονη και στην Ελλάδα, ας πούμε, ανεβάζει ο άλλος αρχαία τραγωδία και βάζει το όνομα, είναι το όνομα του σκηνοθέτη με τεράστια γράμματα και από κάτω του Σοφοκλή με λίγα έτσι. Ή ξέρω εγώ, ο Φούφουτος αναδομή Εσχύλο. Ότι ο Φούφουτος είναι πιο πάνω από τον Εσχύλο, οπότε ξέρει καλύτερα πώς να κάνει το έργο. Δεν θα πάρει το έργο του πουθενά του Εσχύλου να το παρουσιάζει όπως είναι. Θα το φέρει γιατί είναι ανώτερος του. Το σωστό θα ήταν βέβαια ο Φούφουτος σοδομίζει τον Εσχύλο ή βυσοδομεί πάνω στον Εσχύλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι αυτή η έπαρση όλων αυτών των πουθενάδων μπροστά σε γίγαντες που το έργο τους έχει μείνει ζωντανό 2.500 χρόνια. Τι είναι 2.500 χρόνια. Πάνω κάτω. Αλλά 2.500 χρόνια. Είναι πολύ, δηλαδή τους συζητάμε 2.500 χρόνια μετά. Όλοι αυτοί οι ηθοποιός τώρα, η Λουπίτα Νιόγκο, σε 20 χρόνια θα είναι αυτή η μαύρη που έπαιζε με το Ματ Ντέιμον, πώς τη λείπαμε. Αλλά τέλος πάντων έχει πλάκα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, έχει είναι και τραγικό και δείγμα της παρακμής της Δύσης, αλλά ταυτοχρόνως είναι και αστείο.

0: Λοιπόν, και πάμε στο διαγωνισμό μας και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο, για δύο δηλαδή. Πήγαινε έλα σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οποτεδήποτε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο διπλό για δύο άτομα. Πήγαινε έλα όπου θέλετε.
1: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ.

0: ασφαλιστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Ρώτησαν επί Παζόκ συντάξεις αντιστασιακούς όποιον περνούσε απ' έξω. Πάλε ο φιλελεύθερος, μήπως κάποιος συνεφίλ γνωρίζει αν έχει υπάρξει μερακλείδικη ταινία με την ιστορία της ωραίας Ελένης. Εννοείς ταινία ερωτικού ρεαλισμού? Σίγουρα θα υψηγάμει, δεν υπάρχει. Το λέμε και χωρίς να ξέρουμε καμία. Αν και εγώ προσωπικά να σας πω, παιδιά, τις ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση, δηλαδή δεν βρίσκω το νόημα. Πώς να σου το πω. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν να πάνε να σου σερβίρουν σε ένα εστιατόριο ένα φαγητό και να το κρατάει τον καρσόνι και να αρχίζει να σου λέει: το βόδι αυτό το οποίο θα φας τώρα, το μοσχάρι, ζούσε στην Ελβετία στις Άλπεις, μετά μεγάλωσε στα 6 του χρόνια, το πήραν, το σφάξανε στο τάδε σφαγείο. Δεν μας ενδιαφέρει, παιδί μου, φέρνουν το πιάτο να το φάω. Κάπως έτσι είναι και οι ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση. Είναι ακατανόητες. Ο Άιντραχ Φαφούτης με ενημερώνει ότι η τουμασά του μας είπε ότι ο Τζοκόντος δεν είναι Τζοκόντος αλλά Βιουκλάκη. Έχει υποθεί τέτοιο πράγμα? Μετά τη σύγκριση με την Τζοκόντα έχει γίνει και σύγκριση με την Αλική. Κρατώ επιφύλαξη, Άιντραχ, συγγνώμη, κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί αυτό είναι αυτό που λένε πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ο από τότε που στον πέταξα έτοιμη για Καριστιανού η Λουπίτα. Ευάμπελε δεν είναι ακριβώς το ίδιο, λέει, μετά το μαύρο Αχιλέα και τη μαύρη ωραία Ελένη. Έχει μαύρο Αχιλέα, πού? Α, σε εκείνο του BBC τότε. Απαιτώ να βγάλουν βιογραφία με λευκό Μαντέλα και Κινέζο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, Ευάμπελε. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί από τη μία μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, από την άλλη μιλάμε για.

πώς το λέμε, μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, έτσι, μυθικούς μάλλον, στην προκειμένη περίπτωση, μυθικούς χαρακτήρες. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι γελίο, το ξαναλέω, και πολύ περισσότερο είναι γελίο, διότι δεν γίνεται για καλλιτεχνικούς λόγους, γίνεται για άλλους λόγους, πράγμα που το καθιστά, αυτοί οι λόγοι είναι που το καθιστούν γελίο, αλλά δεν είναι.

0: they seem, as daft as they seem.
1: Ο FKK Veteran, είμαι σίγουρος ότι η Λουπίτα μας, αν τη ρωτούσε ο Κυρπάνος, θα ήξερε ζωγράφους όπως ο Ζέτεμπεργκ, το γλύπτη ο Γκουνσότο και τον ποιητή Παρασκευά Άντζα. Συγγνώμη που είμαστε καλλιεργημένοι ως καλλιτέχνες. Απόστολος ο Νόλαν έκανε μια οδύσσια για όσους δεν έχουν διαβάσει Όμηρο και είναι δικαίωμά του, παιδιά, να πούμε έτσι. Δεν πειράζει. Δεν θα πούμε πόμπο τι έκανε, θέλει το κακό μας, όπως λέει ο Σμαραγδής. Απλώς τη γελιότητα μπορούμε να την περιγράψουμε και να την αναγνωρίζουμε κιόλας.

στέλνει από τεχνητή νοημοσύνη. Λέει, μην νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Νίνα, δεν ξέρω. Δεν μιλήσαμε για σένα καθόλου. Έτσι, το πρώτο. Δεύτερον, είναι στα αγγλικά και γράφει για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες μέσα στην Οδύσσια. Νίνα, εμείς το ξέρουμε. Με τη λουπή.

Ακρόπολη και ετοιμάζομαι να χτυπήσω ένα προφιτερόλ. Αυτό θεωρείται μαύρη μαγεία? Όχι, αυτό είναι σκέτη μαγεία. Ο Δημοσθένης ακούει ειδήσεις τώρα. Συγγνώμη, συνέλαβαν δύο αστυνομικούς που πήγαν να συλλάβουν έναν που πήγε να τους πατήσει και να φύγει. Λοιπόν, Δημοσθένη, εδώ τώρα είναι ένα πράγμα που πρέπει κάποια στιγμή ως κοινωνία, δηλαδή όχι... όχι να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά οι περισσότεροι να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνει η αστυνομία, τι δεν θέλουμε, τι λέμε, α, αυτό, όλα και όλα. Δηλαδή, η ερώτηση είναι, θέλουμε να συλλαμβάνονται, να περιορίζονται για αρχή οι επικίνδυνοι συμπολίτες? Αν ξεκρίνουμε, πούμε, ναι, θέλουμε. Θέλουμε όταν ένας επικίνδυνος, αποδεδειγμένα επικίνδυνος συμπολίτης προσπαθεί να διαφύγει, οι αστυνομικοί να χρησιμοποιούν τα όπλα τους ή να του λένε μη στάσου μίγδαλα? Εγώ δεν έχω... μπορεί να μου πει κάποιος, εγώ θέλω μη στάσου μίγδαλα. Δεν πάμε να πυροβολήσουμε έναν άνθρωπο επικίνδυνο μόνο και μόνο επειδή πάει να διαφύγει, παρότι μπορεί να έχει εμβολήσει πριν να έχει προσπαθήσει να σκοτώσει. Αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε. Μέχρι στιγμής η ελληνική πολιτεία, δεν θα πω κοινωνία, νομίζω ότι η απόφαση της ελληνικής κοινωνίας θα ήταν τελείως διαφορετική, η απόφαση της ελληνικής πολιτείας είναι ότι όχι, έναν επικίνδυνο κακοποιό όταν προσπαθεί να διαφύγει, ό,τι και να έχει κάνει πριν, μπορεί να έχει σκοτώσει και 5-6. Όταν προσπαθεί να διαφύγει, προσπαθούμε να τον εμποδίσουμε, αλλά μέχρι εκεί δεν πυροβολούμε. Διότι όλη η συζήτηση είναι αυτό που έγινε, αν κατάλαβα καλά από την είδηση και αν η είδηση αποδίδει την πραγματικότητα, πήγαν να σταματήσουν κάποιον, αυτός δεν σταμάτησε, σίγουρα κάτι έχει να κρύψει, έτσι, σίγουρα ήδη ξεκινάμε, έχει μια εγκληματική δραστηριότητα αυτός. Συνέχισε και πήγε να τους εμβολήσει κιόλας, δεν είναι ότι συνέχισε, πήγε να τους σκοτώσει. Και καθώς πήγε να ξεφύγει, τράκαρε το αυτοκίνητό του και εκείνοι τον πυροβόλησαν. Τον πυροβόλησαν πριν, τον πυροβόλησαν μετά, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό έχει γίνει. Και η άποψη της πολιτείας, της νομοθεσίας, είναι ότι αν τον πυροβόλησαν μετά, έχουν διαπράξει έγκλημα. Εάν τον πυροβόλησαν την ώρα που πήγαινε κατά πάνω τους, όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο αστυνομικός πήρε κατευθείαν χειροπέδες. Πρόβλημα επίσης. Δηλαδή, είναι άλλο να περάσει χειροπέδες σε κάποιον που ξέρεις ότι έχει εγκληματίσει και άλλο να περνάς χειροπέδες κάθε φορά στον αστυνομικό, κάθε φορά που χρησιμοποιεί το όπλο του, χωρίς να ξέρεις αν έπρεπε ή όχι να το χρησιμοποιήσει. Ένα όπλο που το έχεις δώσει εσύ ως πολιτεία, του λες θα έχεις όπλο εσύ. Τι να το πει, όχι, όχι, θα σου βάλω χειροπέδες έτσι και το χρησιμοποιήσεις. Αλλά θα το έχεις. Θέλω να πω, το λογικό θα ήταν από τη στιγμή που η πολιτεία κρίνει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν όπλο. Εγώ ακούω και την περίπτωση ότι παιδιά να μην έχουν καθόλου. Πρέπει να αρχικά να μην του περνάει χειροπέδες. Και αν διαπιστώνεται ότι έχει κάνει έγκλημα, τότε να του περνά το αστυνομικού τις χειροπέδες. Αλλά τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε αυτό. Έχουμε την τέτοια. Ένας επικίνδυνος εγκληματίας, ένας άνθρωπος που έχει πάει να σκοτώσει ή να τραυματίσει, εν πάση περιπτώσει, και πάει να διαφύγει, τον πυροβολούμε ή όχι? Δεν ξέρω, παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Εσύ αποφασίζεις. Σιγά μην αποφασίζεις εσύ. Εγώ χαίρομαι που δεν είναι να αποφασίσω εγώ, έτσι. Αλλά πρέπει να το λύσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία της επιθυμίας πολλών ανθρώπων με τις προβλέψεις του νόμου. Ορισμένες φορές μπορεί να πεις ότι υπάρχει και αναντιστοιχία των προβλέψεων του νόμου και της λογικής, αλλά αυτό, εντάξει, θα πούμε, η λογική είναι κάτι που είναι και λίγο λαστιχένια. Ο Νίκος, ωραία, ας βγάλουν ταινία με λευκό Μπαρμπαθωμά, σου κάνει. Και πάλι δεν είναι το ίδιο, γιατί το χρώμα του Μπαρμπαθωμά είναι καθοριστικό της... στο χρώμα του Μπαρμπαθωμά βασίζεται όλη η υπόθεση του βιβλίου. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ότι τυχαίνει να είναι και μαύρος. Είναι όπως το ίδιο, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο μαύρος James Bond θα ήταν γελίο. Γιατί η συμπεριφορά, το τι είναι ο James Bond, έχει άμεση σχέση με το τι είναι λευκός. Μου το στέλνει η Χριστίνα, του Μασά του για Τσίπρα.
Παιδιά, δεν είναι δυνατόν, το κάνουν επίτηδες. Τους ευχαριστώ. Όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε, είπε για τον Αλέξη Τσίπρα η Μαριάννα η Τουμασάτου, η άλλη, πώς το λένε, κομφερασχέ της πρώτης του παράστασης. Παρουσιάστρια, γιατί ήταν. Χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολύ έντιμο. Καλό, καλό. Είναι ένα ανέκδοτο που γελάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι πάρα πολύ καιρό, κανένα μήνα νομίζω ήταν η πρώτη φορά που επικαλέστηκε την εντιμότητά του ο Αλέξης μας και μας έφτιαξε το κέφι. Ίσως ο πιο ανέντιμος πρωθυπουργός, ενώ από αυτό που λέμε ο ορισμός είναι όταν σκέφτεσαι ανεντιμότητα, λες ο Αλέξης μας.

0: Τέλος πάντων, ο έντιμος. Τζοκόντα ή Αλίκη. Δεν είναι τίποτα από τα δύο, δεν είναι κακό. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
1: Δεν είναι κακό το ότι δεν έχουμε κίνηση. Μια χαρά είναι. Στο κέντρο της Αθήνας, της Σταδίου, να προσέξετε. Και λιγάκι της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Έχουμε μια σχετική καθυστέρηση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο σημείο που μας βγάζουν προς Λαμία. Επαναλαμβάνω, δύο ρεύματα Αττικής Οδού, στο σημείο που μας βγάζουν προς Λαμία. Αλλά είναι προβληματικό αυτό το σημείο. Καταλήγει σε μια λωριδίτσα. Άιντε να γίνει η παράκαψη εντός εισαγωγικών που θα μας βγάζει κατευθείαν στη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού στην Κηφισιά. Να τελειώνουμε με αυτό. Και βεβαίως η Νέα Ερυθρέα, που και εκεί έχουμε παθογένειες και εκεί έχουμε μια λωριδίτσα ανακατεύθυνση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο GBU 57 ή του Μασάτου έρχεται δεύτερη. Ο Κραουνάκης πριν μερικά χρόνια είχε χαρακτηρίσει το Τζίπρα βουγιουκλάκι. Ψάξτο. Ρέσεις, θα με κάνετε διάλειμμα για ψάξιμο. Όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για τον διαγωνισμό της Golden Star Ferries.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: Λοιπόν, το είχα ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ τον μαθητή, μαθήτρια πίσω που μου το θύμισε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα έκτοτε. Τέλος πάντων, ο GBU ή η GBU ή το GBU57. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες, διότι όντως.
1: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Μπουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Μπουγιουκλάκη.
1: Μα είναι η Αλίκη Μπουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Όλοι αυτοί του τα λένε για καλό του καημένου αυτού. Αλήθεια, που η Ουγκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και καλύτερο από το Τζοκόντα, τώρα που το σκέφτομαι.

Λοιπόν, 55. 55 είστε εσείς που προλάβατε να στείλετε, μισό λεπτό να το γράψω εδώ στο app, 55 από το 1 στο 55 ένα νούμερο. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, 44, Γιάννης Ρούσος. Γιάννη, καλό ταξίδι.

0: λοιπόν, Αλέξης και ετοιμότητα, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι ξεσηκώθηκαν. Δεν τους άρεσε καθόλου στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του Αλέξη μας, της Αλίκης, όχι του κυρίου Μιχάλη, που αμφισβητήθηκε η εντιμότητά του, σφυσβήτησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την εντιμότητα του Αλέξη. Τίποτα δεν έκανε, απλώς θύμισε τι λέγανε οι σύντροφοί του. Έτσι, θέλω να πω, και είναι απολύτως λογικό. Αν κάποιος εμφανιστεί ξαφνικά και αρχίζει και σου λέει: Είμαι έντιμος, είμαι ο πιο έντιμος που υπήρξε, δεν υπάρχει άλλος τόσο έντιμος όσο εγώ, μπορεί να αρχίσει να θυμάσαι τι λέγανε γι' αυτόν οι πρώην κολλητοί του. Παραδείγματος χάρη, τώρα που μου ήρθε, που το είχα πρόχειρο, Στέφανος ο Κασελάκης.
1: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε, και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε, να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλεοξούσε σε μένα, ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα, δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Δηλαδή εικονικά τιμολόγια.
1: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές. Μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια, τα οποία ήταν υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί, δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, έτσι, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
1: Όταν λέει σωστά.
0: Αυτά τα λέει ο Στέφανος ο Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κανένας περαστικός. Δεν ήταν, ήταν ένας που και ο Αλέξης είχε επιλέξει ως πρόεδρο. Εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε στις ευρωεκλογές όσο περίπου έχει τώρα ο Αλέξης τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή σαν βάρκα ή σαν νερά. Και είπε και άλλα.
1: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Υπερκοστολογήσεις, εικονικά τιμολόγια, αυτά κανονικά. Όταν βγαίνει κάποιος και τα καταγγέλει, και κάποιος, ξαναλέω, που είχε θεσμικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ και το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει πιο πάνω από τον πρόεδρο, κανονικά επεμβαίνει ο εισαγγελέας και αρχίζει και ψάχνει.
1: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
0: Πώς να έρθει, μωρέ, σου λέει, ναι, οι καταγγελίες, αλλά ο άλλος είναι τόσο έντιμος, αφού το λέει και ο ίδιος.
3: Η μειοψηφία της κοινή γνώμη, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να μου καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών.
0: Τα μπορούμε, τι να το καταμαρτύρουμε. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν είχε ίχνος εντιμότητας ο άνθρωπος που ξεγέλασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους πριν τις εκλογές του 2015 με παραμύθια του τύπου ένα νόμο και ένα άρθρο. Ο άνθρωπος που στη συνέχεια έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, μετά ξεγέλασε και τους δικούς του που τους παρέσυρε να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα. Τους ξεγέλασε και αυτούς, τους κορόιδεψε και έκανε την κολτούμπα. Ευτυχώς την έκανε, έτσι. Καλό ήταν που την έκανε, αλλά κορόιδεψε όλους αυτούς που κορόιδευε πριν ότι είναι καλό να ψηφίσουν όχι. Μετά είναι ο άνθρωπος που πήγε να κλείσει κανάλια για να τα ελέγχει καλύτερα, που πήγε να δώσει σε κολλητό του επιχειρηματία κανάλι. Είναι, δηλαδή, τι να πρωτοθυμίσει ο άνθρωπος που υπό την πρωθυπουργία του οποίου στήθηκε η σκευωρία Νοβάρτης, πήγε να κλείσει όλη την αντιπολίτευση, όχι έναν και δύο όπως ο Ερντογάν, όλη την αντιπολίτευση στη φυλάκα ο Αλέξης μας. Θέλω να πω, δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο ανέντιμη προσωπικότητα στην πολιτική ιστορία της χώρας, και μιλάμε για χώρα η οποία έχει κυβερνηθεί και από τρεις Παπανδρέου.
3: Τέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ του την καταλογίζω και νομίζω μπορούμε να μαζευτούμε και πολλά εκατομμύρια άμα αρχίσουμε να λέμε ποιος καταλογίζει ανεντιμότητα στον Αλέξη. Και εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να του καταλογίσει κανείς τίποτα. Η ιστορία είναι πολύ κοντινή για να χρειάζεται να υπάρξει καταλογισμός. Αρκεί να υπάρξει μνήμη. In the ham wall.
4: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί θα μείνουν οι σύντροφοι, όπως φαίνεται. Οι σύντροφοι που είναι τόσο έντιμοι που δεν μας λένε που βρίσκουν τα λεφτά για ίδρυμα και κόμμα. Δηλαδή, αρέσει, θέλω να πω, να βγει να πει άλλος έντοιμο και ψέματα να λέει. Να πούμε εντάξει, λέει ότι είναι έντοιμος, άντε να βρεις. Εδώ έχουμε αυταπόδεικτο πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος στείνει κόμμα και τρέχει ίδρυμα και δεν λέει πού βρίσκει, ποιος τον κρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα. Και εμφανίζεται από το χρόνο και λέει: εγώ είμαι έντοιμος. Είναι, θέλω να πω, ένα θέμα. Οπότε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι καλό για την εκπομπή. Και ο Νόντας πολύ σωστά λέει, αυτό που λέει είναι ότι η ετοιμότητα ήταν στις προτεραιότητες του. Όχι ότι υπήρξε έτοιμος, αλλά το είχε ως προτεραιότητα. Ασχέτως αν δεν πρόκαμε να γίνει έτοιμος. Και ο GBU 57 μας αυτοπροσδιορίζεται ως ο GBU 57. Το δεχόμαστε, φίλε μου. Και όχι, δεν τελείωσα εδώ, γιατί θα είμαι μαζί σας, έχει μάθημα και την επόμενη ώρα. Ας προσέχατε. Ραντεβού σε κανένα δεκάλεπτο.
5: Όσον αφορά τους... Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το Bank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως έχει ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε παράλληλα ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. Έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε παράλληλα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Πρόσθεσε πως είναι χάσιμο χρόνο να διαπραγματεύεσαι με τους Ιρανούς. Ωστόσο, ανέφερε πως θα αφήσει τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να μιλάνε με το Ιράν αν θέλουν. Άνοδο ανά του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν. Το Brent ανήλθε στα 78,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74,7 δολάρια ένα βαρέλι. Αναμενόμενες χαρακτήρισε στο μεταξύ τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισημαίνει παράλληλα το γραφείο του Σάντσεθ, σχολιάζοντας την αναφορά Τραμπ ότι διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ, που βρίσκεται στην Άγκυρα μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Σε συνέντευξη του χθες στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Άγκυρα και ότι εξέφρασε στον Αμερικανό Πρόεδρο την αντίθεση του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι επίσημοι λόγοι της ακύρωσης της επίσκεψης. Την ένταξη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα SAFE ζήτησε για άλλη μια φορά ο Ταγί Περντογάν στη δηλώση του από τη Σύνοδο Κορυφής. Υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε σπατάλη περιορισμένων πόρων και στη δημιουργία μιας τεχνητής διαίρεσης στην Ευρώπη. Αστυνομική καταδίωξη με έναν πολύ σοβαρά τραυματία από πυροβολισμό σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχειρήσαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησαν να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το οχήμα του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της είχε επιστρέψει από το Βερολίνο προκειμένου να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια. Ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.

0: Ειδήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρινός.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.

όλη η Ελλάδα σε καμιά 400 μέτρα. Το γήπεδο είναι απέναντι, τελείωσε. Και πάει το γήπεδο. Σε ένα χρόνο θα παίζουμε στο παλάτι.

0: αυτός και ο άλλος που μπαχλαρώσαμε για τον νεοποιητή, επειδή ήταν υποψήφιός μας, αμέσως έχουμε εμείς κάποια ευθύνη, για όνομα του Θεού. Μα ήταν τσεκάρουμε όποιον βάζουμε υποψήφιο. Βέβαια, ο Σγουρός δεν ήταν ο μόνος που δεν εκφράζει το Πασόκ. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, Νίκος Παπανδρέου.
1: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε να εξαντληθούμε.
2: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
1: Μετά
2: στη
1: την
2: γωνία.
1: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
2: Για όλα.
1: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
2: Για όλα, ανοιχτό.
3: Δημοκρατικά. Συνέδριο, μία απόφαση.
1: Πριν τις εκλογές.

0: Λευτέρης πει τελικά το Πασόκ είναι τρανς δεξιά. Καμία σχέση. Λευτέρη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ξέρει τι είναι. Το πρόβλημα, μάλλον για να το πω με το Πασόκ, είναι ότι έχει παγιδευτεί σε ανεπαρκή ηγεσία που ενστικτοδός, μάλλον, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει πολλή σκέψη, ενστικτοδός αντιλαμβάνεται ότι για να συνεχίσει να ηγείται πρέπει το Πασόκ να είναι ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας, όπου συνεχώς καταγγέλουμε καμόρες, μαφίες κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι και κυβερνητικό, θέλει να είναι και διαμαρτυρίας, θέλει και αρχηγό τον Νίκο, θέλει και να κερδίζει τις εκλογές, θέλει και να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους του.
1: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί και φαρμακοποιοί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγκέφαλος οργάνωσης και μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, επειδή πριν από 3 χρόνια τον είχαμε στα ψηφοδέλτια, πάει να πει ότι τον ξέρουμε κιόλας αυτόν τον άνθρωπο ποιος είναι. Άνοιξε ένας την πόρτα, πέρασε και μπήκε. Αλίμονο, για όνομα, πε σύντροφε Τσουκαλά.
2: Εγώ ενημερώθηκα πριν μία ώρα ότι πράγματι

0: ΕΣΑΗ ήταν το 23 υποψήφιο. Από εδώ και πέρα που σε είδα, που σε ξέρω.
1: Με ενός πολιτευτή του Πασόκ το 2023 υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει καμία οργανική σχέση σήμερα με το κόμμα.

0: Όχι, αυτό να το ακούσουμε και μετά το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου, που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr, το kill με K-E-E-L-E, killgreece.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
2: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. We'll be right back.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούς review.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Σάρλι Μπράουν, ποιοι είναι για λόγο άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl

0: Plus.
1: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Knock,

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν σήμερα, είχαμε δίωρο, την άνε δίωρο μάθημα, πολύ μελέτη για σήμερα. Έχετε, όσοι χάσατε μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο σχεδόν το μάθημα, υπάρχει όλο σε podcast. Κάθε μάθημα, όλα τα μαθήματα σε podcast, είτε στο Spotify είτε στο Apple Podcast. Πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη ενός νέου κόμματος που έχει κάνει, προσπαθεί να βρει και αυτό το χώρο του, αυτό το νέο κόμμα. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, ούτε κυβερνά. Και ο νέος πολιτικός ονομάζεται Μαυρουδής Βορύδης. Τι μας λέει με αφορμή το θανατηφόρο τρομοκρατικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν ακούω πια τίποτα. Τι έγινε, παιδιά? Δεν θα βρούμε. Τι να βρούμε? Τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν 20-30 χρόνια, 40, πόσα τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν? Πού να βρούνε κάτι? Εν πάση περιπτώσει, τι προτείνει ο Μαυρουδής Βορύδης, ο νέος αυτός πολιτικός του νέου κόμματος Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτον να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες, οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι, επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματική, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό, μακάρι οι άνθρωποι να εκλεγούν κάποια στιγμή, να μπουν στη Βουλή και κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, είναι μικρό κόμμα όπως είπα, κάποια στιγμή να κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία και να φέρει αυτές τις αλλαγές που ακούγονται τόσο κρίσιμες και τόσο απαραίτητες. Έχει και άλλα να προτείνει ο νέος πολιτικός του νέου κόμματος?
1: Για την τρομοκρατία θεωρώ ότι πια οριμάζει και με την τελευταία αυτή δολοφονία, οριμάζει το ζήτημα του να καταργηθεί η φόρον απόλυση για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πρέπει να ξέρω ότι όποιος συλλαμβάνεται, ούτε στα 2/5 θα βγαίνει, ούτε στα 3/5 θα βγαίνει, ούτε θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του και την, αν έχει καλή συμπεριφορά στη φυλακή, αλλά θα ξέρει ότι θα εκτεί το σύνολο της ποινής του.
0: Εδώ θα έχει πρόβλημα ο προοδευτικός κόσμος της χώρας με το ζήτα κεφαλαίου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν είναι στην κυβέρνηση. Ιδέες δίνουν που κάποια στιγμή κυβερνήσουν, μπορεί να τις κάνουν και πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτηρίων.
2: Κακουργηματική.
1: Κακουργηματική. Αυτή τη στιγμή είναι πλημελιματική, άρα παραδείγματος χάρη συλλαμβάνονται, κάνει δουλειά της αστυνομία, μπαίνει, συλλαμβάνει, τους βγάζει από την κατάληψη, τους οδηγεί στο δικαστήριο, παίρνουν πάλι τη δικάσιμο τους στο αυτόφορο και συνεχεία ξαναεπιστρέφουν και ανακαταλαμβάνουν και αρχίζει το κρυφτούλι αυτό.
0: Παιδιά, μήπως να τους κάνουμε κυβέρνηση αυτούς? Φαίνεται να λέει κάτι λογικό. Μήπως επιτέλους να γίνει κυβέρνηση και αυτή η Νέα Δημοκρατία να κάνει 5 πράγματα που λέει ότι θέλει να κάνει. Να γίνει και αυτός ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός που παλεύει το παλικάρι τόσα χρόνια και δεν τον ψηφίζετε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Ρε Σπύρο, πριν δεν λέγαμε για... Α, όχι, sorry. Πες μας και για τη Ραχίλ Μακρύ τι γίνεται. Έρχεται και αυτή, έχει χώρο στο Παζόκ.

Ελένη, έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι κάποιος που δεν το έχει παρατηρήσει αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις μυαλό, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω τι μου στέλνει η Ελένη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η Ευαγγελία, για αρχίας γεμίσουν τις πόλεις με κάμερες που είναι απαραίτητες για την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Έχουμε πει τι θα γίνει με τις κάμερες εδώ και 2 χρόνια, το λέμε έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές θα μπουν μερικές κάμερες, θα δοθούν μερικές. Μιλάμε για την κυκλοφορία. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες. Ποιες κάμερες, μωρέ, αφού δεν θέλουν, έτσι δεν θέλουν. Τι να πώς να το κάνουμε. Δεν γουστάρουν. Έχει και δουλειές αυτό το πράγμα. Το να τρέχεις, να συλλαμβάνεις, να επιβάλλεις τον νόμο. Η κυβέρνηση, τα έχουμε πει, τι είναι η δουλειά. Ψηφίζει τους νόμους. Τώρα, αν ο νόμος έχει λίγο φιλότιμο, α σηκωθεί να επιβληθεί μόνος του. Δηλαδή, αν τους ψηφίζει τους νόμους η κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια απέτηση να τους επιβάλλει κιόλας, όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει, ρε παιδιά. Ας κάνουν και οι νόμοι τίποτα μόνοι τους.

καθόλου. Σήμερα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 για μία ώρα. Αύριο, έτσι. Τι δεν κατάλαβα, τι έκφραση είναι αυτή, τι το στόμα στραβωμένο και... Τι είναι αυτό. Παίζεται, λέει. Μία ώρα αύριο. Μία ώρα μάθημα, έτσι. Λοιπόν, φίλες, ηλίκοι, υπόλοιποι, καλό μεσημέρι.

0: ιδανικούς χώρους. Θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη, νευροαποκατάσταση, πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ,
2: θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ,
2: θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ,
2: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
3: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: 7-7 Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμανουσί. Zikr. Time for change.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, σφοδρές αντιδράσεις από Αμερικανούς βουλευτές και Ισραήλ, τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τις κυρώσεις στην Τουρκία, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και εμάς, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας μάλιστα και πάλι το θέμα του κάζους Μπέλη στο προσκήνιο από την Άγκυρα.
1: Ειδικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει απειλή πολέμου από την Τουρκία αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων.
2: Η ουσία των δηλώσεων του Τραμπ για τα F-35 είναι γιατί όχι, θα το σκεφτώ. Δίνει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ.
3: Εκτός από το όλο σώμα του αεροσκάφους και ο κινητήρας πρέπει να έχει χαρακτηριστικά στέλτ, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους κινητήρες αυτούς τους F-110.
4: Έχουμε ήδη την κατάθεση από τους δημοκρατικούς αυτού του ψηφίσματος αποδοκιμασίας της Ντίνας Τάιτους.
0: Και έχουμε και νέες δηλώσεις Ερντογάν με βαρύ κατηγορό κατά Ευρωπαίων, κατά ορισμένων Ευρωπαίων. Θα το δούμε όλα στη συνέχεια. Στο Άργος, κυρίες και κύριοι, είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε για έλεγχο σε σήμα αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν. Έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και είναι ακόμη πολλά τα αδιευκρίνιστα σημεία από αυτή την υπόθεση. Όπως αδιευκρίνιστα παραμένουν και πολλά σημεία από τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Θυμάστε, έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν βρεθεί η νεκρή μητέρα με το γιο της και σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες βγαίνουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό.
5: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιτροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη στη γυναίκα.
6: Σε ένα χώρο εγκλήματος δεν μπορεί να μην υπάρχει DNA από κανέναν. Δεν μπορεί. Εάν δεν υπάρχει, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει προηγηθεί.
0: Είναι ένα θρίλερ όλη αυτή η υπόθεση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια επιμέλεια παραγωγής. Τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Σπύρος Μάλης μικρόφωνο. Και όλοι περιμένουμε μαζί το Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι, θα σας χαλάσω λιγάκι τη διάθεση, λιγάκι, γιατί έχει αρχίσει και πάλι να έχει πρόβλημα η Εθνική Οδός Ηλιοφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, αλλά θα τα πούμε μετά για το Σκαραμαγκά. Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ανεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως μετά την Ιερά Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το ύψος της γέφυρας της Αχαρνών. Το καλό είναι πως είτε είστε στα δυτικά προάστια, είτε από τη μεριά της Αχαρνών και της Πατησίων, μπορείτε ελεύθερα να ανεβείτε προς τα βόρεια και να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία της ανόδου της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία θα συνεχίσει κατά τα φαινόμενα να βαίνει επιταχύρω. Στο Σκαραμαγκά έχουμε μια ήδη δύσκολη σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής περίπου και μια λεωφόρο Αθηνών προς Κορινθό, η οποία βαθμιδών δυσκολεύει κατά μήκος του Σκαραμαγκά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Θα το παρακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στενότερα. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο βασίλισσες, ας μου επιτραπεί ο όρος, η Βασιλίσσα Μαλίας πρωτευόντος και δευτερευόντος η Βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή και οι δυο τους είναι ακινητοποιημένες, κυρίως η Βασιλίσσα Μαλίας, επαναλαμβάνω, έχει επηρεαστεί λιγάκι η σταδίου, ενώ πρόβλημα έχουμε, και κλείνω με αυτό, και στην κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις στην Άγκυρα, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς εκεί έχουμε από χθες έναν Τραμπ που οι δηλώσεις του ίσως σηματοδοτούν μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπε ότι εξετάζει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έπλεξε το εγκόμενο του Ερντογάν, τα έβαλε με τους Ευρωπαίους, με σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά των Ισπανών, γιατί δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε για όπλα και δεν το βοήθησαν και στο Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως όσα γνωρίζατε περί εκεχηρίας με το Ιράν τελείωσαν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί του καθεστώτος είναι αποβράσματα και εγώ δεν μπορώ να συζητάω άλλο μαζί τους. Και είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων από Αμερικανούς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι πολλές εξελίξεις και μάλιστα όλες ανεξαιρέτως σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν την Ελλάδα ή την οικονομία ή στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Και πρωτίστως η πρόθεση του Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
8: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Αυτές οι δηλώσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καταρχάς στο Ισραήλ, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες από βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζεύουν υπογραφές, υπογράφουν κείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία μέσω Κογκρέσου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι απλό πράγμα η πώληση των F-35. Ίσως η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά είναι περισσότερο εύκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα μας σέβεται τους κανόνες της συμμαχίας, αλλά και η συμμαχία πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τα μέλη της, ήταν πριν από λίγο η δήλωση Μητσοτάκη από την Άγκυρα.
9: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Και αμέσως βεβαίως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ίσως κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως κατευθυνόμενα, έβαλαν στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δηλώσεις, για το ότι τόλμησε δηλαδή, το τόλμησε εντός εισαγωγικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει θέμα κάζους μπέλι μέσα στην Άγκυρα, ότι υπάρχει κάποιος που μας απειλεί, και κατά δεύτερο λόγο ότι εντάξει, είμαστε όλοι σύμμαχοι, αλλά κοιτάξτε λιγάκι και τις ευαισθησίες που έχουν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Τουρκία. Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35 στοχοποίησε την Τουρκία. Είναι κάποιο από τους τίτλους στις τουρκικές ιστοσελίδες. Και ο αλαζόνας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στις ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από Μανώλη Κωστίδη από την Άγκυρα και σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον.
10: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λένε ότι ξεπέρασε τα όρια. Μιλάνε για θράσος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι έθεσε ένα θέμα εδώ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι, αλλά μέσα ενημέρωση λένε ότι αναφέρθηκε, δεν θέλει να σχολιάσει τα F-35. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι είδαν το κάζους μπέλι, κάποιοι άλλοι είδαν τα F-35. Το πρωί, πρώτο θέμα στην Τουρκία ήταν ο Μητσοτάκης. Η δήλωση που έκανε έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς τον διεθνή τύπο και προς όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ελλάδα απειλείται και με το κάζους μπέλι και ότι πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη το ΝΑΤΟ όταν παίρνει αποφάσεις. Προκάλεσε έναν εκκρεμπισμό, θα λέγαμε. Από εκεί πέρα όμως ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά της Ελλάδας προς την Τουρκία που θέλει να πάρει τα F-35. Σήμερα ο Τραμπ είχε και νέες δηλώσεις και είπε ότι συμπαθεί τον Ερντογάν, συμπαθεί και τον Νετανιάχου, αλλά δεν υποστηρίζει τον Νετανιάχου απέναντι στον Ερντογάν. Δηλαδή κάνει λάθος, λέει ο Νετανιάχου, και είπε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Προσπαθεί να πάρει. Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωση έκαναν λάθος μεταφράσεις και λένε θα πάρει. Όχι, είπε προσπαθεί να πάρει. Άρα και ο Τραμπ δεν είπε κάτι για τα 35. Εκείνο είναι όλο το θέμα.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι επιδιώξεις Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ που άνοιξε το δρόμο σε επίπεδο ρητορικής για την πώληση των F-35, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμη σε νομικά κολλήματα, νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
4: Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικανικά αεροπλάνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Mm-hmm. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ακόμα και για να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ακούσαμε από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όπως είπαμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφονται αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Συγερουσίας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, φοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η κυρία Ντίνα Τάιτους είναι δημοκρατική, των δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη πρωτοστάτησε στην συγκέντρωση 17 συν τη δική της 18 βουλευτών, δημοκρατική όλη, έχει τη σημασία του αυτό, δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από αυτό το κείμενο που θα καταθέσουν στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν την πώληση κινητήρων και F-35. Είπε η κυρία Τάιτους λοιπόν, η βουλευτής των δημοκρατικών, μίλησε στην ΕΡΤ. Αν το κάνουμε αυτό, δείχνει ότι στηρίζουμε την Τουρκία και η Τουρκία δεν το αξίζει εξαιτίας όσων κάνει και λέει. Επιπλέον, εάν δώσουμε, λέει, τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, ανοίγει κερκόποτα για τα F-35. Υπάρχουν πολλά μέλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων που είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν συμφωνούν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τακτική, και μάλιστα με νόημα αναφέρει και το όνομα του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή του Κογκρέσου Εξωτερικών Υποθέσεων είχε πει ισχύουν ακόμα οι νόμοι. Είχε διαβεβαιώσει πως με τις κυρώσεις και τους νόμους δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα στην Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Έχουμε Σταύρο Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε πάμε στην Άγκυρα, στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως. Γεια σου, Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε παίξει κάποια ηχητικά από Τραμπ που λέει θέλουμε να εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσες τώρα και τις αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βάζω όλα στο τραπέζι να έχεις μια εικόνα περίπου έτσι πώς το έχουμε πάει.
11: Ναι, αξίζει πάντως να σταθούμε, Σπύρο, στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στην Σύνοδο Κορυφής, διότι έθεσε με πολύ ξεκάθαρο και ουσιαστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της Αθήνας σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, το Κάζου Μπέλη, και το δικαίωμα της Ελλάδας να ασκεί τα έρωμα δικαιώματά της, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτή η δήλωση βεβαίως, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία, κυρίως από μέσα ενημέρωση βεβαίως, διότι σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και δεν αναμένουμε κιόλας κάτι άλλο. Ενώ περιμένουμε βεβαίως αργότερα στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός να δούμε τι θα πει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όπου εκεί η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ότι έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στη Σύνοδο της Χάγης, έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ, για τις αμυντικές δαπάνες, που ήταν και ο στόχος. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα συζητήθηκαν για τα άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνουμε ότι οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να στηριχθεί η αμυντική βιομηχανία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και εκεί η Ελλάδα είναι, η αλήθεια, πως διεκδικεί μερίδιο από αυτές τις επενδύσεις. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα, την Ουκρανία, όπου οι ηγέτες μαθαίνουμε ότι θα συμφωνήσουν στη συνέχεια της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο για το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. 70 δισεκατομμύρια θυμίζουμε πως πρόκειται να κατευθυνθούν φέτος και άλλα τόσα περίπου την επόμενη χρονιά, το 2027. Ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχει και ένα μήνυμα για το Ιράν, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, και μάλιστα έχουμε και νέα χτυπήματα, μια νέα ανάφλεξη, αλλά εδώ με αρκετό παρασκήνιο και τα υπόλοιπα θέματα είναι ο Γιώργος Φελίδης. Απλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία στο μαγκαζίνο Σταύρο, από εκεί που είσαι, από την Άγκυρα, και θέλω την βοήθειά σου πλέον όχι μόνο στο ρεπορτάζ, αλλά και τον αναλυτή αμυντικών θεμάτων, γιατί ο κόσμος ακούει, εμείς ακούμε όλοι, ότι θα δώσει η Αμερική, θα δώσει στους Τούρκους κινητήρες και F-35, και αυτό που σκέφτεται είναι πότε θα τα πάρει, πότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και αν αλλάζει το στάτους στο Αιγαίο, που μέχρι τώρα η εικόνα που μας έδινες και εσύ από τις αναλύσεις σου είναι ότι έχουμε μια υπεροπλία.
11: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες.
0: Σωστά, γιατί είναι και κογκρέσο, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον εκτιμούν πως η όποια προσπάθεια γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, άρα μιλάμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
11: Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν η Τουρκία επιστρέψει στο πρόγραμμα, ναι, για να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα μαχητικών, δεν συζητάμε για αυτά τα φέντε στα οποία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τα οποία γνωρίζουμε πως ήδη χρησιμοποιείται στην Αμερικανική αεροπορία. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρει ποτέ από τα πίσω η Τουρκία. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφει στο πρόγραμμα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
0: Εμείς θα τα έχουμε πάρει τα F-35 ήδη.
11: Εμείς τα F-35 τα παραλαμβάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028-29, δηλαδή τέλη του 28, αρχές του 29. Και θα έρθουν στην Ελλάδα όταν πιστοποιηθεί βεβαίως η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, που θα είναι η βάση που θα τα φιλοξενεί νωρίτερα σε κάθε περίπτωση από την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε πως η χώρα μας, με τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, έχει εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική αεροπορική δύναμη που αποτελείται από τα F-16 τα αναβαθμισμένα, από τα Ραφάλ και σε λίγα χρόνια με τα F-35. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, Σπύρο, είναι η αεράμινα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο αεράμινας, το οποίο πρόκειται να ενισχυθεί με τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να επιστρέψει, μάλλον προσπαθεί να αποκτήσει συστήματα, κοιτάει και τα ευρωπαϊκά ΣΑΜ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον τομέα. Οπότε ο σχεδιασμός που κάνει η Αθήνα φυσικά λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και τις εξελίξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μαθαίνουμε είναι πως είμαστε ένα βήμα μπροστά και αυτό το προβάδισμα η Αθήνα θέλει να το διατηρήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια εκεί στην Άγκυρα, γιατί αναμένουμε και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης. Στο θέμα των εξοπλιστικών έβαλε ο Σταύρος τον παράγοντα Ισραήλ, τη συνεργασία που έχουμε σε στρατηγικό επίπεδο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος που μετά τις δηλώσεις Τραμπ και μάλιστα με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου, σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου και είπε:
12: He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Εγώ λέει, δεν συμφωνώ με αυτές τις πωλήσεις. Αυτός ο τύπος ο Ερντογάν, η Τουρκία, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα καθημερινά, απειλεί εμάς, δημιουργεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, λέει ο Νετανιάχου, σε αμερικανικό κοινό, επαναλαμβάνω. Λίγες ώρες μετά έρχεται ο Τραμπ. Λέει, μίλησα με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, του είπα ότι ξέρεις, θα μπορούσε η Τουρκία, προσέξτε τι λέει τώρα ο Τραμπ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα τον τελευταίο με το Ιράν. Λέει, η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή. έχει πολύ μεγάλο στρατό. Θα έμπαινε η Τουρκία στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ. Και αν είχε μπει, θα είχε μπει στην άλλη πλευρά. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό ηγέτη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία πάβει να υπάρχει. Έχουμε χτυπήματα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και ο Τραμπ λέει πρόσεξε Νετανιάχου, γιατί η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος του Ιράν, το οποίο εγώ ήδη είμαι σε πόλεμο, για να σε χτυπήσει. Χαοτική κατάσταση, Γιώργο Φελίδη.
13: Χαοτική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Δεν μπορώ εγώ να βγάλω άκρη τουλάχιστον.
13: Δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις από έναν σύμμαχο.
0: Δεν είναι αυτό που περιμένεις
13: από
0: έναν κόσμο που είναι ενταγμένο.
13: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ οι χθεσινές δύο συνεντεύξεις, η δίδυμη συνέντευξη Νετανιάχου στο Newsmax και στο CNN. Διότι χτυπάει και το ακροατήριο, το εκλογικό Trump. Ακροατήριο Trump. Του Πρόεδρου Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Mm. Όταν λέει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα, πολλές φορές περιστασιακά διαφωνούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω και ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, η παραχώρηση στην Τουρκία κινητήρων και F-35, διότι αυτή είναι μια δύναμη. Χθες είπε στο τέτοιο ότι η Τουρκία είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από την μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι σύμμαχη με τη Χαμάς, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει έχει επεκτατικές βλέψεις και προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, εις βάρος του Ισραήλ φυσικά. Όλα αυτά δεν ακούονται καλά, όχι μόνο στους δημοκρατικούς. Το θέμα είναι, δεν ακούγονται καλά, στο ακρεφνές ακροδεξιό ακροατήριο του Προέδρου Τραμπ, που του έλεγε από την αρχή, εσύ υποσχέθηκες ότι δεν θα μας πας σε πόλεμο, ότι θα εφαρμόσει τον απομονωτισμό. Γιατί πάμε και κάνουμε αυτά που θέλει το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί. Mm-hmm. Οπότε τον χτυπάει και σε αυτό. Στο δυνητικό εκλογικό του ακροατήριο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά που έχει πει ο πρόεδρος είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα, φυσικά, γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αξιοπερίεργα.
0: Κυρίως.
13: Και αξιοπερίεργα. Καταρχήν, βλέπω εδώ, έβλεπα στο δελτίο μας. Ο Χέξεθ ήταν να πάει στο Τελ Αβίβ να μιλήσει με τον Νετανιάχου για να του εξηγήσει για το F-35. Αναβάλλεται η επίσκεψη. Αναβάλλεται η επίσκεψη, Χέξεθ. Έχουμε μια ψύχρανση.
0: Η πρόφαση είναι ότι έχουμε μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων.
13: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά η ουσία βρίσκεται εκεί που λέει.
13: Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στην Τουρκία, σε ένα κράτος της περιοχής, αρχίζουν οι καινούργιες επιθέσεις, χτυπώντας, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες.
0: Και με σκληρούς χαρακτηρισμούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μάλλον, κατά του Ιράν.
13: Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Τους είπε scams.
0: Συγγνώμη τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό.
13: Αυτοί είναι οι συνομιλητές του.
0: Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτηρίζει έτσι τους ανθρώπους του καθεστώτος του Ιράν και λέει ότι θα δώσει F-35 στον Ερντογάν που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ισραήλ, δηλαδή να συμμαχίζει με το Ιράν.
13: Ναι, όχι να συμμαχίσει, για τους δικούς του λόγους.
0: Ναι, αλλά
13: η Τουρκία πάντα ό,τι κάνει δεν το κάνει για συμμαχικούς λόγους, το κάνει για τους δικούς της λόγους. Έχει δει ότι το Ισραήλ μετά από την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, γιατί έχει εξουδετερώσει τη Χεσμπολάχ, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς, έχει χτυπήσει τους Χούθη, έχει χτυπήσει το Ιράν και βλέπει ότι υπάρχει μια αναδυόμενη δύναμη στην περιοχή, στην Εγγύς Ανατολή, και θέλει αυτό να το.
0: Έβαλε στο στόχαστρο μόνο τους Μουλάδες. Έβαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους, Γιώργο, ο πρόεδρος Τραμπ.
13: Έβγαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους. Να αρχίσω από το γενικό που ήταν για τα μέτρα Τραμπ, θα έλεγα πολύ ήπιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα. Μέχρι εκεί θα έλεγες ότι είναι μια κόσμια κριτική. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Δίπλα του, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πάντα τον κολακεύει, του υπενθύμησε, γιατί είπε και ο Τραμπ ότι δεν ήταν εκεί όταν εμείς τους χρειαστήκαμε.
0: Για το Ιράν, ναι.
13: Του υπενθυμίζει ο Ρούτε, του λέει, να σας θυμίσω ότι 5.000 έξοδοι αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης κάτω του Ιράν. Του υπενθυμίζει ο Ρούτε.
0: Ναι.
13: Ότι δηλαδή έχει κάνει 5.000 αποστολές, ναι, από ευρωπαϊκές, ναι, ναι, ναι, βάσεις που δεν ήμασταν εκεί.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, για τη Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Από το απαντάει η Δανή πρωθυπουργός, η Γροιλανδία δεν πωλείται. Και το ΝΑΤΟ θα την υπερασπίσει τη Γροιλανδία όπως και κάθε άλλο συστατικό έδαφος, ναι, του ΝΑΤΟ. Και φτάνουμε στην Ισπανία,
0: έτσι,
13: όπου εκεί γίνεται διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων συναλλαγών με την Ισπανία. Είναι μια απέσια, ένας απέσιος σύμμαχος. Φέρονται απέσια στο Μαρκ Ρούντε.
0: Συγγνώμη, στην Άγκυρα είναι και ο Σάντσεφ.
13: Φυσικά είναι και ο Σάντσεφ.
0: Άρα όλα αυτά τα λέει. Κάπου εκεί τριγύρω είναι και ο Ισπανός πρωθυπουργός.
13: Και όταν τα λέει, αυτά τα λέει τώρα το πρωί στο τέτα τέτ με το Ρούτε. Σε μισή ώρα θα είναι στην αίθουσα με τον Σάντσεφ.
0: Και λοιπόν, είστε απέσιοι.
13: Και όχι μόνο είστε απέσιοι. Θα τους δείτε να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, φέροντα απέσια στο Μαρκ Ρούτε. Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: παρακαλούμε, παρακαλούμε. Θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Και γυρνάει στο Ρούτε και του λέει: μη μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Είναι κακοί άνθρωποι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
13: Δεν υπάρχει. Σου λέω: είναι επιθεώρηση του χειρίστου είδους, μπουλβάρ.
0: Έχει στηθεί ένα σόου τώρα.
13: Λοιπόν, έτσι. Και έρχεται πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ διπλωματικά το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού και λέει: είναι αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό.
0: Απαντάμε τη διπλωματική γλώσσα. Δεν ακολουθεί την.
13: Έχουν και μια τσούχτρα όμως στην Ισπανική κυβέρνηση. Είναι Υπουργός Υγείας. Η Μόνικα Γκαρσία, η οποία γράφει στο Twitter: ο Τραμπ αποκαλεί την Ισπανία απέσιο εταίρο επειδή δεν δέχεται εκβιασμούς ή απειλές. Επειδή είμαστε μια κυρίαρχη δημοκρατική χώρα που υπερασπίζεται την πολυμέρεια για την ειρήνη. Αυτό που είναι απέσιο είναι το να συγχαίει τη διπλωματία με τον εκφοβισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Έχουν και μια τσούχτρα.
0: Αύριο θα είναι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, γιατί εκτός από αυτό το show που γίνεται μπροστά στις κάμερες, γίνονται και business στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή. Πολλές
13: τρομερές
0: συμφωνίες.
13: Ο Μακρόν πήγε με ολόκληρη αντιπροσωπεία από το Ταλές, από τις μεγάλες εταιρείες.
0: Και οι πληροφορίες λένε πως έχει ανοίξει δουλειές και με την Τουρκία, η Γαλλία, όπως η Τουρκία και με τη Βρετανία. Αυτά θα δούμε και τις επόμενες ώρες να τρέχουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Αυτό που έκλεψε βέβαια την παράσταση, ναι, είναι το πρωινό τζόγκινγκ του Προέδρου Μακρόν, στην περιοχή Τσάνκαγια, δηλαδή του Προεδρικού Μεγάρου. Με 8 σωματοφύλακες, με όλα τα πάντα. Ναι, ναι. Όχι μόνο μπλουζάκια, αυτά τα ειδικά που ανοίγουν για να τον τροφυλάξουν από επίθεση, αυτόματα το ένα το άλλο, να τρέχουν μαζί του. Και μάλιστα σταμάτησε και χαιρετούσε και κόσμο, οδοκαθαριστές που.
0: Δεν αλλάζει τις συνηθίες ο Μακρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με πολύ ρεπορτάζ και ακόμη περισσότερο παρασκήνιο από όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Time out για Θράκων.
17: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Με ξεπάθησαμε, Θράκων.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ,

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Η νέα

0: ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μπορώ μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.

0: θάλασσες. Νέα Αττική Οδός.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία.

0: δεν υπάρχει πια κεχηρία. Ακούσατε τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των μουλάδων από τον Τραμπ. Είναι ανόητοι, είναι αποβράσματα. Δεν συζητώ πια μαζί τους. Οπότε εκεί πάμε σε έναν, φαίνεται τουλάχιστον να ανοίγει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν συνέπειες στην αύξηση του πετρελαίου κατά 5%. Εκεί που είχε πέσει, είχε κατηφορήσει στα 72-71 δολάρια, έχει φτάσει στα 78. Κάτι που, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κ. Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, ήταν στους ατέρες τους.
1: Οι δηληστηριακές τιμές είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σήμερα η τιμή δηληστηρίου είναι στο 1,77 με 1,78. Αυτό έχει απόκληση 22 λεπτά περίπου από την τιμή που έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τιμές του δηληστηρίου ανεβαίνουν κατά μισό με ένα λεπτό, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 9 μέρες.
0: Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και αν πάμε σε μια νέα περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τη βγάλουμε και πολύ καθαρή το καλοκαίρι, γιατί επιπλέον στα νησιά αντιλαμβάνεστε πως οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, την υπόθεση του Αιγείου. Εκεί πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε ένα διπλό φωνικό. Βρέθηκαν μητέρα και γιος νεκροί. Σε διπλανό δημάτιο κοιμόταν ένας άνθρωπος, ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για αυτή τη διπλή δολοφονία. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και μπαίνουν στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που την κάνουν να μετατρέπεται σε ένα θρίλερ. Θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από τον Λόγκο Αιγείου. Όντως πρόκειται για ένα θρίλερ. Καθώς αρχικά να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι μετά όταν είχαν βρεθεί η μητέρα και γιος νεκροί μέσα στο σπίτι, η έρευνα της αστυνομίας είχε δείξει ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτό το έγκλημα, τον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Μάλιστα κιόλας είχε βρεθεί και στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, όπου είχε προφυλακιστεί με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η έρευνα, να θυμίσουμε, από τότε δεν είχε τελειώσει, Σπύρο, καθώς εκτός από την τοπική ελληνική αστυνομία, στην έρευνα συμμετέχει και το ελληνικό FBI. Αστυνομικοί είχαν έρθει εδώ στο Αίγιο, είχαν πάρει καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, είχαν πραγματοποιήσει και έρευνα στο σπίτι. Και βέβαια σε εξέλιξη ακόμα και τώρα είναι και το δικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα βασικό στοιχείο, Σπύρο, το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες και έχει ανατρέψει άδρυντο το σκηνικό, είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στην πλάτη της γυναίκας υπήρχε μαχαιριά, δεν φαίνεται από την δικαστική έκθεση να επιβεβαιώνεται αυτό. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει δολοφονηθεί, δεν έχει χάσει τη ζωή της από τραύμα στην πλάτη.
0: Γιατί τραύμα στην πλάτη σημαίνει ότι κάποιος το έχει καταφέρει, δεν μπορεί μόνος.
2: Ακριβώς, είναι ανθρωπίνως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα κάποιος να αποκαλέσει ένα αντιφόρο τραύμα με τα χέρια του στην πλάτη. Από τότε λοιπόν φαίνεται πως η έρευνα πλέον στρέφεται σε διαφορετικό επίπεδο από τους αστυνομικούς. Ένα πιθανό σενάριο, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι το ενδεχόμενο η μητέρα να έχει προκαλέσει τα θανάσιμα τραύματα στο γιο και εν συνεχεία η ίδια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Είναι κάτι, Σπύρο, το οποίο ο Ιταλός το είχε πει και στην απολογία τους δικαστικές αρχές, ότι αυτό συνέβη. Αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, αλλά δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Περιμένει και η πλευρά του Ιταλού, του άνθρωπος ο οποίος είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να δει το πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα καταθέσει και αίτημα αποφυλάκησης τις επόμενες ημέρες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκάθαρες απαντήσεις, μας λένε ανώτεροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση, θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί και καθαρογραφεί επίσημα η ιατροδικαστική έκθεση από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, η οποία την έχει αναλάβει. Και βέβαια οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και στο Λόγκο περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να υπάρχουν κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι εξ αυτών που μιλήσαμε θεωρούν δεδομένο ότι την πράξη την έχει κάνει ο Ιταλός. Κάποιοι άλλοι απλώς μας λένε ότι πρέπει να απαντηθεί το ποιος σκότωσε μητέρα και γιο.
0: Ναι, είναι φοβερό. Έχει πάρει μια φοβερή τροπή αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος με τη δέουσα προσοχή, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ σου. Κάποια στοιχεία λένε αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί που ήταν στο 90%, πώς να το πούμε ποσοστά, γιατί όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης. Τώρα νομίζω

0: ότι αρχίζουν να αναθεωρούν κάποια πράγματα, να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει. Η κυρία Μαρία Ιατροπούλη είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις.
1: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
0: Αυτό λέει η δικηγόρος του, γιατί από την αρχή ο πελάτης της, ο άνθρωπος που έχει κληθεί να υπερασπιστεί, έχει ένα άλλο αφήγημα, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης ήταν το προϊστάξιο.
2: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιτροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας, άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανατροπή που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Θα αλλάξουμε θέμα. Έγινε χαμός στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, γυαλιά καρφιά από ομάδα Ρωμά. Έχουν γίνει και συλλήψεις. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας πει. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι θα πάμε, θα επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Ματίνα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε όποιον έβρισκε μπροστά της, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Έχει προκαλέσει ζημιές, φθορές στο νοσοκομείο. Επειδή κατά πληροφορίες, τώρα αυτό σας το λέω με κάποιες επιφυλάξεις, κατά πληροφορίες καθυστερούσε η περίθαλψη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Να επιστρέψουμε στη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Θριάσιο, εδώ όπου μεταφέρθηκε ο 20χρονος ρωσικής καταγωγής.
0: Α, μισό λεπτό Ματίνα. Ωραία, πάμε για το ρεπορτάζ, για την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε λοιπόν στο Άργος, έτσι δεν είναι? Ωραία.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Εκεί στο Άργος λοιπόν είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της ΟΠΚΕ, αστυνομικών της ΟΠΚΕ, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του, αυτό λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, τα περιπολικά. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους και ο 20χρονος έχει δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι.
3: Ναι, έτσι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού φέρει τραύματα από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έφτασε εδώ γύρω στις 6:30 το πρωί από τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Άργος. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ωστόσο, οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να δουν και την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Αυτό το οποίο θέλουν να δουν οι γιατροί και εκεί είναι τι θα γίνει με την κατάσταση της υγείας του. Σε ό,τι αφορά στην καταδίωξη αυτή, την αιματηρή όπως φαίνεται καταδίωξη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μετέβει στον Άφλιο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε εκείνες τις στιγμές, με βάση βεβαίως και αυτά που θα πούν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι συνάδελφοί τους. Ξέρεις, εγώ θα το παρουσιάζαμε το θέμα με τη βοήθεια και τη Κάτιας Νιάκαρη, η οποία είναι στο Άργος σε δεύτερο χρόνο, γιατί αναφερόμουν σε ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν εκεί το συζητάει ο κόσμος, που είχαμε στο Θριάσιο με μια ομάδα ατόμων που προκάλεσε ζημιές.
3: Ναι, με τα επεισόδια που εκτελήθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα χθες της Τρίτης κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με δεκάδες Ρωμά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προφυλάκησαν γιατρούς της εφημερίας, και φυσικά είναι ένα θέμα θέμα το οποίο συζητάτε εδώ και ανάμεσα στους ιατρούς, καθώς προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δύο συλλήψεις γυναικών Ρωμά.
0: Αυτό τώρα τα έκανα γυαλιά καρφιά, γιατί κάπου διάβασε κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από εκεί, από αυτά που εσύ έχεις ακούσει, επειδή ένα συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που θα έπρεπε να κάνει κάποια εξέταση, αυτό λένε.
3: Ναι, αυτό αναφέρεται και εδώ, αλήθεια είναι. Και έχει σχηματιστεί η δικογραφία για φθορές, προφυλακισμό και διατάρξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Mm-hmm. Και οι γιατροί, όπως μας έχουν πει εδώ, έχουν καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα ελευθύνας για το περιστατικό. Και όντως έχει προκληθεί αναστάτωση και ανάμεσα στους γιατρούς που ήταν εκείνη την ώρα στα τιμερία, για να δουν και τι συνέχεια θα έχει σε ό,τι αφορά νομικά το κομμάτι των Ρωμά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, για το χαμό που έγινε στο Θριάσιο χθες το απόγευμα. Γυαλιά καρφιά τα έκανε μια ομάδα Ρωμά, επειδή κάποιος συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που εκείνη ήθελε να πάρει για να κάνει κάποια εξέταση. Αλλά και για το άλλο περιστατικό. Σε λίγο θα σας το λέγαμε. Απλά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την Κάτια Νιάκαρη. Γι' αυτό το καθυστέρησα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, επειδή η Κάτια έχει κάποιες υποχρεώσεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκεί, αλλιώς θα το είχαμε προβάλει νωρίτερα. Στο Άργος λοιπόν υπήρξε μια καταδίωξη από ομάδα Όπκε. Ένας 20χρονος, λέει η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη. Πάνω στην καταδίωξη επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει με το όχημά του τα περιπολικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με την αστυνομία, για να είμαστε εξηγημένοι. Επιχείρησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του τα περιπολικά. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει, να διαφύγει πεζός. Σε σημείο της καταδίωξης, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς σε ποιο σημείο, έκαναν χρήση των όπλων τους και βρέθηκε ο 20χρονος τραυματισμένος βαριά, βαρύτατα, με σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά λέει το ρεπορτάζ ως τώρα. Και με Αντώνη Ατζολέτο λιγάκι να δούμε πώς έχει και πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
0: Έχουμε θεματάκια στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω, με την Γεωργιάδη.
4: Ναι, γιατί φαίνεται δεν άρεσαν και πολύ σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχε ρίξει μια προειδοποιητική ο Μαρκόπουλος θες,
4: ναι,
0: ο υπουργός οικονομικών.
4: Συνέχισαν σήμερα και η κυρία Βουλουδάκη και ο κύριος Λοβέρδος εδώ σε εμάς, που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις αποδείξεις που υπάρχουν για ενδεχόμενο χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, που εντάξει καταφέρθηκε κατά του κυρίου Τσίπρα, αλλά με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, και άφησε να εννοηθεί πως άλλαξε τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές επειδή πήρε λεφτά.
4: Και υπάρχει σήμερα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που συνεχίζει, βάλει κατά του Αλέκ Τσίπρα σχετικά, αναφέρεται ακόμα και στο σπίτι στο Σούνιο, και λέει για τον κύριο Κοντονή ότι ο κύριος Κοντονής δεν είπε ποτέ για χρηματισμό, όμως από τη στιγμή που καταγγέλει διαπλοκή, εγώ λέει αυτό το ερμηνεύω ως χρήμα.
0: Ως παρεδώσε, για να λέμε διαπλοκή, λέει παρεδώσε. Βεβαίως χρησιμοποιεί και μια επιχειρηματολογία ο κύριος Γεωργιάδης που δεν δηλαδή πώς να το πω, έχει ένα κείμενο που λέει αυτό που λες, αλλά λέει μας λέγανε δολοφόνους για τα ΤΕΜΠ. Αυτό κατά τη γνώμη μου, το να υιοθετείς μια ρητορική έολη όπως ήταν των πολιτικών σου αντιπάλων για να δικαιολογήσεις τη δική σου, δεν ξέρω πόσο ευστάθη. Να ακούσουμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Βολουδάκη, άφησε εχμές, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ήταν στο Μέγκα.
5: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
0: Και Αλέξης Τσίπρας, εμφανεμφάνιση στο TikTok.
4: Είναι αυτό το καθημερινό που έχει. Ρωτάνε οι πολίτες και ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει.
0: Είχαμε ακούσει προχθές θες για την παιδεία ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές.
4: Ναι.
0: Σήμερα για να ακούσουμε.
6: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: ανεβάζει. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος που το κάνει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά το στήσιμο, αντί να... Τώρα εμείς ακούσαμε μόνο την απάντησή του, αλλά εμφανίζονται άνθρωποι της καθημερινότητας και του λένε τι θα κάνεις για την παιδεία. Του λέει ο άλλος, τι θέλεις εσύ τώρα και εμφανίστηκες πάλι στα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν είναι το τελευταίο που του είπε κάποιος.
4: Ναι, αυτό, έτσι ακριβώς. Είναι ένα επικοινωνιακό μπαράζ το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάλι αύριο επιλέγει να είναι σε μια πιο λαϊκή γειτονιά στο Περιστέρι, όπου θα μιλήσει με κόσμο. Την Παρασκευή στον Οικόνομο, νομίζω από εβδομάδα θα είναι στη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν είναι φούλη προεκλογικές μηχανές, όπως βεβαίως και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο κέντρο του ΕΚΑΒ.
0: Μια και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε τι είπε.
7: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτά την επίσκεψη στο ΕΚΑΒ. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
4: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του, το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο Περιστήρι από την αντιπολίτευση ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν. Οπότε δεν είχε πάει.
0: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον έφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς πολλές φορές έχουμε προβάλει και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Κρούσματα, φαινόμενα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ένα τέτοιο είχαμε τα ξημερώματα στην Λάρισα, ένα επικίνδυνο αιματηρό επεισόδιο. Ήταν τραυματίες δύο ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής. Όλα έγιναν στην οδό Αιώλου σε ένα παρκάκι. Εκεί λοιπόν, κοντά στις 12 το βράδυ, δέχτηκαν αυτοί οι δύο ανήλικοι μία επίθεση από 8 έως και 10 άτομα που είχαν αιχμηρά αντικείμενα μεταξύ αυτών και ένα μαχαίρι. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τραυματίσουν ευτυχώς όχι σοβαρά και τον έναν και τον άλλον ανηλικό. Φαίνεται ότι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα. Οι περίοικοι προσέτρεξαν. Ένας από αυτούς μάλιστα μίλησε στον Sky. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε, έβαλε ζώνη στο πόδι του 16χρονου και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να διακομιστούν και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο ένας από αυτούς, ο 17χρονος, συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός 19χρονου Λαρισταίου και αναζητά και τους υπόλοιπους δράστες. Αυτό που επίσης αναζητά είναι και τα αίτια αυτής της πολύ περίεργης επίθεσης.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, ο Πάνος Γαρφαλιάς, για αυτό το αιματηρίο συμβάν μεταξύ ανήλικων. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
9: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες ωστόσο επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. φορές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμύριων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Φάραντζ αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
10: Και ερχόμαστε από τη Βόνη σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
11: Τι κάνουμε?
10: Εντάξει, χαρούμενοι γιατί είδαμε Μέση να πανηγυρίζει.
11: Πριν πάμε σε αυτό που ήταν προφανώς το πολύ μεγάλο γεγονός από χθες και ακόμα ασχολούμαστε όλοι στα social media, στις ειδήσεις, στα δελτία παντού. Παντού υπάρχει Αργεντινή και Μέση. Να πω εντάξει δύο πράγματα για τον μπάσκετ σημερινά. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός πάει για πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 2 χρόνια. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπράντο φέτος φτιάχνει φοβερή αμυντικά ομάδα με όλα τα assets, μονάδες που παίρνει με τον Μπόγκα, τον Μπάντιο, τον Γιαμπουζέλη τώρα και τον Φαλ.
10: Αθλητική τύπη όλοι, πολύ δυνατή, δυνατά παιδιά.
11: Αθλητική ομάδα όντως και νομίζω ότι εκεί θέλει να ποντάρει πολύ ο Μπράντοβιτς. Στα του Μουντιάλ τώρα. Φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά φανταστικό. Μπορώ να σου πω ότι λίγο από το overdose που έχουμε πάθει όλοι αυτό το διάστημα, δεν είναι πολλά παιχνίδια που μπορούν να σε κρατήσουν εκεί focus 100% και να σε καθυλώσουν που λέμε, αλλά αυτό ήταν πραγματικά ένα τέτοιο. Από το 0-2 η Αργεντινή στο 3-2, ο Μέση χαμένο πέναλτι, γκολ, assist, τα έκανε όλα. Έτσι. Για να έρθει τελικά στο 92 αυτή η φοβερή κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, να γυρίσει, να του πάρει την Αίγυπτο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Πάλεψε, αλλά στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια. Η Αργεντινή με την Ελβετία στους 8, το τελευταίο ζευγάρι που σχηματίστηκε. Οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι την Κολομβία μετά από ένα 0-0. Και τώρα οι δύο ομάδες παίζουν ξημερώματα Κυριακής. Παραδόξως έχει παιχνίδια Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο 2. Δεν έχει την Κυριακή. Σάββατο στις 12. Και στις 4.
10: Πάρτε οι ξενύχτιδες πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Κάπου εδώ το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε, αλλά μένετε στο Sky βεβαίως για όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Σε λίγο τα έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Επιπλέον αναμένουμε και να δούμε δηλώσεις από τη Σύνοδο Κορυφής, από την Άγκυρα. Νομίζω θα κάνει και ο Μητσοτάκης δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα σας κρατάμε ενημέρωση. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσα γίνονται εκεί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Madame Mirella, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
20: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
13: Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
26: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
27: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
26: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
28: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
29: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνο. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 74. Παράλληλα, η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε και σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Πτώση κοντά στο 3% κατέγραφε νωρίτερα το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγο πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος επανέλαβε χθες την αντίθεσή του στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Νετανιάχου είπε χθες ορισμένα σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Σημείωσε μάλιστα πως τον έχει ήδη ενημερώσει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ, θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισήμανε το γραφείο του κ. Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Κομισιόν. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε στήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, το όχημά του εγκλωβίστηκε μετά από καταδίωξη. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο τον μετέφερε στο Θριάσιο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες την τελευταία ώρα έχουν ενισχυθεί. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρία άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσιο, όταν συνοδοί ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια ξωνικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Οι δράστες άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια από κισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 37 και 38 ετών. Μεταβατική διαδικασία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτή, ως τις 10 Ιουλίου, ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης μπορεί να προβαίνει στην απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη ή διαχειριστή χωρίς την επιβολή προστίμου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 με μια φοβερή διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω εσείς παιδιά πώς είστε.
1: Φανταστική.
0: Σι, γιατί ριγένουμε έτσι.
1: Αυτό το τουρκικό που παίζει τώρα τηλεόραση σου είναι ωραίο, είναι καλό.
0: Ορίστε.
1: Παίζει τουρκικό, δεν είναι. Τουρκικό, δεν είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τουρκικό, δεν είναι.
0: Είναι ο νόμος της καρδιάς, η νόμη της καρδιάς.
1: Η νόμη της καρδιάς.
0: Ναι.
1: Ρουλέρο, νόμη της καρδιάς ή νόμος της καρδιάς λέγεται το σύριαλ.
0: Πώς λέγεται νόμος της καρδιάς.
1: Νόμη.
0: Α, η νόμη της καρδιάς. Ωραία.
1: Ναι, αυτό ξέραμε και εμείς. Απλά νόμιζα ότι είναι κάτι άλλο. Ωραία, η νόμη της καρδιάς.
0: Ωραίο είναι.
1: Είναι ωραίο. Καλό, ε. Φανταστικό, έλα ρε.
0: Βέβαια, ανυπομονούμε για τις μπλε ώρες, οι οποίες έρχονται στη συχνότητα του Sky και έχει να γίνει χαμός με τις ώρες.
1: Οι μπλε ώρες, ποια είναι η μπλε ώρα, ε? Η μπλε ώρα είναι από το απόγευμα, κανονικά. Έτσι λέγεται.
0: Φαίνεται και στο τρέιλερ.
1: Όχι, και έτσι λέγεται γενικά.
0: Μα λες, από εκεί έχει πάρει το όνομα του.
1: Το ξέρω, παιδί μου. Ότι η μπλε ώρα είναι αυτή η πιο ωραία ώρα το απόγευμα. Που είσαι στο νησί και αρχίζει και σιγά και μπλεδίζει ο ουρανός και είναι τόσο ωραίος. Μπλε μόβα.
0: Κάποιο ρομάτζο, ε.
1: Έβγαλα για 2 δευτερόλεπτα και μου τον γκρέμισε με τη μία. Για 2 δευτερόλεπτα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Να σας πούμε ποιοι είμαστε, γιατί αυτή η ομάδα σήμερα είναι, τι να σας πω τώρα, μπήκαν μέσα με

0: Η Πέρσα Μπόλια που πόσο μας έλειψε, παιδιά. Πέρσα Μπόλια, να το πούμε αυτό.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου που λέει και ο Βολάνης ο Σώτης.
0: Αυτά πρόσχε τώρα.
1: Όχι, όχι, μιλάμε για.
0: Είναι
1: μιλάμε...
0: Μάλα, δηλαδή.
1: Δημοσιογραφικά μιλάμε, μην είναι. Παρεξηγηθούμε. Όχι, μην είναι τα κλαρά εδώ πέρα.
0: Η Ρούλα Βρετάκου με την Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Κόλοκυθάς Αναστασοπούλου στα μικρό.

0: μου εξηγήσει.
1: Φανταστικό αγώνα.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό.
1: Ένα από του καλύτερου αγώνε του Μουντιάλ, πραγματικά. Ναι, όλο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί υποστηρίζω και ελαφρώ την Αργεντινή.
0: Είσαι Λιονέλ, εσύ.
1: Όχι, Ρονάλντο.
0: Είσαι Ρονάλντο.
1: Ναι, ήταν πάντα Ρεάλ. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιο το Μέση. Ο Μέση είναι. Μιλάμε για μπάλα, όχι αστεία τώρα. Αλλά ελαφρώ υποστηρίζω την Αργεντινή πάντα. Και επικράθηκα κάποια στιγμή. Λέω 2-0, τώρα να το γυρίσουν έτσι όπω παίζουν. Αλλά έλα ντε που. Έλα ντε που. Κι όμως το ποδόσφαιρο έχει άλλους νόμους.
0: Υπάρχει ενδεχομένως, έχετε δει τον απίστευτο Αργεντίνο σπίκερ, ο οποίος τρελάθηκε με τον γκολ ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Χτυπούσε το τραπέζι, έβριζε, ναι, τα έκανε όλα. Και πάμε να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή. Κάνει το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου τώρα που μιλάμε.
2: Argentina ahora, a defender Argentina ahora. Va Egipto, busca remate en arco, presiona Alexis, va hacia el medio, toma la pelota Tía, la cambia Tía, busca Salah, va Salah, sin fall, sin fall, sin fall. Y ahora no, bien, qué bien, lo que ha jugado, cambia la cambia.

0: τσάπα φινάλ. Σενιόρες, σενιόρες, σενιόρες.
1: Όση ώρα περιγράφει, παιδιά, εντωμεταξύ κάνει μια κίνηση με το χέρι του και είναι σαν να ακουμπάει το μάγουλό του. Αλλά πολύ μηχανικά κάνει αυτή την κίνηση τύπου. Μόλις φτάνει η στιγμή, τρέμει ολόκληρος, κλαίει. Είναι κάτι μας θύμισε, είναι η αλήθεια.
2: Ο Πάμπλο Γκυράλ μας θύμισε τον Χελάκη από το Euro. Εννοείται, την περιγραφή αυτή. Μου θυμίζει τον Γιώργο Πετρίδη, εδώ από το Sport FM, μετέδιδε για τον Παναθηναϊκό όταν πήραμε την Ευρωλίγκα. Έτσι έκανε και ο Γιώργος Πετρίδης, ακριβώς αυτό. Και να πω μια καλησπέρα στους καλούς μας φίλους. Είναι η παρέα των Δημήτριδων. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δημήτρη Κονταρίδη, που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Ανακοχή, εκεχηρία, κανονική εκεχηρία.
1: Α, γίνεται φίλοι πάλι, ωραία.
2: Ναι, ναι, μου λέει καταπληκτικός είσαι. Δεν έχω πει κάτι ακόμα όμως. Ναι. Ο κύριος Γιαννίδης που είναι στην παρέα μας επέστρεψε. Φυσικά. Και επέστρεψε τα πρωινά και μας έλειψε, μπορώ να πω.
1: Έπρεπε πρώτο βέβαια να τον έχεις αναφέρει.
2: Ναι, ο κύριος Γιαννίδης όμως είναι εδώ φυσικά μαζί μας. Και ο κύριος Σταυρακάκης. Εννοείται και ο κύριος Σταυρακάκης, ο Δημήτρης. Είναι η παρέα του Δημήτρη, τον γονιά του Δημήτρη.
1: Θα αφιερώσουμε κάτι όπως
2: ναι,
1: είμαστε τώρα.
2: Θέλουμε, θέλουμε. Πάμε.
1: Σε τέτοιες στιγμές είχαμε από εκείνο το Euro, ε. Και τότε μας είχαν σκάσει και όλα μαζεμένα. Γιατί ήταν το Euro του 4 και ήταν και Eurovision του 5.
2: Καλά, δεν πανήγεσαι τόσο πολύ στο Eurovision του 5 και εσύ.
1: Όχι. Αυτό είναι για
2: το Euro του 4 ήταν λίγο πιο μαζικό.
1: Ναι, παιδί μου, με γιώνεις όμως.
2: Όχι, όχι, πολύ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι.
1: Ήταν τα ωραία τα χρόνια.
2: Ναι, ναι, ωραία επιτυχία. Ωραία επιτυχία. Ναι. Τι ωραία χρόνια, χρόνια καραμαλή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Εννοώ που η Ελλάδα είχε.
2: Μην το λέω, πουθενά δεν πιάνετε τώρα.
1: Η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέβηκε τόσο ψηλά σε δύο διαφορετικά γεγονότα. Ένα ποδοσφαιρικό και ένα μουσικό.
2: Ναι.
1: Ε, τι, μου το γιώνεις τώρα.
2: Ναι.
1: Έλα, σπάει.
2: Και Ολυμπιακή.
1: Τι.
2: Ολυμπιακή.
1: Α, και Ολυμπιακή, ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο.
2: Ό,τι πιο καλό υπάρχει στους Ολυμπιακούς είναι Ολυμπιακοί αγώνες.

Έλα, βρήκαμε το σωστό τώρα. Έτσι πρέπει, έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις και μισή. Με αυτό το χαλάκι που θα ακούσετε τώρα, το σωστό. Για δώστε το, Παπακαλούση.

0: απλώς να θυμίσω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 4 είναι τώρα 22 χρονών. Και δεν έχουν ζήσει το Euro. Το καταλαβαίνετε λίγο αυτό.
1: Καλά, και 2 ετών, αντάμε πάλι δεν έχουν
0: ζήσει. Τα παιδιά 22 ετών δεν έχουν ζήσει αυτές τις στιγμές. Ήσουν από εκείνους που κατέβηκαν κέντρο, Σύνταγμα.
1: Ναι, κατέβηκαν και τις δύο φορές.
0: Κατέβηκες. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Και στον ημιτελικό και στον τελικό. Δεν ήμουν μικρός. Το 2004 ήταν πριν 20 χρόνια, άρα ήμουν 20.

0: Σήμερα η κυρία Νασοπούλα μας κάνει την πρόβλεψη για τους, για τους 8.
1: Α, πάλι.
0: Για όλους τους αγώνες.
1: Έπαιζε μέσα χθες.
0: Χθες Αργεντινή είπες.
1: Ναι.
0: Και κέρδισε. Προσωπικά πήγαινε σε κουβά. Πήγαινε σε διαστημικό κουβά. Όπως όλοι ο σοκοπλανήτης. Δεν νομίζω ότι είχαν παίξει Αίγυπτο, εκτός από τους Αιγύπτιους. Και το άλλο επίσης έπεσες μέσα. Δεν έπεσες μέσα. Κολομβία, Ελβετία, έχεις πει Ελβετία. Ελβετία νομίζω έχεις πει.
1: Ελβετία δεν είχα πει.
0: Νομίζω Ελβετία έχεις πει.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Ελβετία έχεις πει νομίζω.
1: Ποιος τιμάται.
0: Έπεσες μέσα. Έπεσες μέσα. Σήμερα δεν έχει αγώνα. Σήμερα δεν έχει μουντιάλ. Είναι off.
1: Τι κάνετε σήμερα.
0: Είναι off και.
1: Σήμερα τι θα γίνει.
0: Και αθλητικοί συντάξεις θα κοιμηθούν σήμερα. Δεν έχει νύχτα αγώνα κανονικά. Από αύριο πάλι.
1: Είμαστε αυτοί οι γραφικοί. Λέμε για το Μουντιάλ στο οποίο η Ελλάδα δεν συμμετέχει φέτος. Όχι. Και παίζει από κάτω η Ελλάδα στον τελικό. Δεν πειράζει. Εμείς προχωρούμε, αυτοί υποχωρούν.
0: 22 χρόνια πίσω, έτσι. Και με αυτό μου λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μη ζείτε με το παρελθόν. Κοιτάξτε αυτά που έρχονται. Καλά, όντως. Για το ποδόσφαιρο και ειδικά της εθνικής, ζούμε δεκαετίες με το παρελθόν αυτό. Ότι είμαστε η ίδια ομάδα. Και απογοητευόμαστε που δεν σηκώνουμε το ευρωπαϊκό κάθε φορά. Γιατί είμαστε αυτή η ομάδα. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Για λυπάμαι.
1: Βρίσκει ο Χελάκης και τα έλεγε σε όλους τους αγώνες.
0: Τώρα για φαντάσου.
1: 2 ώρες τον κάθε αγώνα.
0: Για φαντάσου τι μπορείς να πεις όμως στον αγώνα αυτών της εθνικής όπου σε ακούει όλη η Ελλάδα. Και είναι κρεμασμένη από το ραδιόφωνο και θέλει να τη μεταδώσει και όλο το πάθος αυτό. Δηλαδή πρέπει να.
1: Πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Είναι πολύ δύσκολη δουλειά και πρέπει να είσαι και πάρα πολύ ζωηρός, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να είσαι ποτονικός και κυρίως για την Ελλάδα. Γιατί άμα είσαι για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, εκεί τραυματίζεσαι κιόλας. Λέω από αυτός είναι πιο με τους Ολυμπιακούς, με τους Παναθηναϊκούς. Εδώ όμως εντάξει, τι να λέμε.

0: Σήμερα μέρα μπάσκετ, να ξέρεις, μπασκετική μέρα. Γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον υπερπαίχτη, θα το πω εγώ για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, τον υπερπαίχτη Μοντέρο. Είναι νομίζω ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας. Δεν ήταν ο MVP ο Πίτερς που έπαιξε μόνο στο Final Four. MVP όλης Ευρωλίγκας ήταν ο Μοντέρο. Καταπληκτικός παίχτης. Όπως επίσης και ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνει τον Γιαμπουσέλε επίσης. Ο οποίος είναι και αυτός μια υπερπαιχτούρα που έρχεται από το NBA. Είναι, τώρα αρχίζουν και παίζει ανταγωνισμός. Πώς είναι η μάχη των εξοπλισμών Ελλάδα-Τουρκία. Έτσι είναι και η μάχη εξοπλισμών Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει ο Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει ο Ολυμπιακός. Έτσι θα πάμε τώρα.
1: Κατά τα άλλα, ο νους μας, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, τα οποία θα συνοψίσουμε. Όσοι δηλαδή δεν έχετε παρακολουθήσει, μην ανησυχείτε. Εδώ θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέσα στα επόμενα λεπτά και τις δηλώσεις που θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα τις παρακολουθήσουμε ζωντανά. Από την άλλη, ήδη τα όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν σήμερα το πρωί, γιατί έτσι ξεκίνησε η σύνοδος αυτή η μέρα, γιατί σήμερα είχαμε την επίσημη έναρξη, όπως επίσης και για το τέλος των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Είναι, αν κάτσετε και δείτε πώς ανακοινώνει το ότι τελειώνουν οι εμπορικές οικονομικές σχέσεις με την Ισπανία ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα σοκαριστείτε. Λέει στους συνεργάτες, στους υπουργούς του που ήταν παρόντες εκεί: α, με την Ισπανία κόψε, δεν θέλω τίποτα. Από εδώ και πέρα θα με κυνηγάνε. Θα μας κυνηγάνε από πίσω προκειμένου να επιστρέψουν οι σχέσεις στα επίπεδα που ήταν. Δεν θέλω καν να τους βλέπω, λέει, μεταξύ άλλων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστούν οι μετοχές. Έχουμε ράλι 5,5% για το πετρέλαιο, στα ύψη αποδόσεις των ομολόγων. Άρα αυτή η περίοδος της εφορίας στις αγορές μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μετά από τεράστια προσπάθεια μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αποτελεί πλέον μία ανάμνηση.
0: Δεν υπάρχει καν και συμφωνία. Είπε και η κυρία τέλος, αυτή είναι άρρωστη, είναι τρελή, είναι το ένα τ' άλλο, άρα θα ανεβαίνει. Τώρα αυτό που λέμε, το πετρέλαιο που λέγαμε, αν μήπως πέσει στην Ελλάδα, ξεχάστε αυτά τώρα. Ξεχάστε τα. Τελείωσαν αυτά, βρήκαν και την επίσημη δικαιολογία πια.
1: Χαρακτήρισε τους Ιρανούς από βράσματα.
0: Από βράσματα, ναι. Είπε, λέει πολλά. Κοίτα, είναι η σύνοδος του Τραμπ. Μην γελιόμαστε τώρα, ούτε σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι, ούτε θα βγει καμιά απόφαση για το ΝΑΤΟ. Έχουν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και ακούν τον Τραμπ. Από χθες άκουγε ο Ερντογάν και κοκορευόταν ο Ερντογάν για αυτά που του έλεγε ο Τραμπ. Ευτυχώς μετά καταλάβαμε ότι όλο αυτό μάλλον είναι υποσχέσεις και δεν είναι τίποτα άλλο. Σήμερα ο Τραμπ τα βάζει με την Ισπανία, με το Ιράν και ακόμα είναι μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Έχει ακόμα να πει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι σύνοδος του Τραμπ. Μιλάει ο Τραμπ, τρέχει όλος ο πλανήτης. Εκεί πέρα είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν πάει να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και ακούνε τον Τραμπ να τους κουνάει το δάχτυλο.
1: Άρρωστοι άνθρωποι, καθάρματα, ανάξιοι να ασχολείται κανείς μαζί τους. Είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για την ιρανική ηγεσία, εκεί που έλεγε ότι η εκεχηρία έχει ήδη τελειώσει. Μέσα σε όλα αυτά χαρακτήρισε τους Ισπανούς, προσέξτε τώρα, απέσιους εταίρους, δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, είναι απέσιοι άνθρωποι. Και ήταν μπροστά του, όπως σας είπαμε, ο Σκοτ Μπέσετ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, στον οποίο δίνει εντολή παρουσία όλων μπροστά σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν τη Σύνοδο να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Ερντογάν από δίπλα που χαίρεται τώρα. Αυτό ζούμε.
0: Ο Ερντογάν ζει με τα χθεσινά.
1: Ναι, ζει με τα χθεσινά, τα οποία, όπως αποδεικνύεται, ήταν στην πραγματικότητα τίποτα. Τι εννοώ?
0: Ήταν υποσχέσεις, ναι.
1: Επικοινωνιακά χτίστηκε όλο καταπληκτικά.
0: Σούπερ επικοινωνιακά. Του πήγε σφαίρα αυτό, ναι.
1: Εννοείται, κρατιόντουσαν χέρι.
0: Πώς το λένε όλα, τάπα του πήγε. Τάπα.
1: Ναι, τάπα, μην το συζητά. Από την άλλη, νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά ήρθε με αυτά τα περίφημα δώρα, τα οποία είχαν αυτό το χρυσό ωραίο περιφύλιγμα. Αν ανοίξει το δωράκι όμως μέσα, είναι σαν αυτά τα ψεύτικα που έχουν στις βιτρίνες κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο. Γιατί και σήμερα που είχε τη δυνατότητα ο Τραμπ να πει κάτι παραπάνω για τα F-35.
0: Τα ίδια νομίζω έμεινε. Ναι.
1: Ξέρεις τι είπε? Ότι ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35. Ναι. Τελεία.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Τελεία.
0: Αυτό το ξέραμε και πριν. Μέσα σε όλα βρήκαν όμως τα τουρκικά μέσα να τυχώσουν και στον Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις σήμερα το πρωί και ήταν λίγο, δεν σχόλιασε προφανώς για τα F-35, αλλά μπήκε σε άλλα θέματα και είπε για τα κάζους μπέλη και τα χωρικά ύδατα. Τώρα το χαρακτηρίζουν, βλέπω το CNN Turk, το λέει ψεύτικο νταΐ, ότι περπάτησε ως ψεύτικος νταΐς, λέει ο Μητσοτάκης. Σχολιάζουν ακόμα και το περπάτημα. το πώς περπατούσε σήμερα το πρωί ο Μητσοτάκης για να πάει να κάνει δηλώσεις πριν μπει σε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου σε λίγο περιμένουμε και τις δηλώσεις, όπως είπες, τις άλλες δηλώσεις. Σχολιάζουν και αυτό. Ότι περπατούσε σαν ταΐς. Εντάξει, δεν γνωρίζουν, αλλά εκμεταλλεύονται ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα θέμα με τη μέση του και περπατάει κάπως στραβά πια τελευταίο χρόνο, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα με τη μέση. Και επειδή περπατούσε έτσι, το πατάνε και σε αυτό. Το οποίο είναι προφανώς ανήθικο. Εντάξει, άστο το, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων, πατάνε και σε αυτό. Ότι περπατάει ως ταΐς, λέει, να μας τα πει. Να μας τυχώσει.
1: Μπορεί άλλο να είναι το πρόβλημα, βέβαια. Να πούμε, δεν ξέρω αν το μαθαίνει τα φωμάτια. Μπορεί να έχει άλλα θέματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Να σας πούμε ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά στο Κιλκής, στην Ξηρόβυρση.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Η νέα εποχή έφτασε
13: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
12: Infonet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
12: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
13: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
12: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
13: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
12: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
12: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Sakiris Malas,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με

0: του Μεξικού.
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε.
2: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπλήρωση.

0: Ωραία παιδιά, 35 λεπτά μετά τις 3 εδώ είμαστε και χθες υπήρχε ένα κενό. Γιατί τέτοια ώρα έχετε συνηθίσει να την ακούτε, αλλά είχαμε και διάφορα που έτρεχαν με τη σύνοδο κλπ.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη όμως είναι εδώ κοντά μας, ενώ σε λίγο θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ Χριστίνα που μας βοηθάς πάντα. Θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί όσα θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Θα συνδεθούμε ζωντανά και θα ακούσουμε τις δηλώσεις βεβαίως.
1: Θα κάνει κάποιες δηλώσεις μετά τη σύνοδο, τώρα θα δούμε τι θα πει.
0: Σήμερα άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε με τον πιο επίσημο τρόπο το θέμα Κάζους Μπέλη στο τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Του ΝΑΤΟ. Άρα είδαμε και τις αντιδράσεις από πλευρά της Τουρκίας που ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια.
1: Οπότε σχολιάζουν τα πάντα σήμερα. Πολύ, αυτοί οι νέοι τα έχουν πάρει εκρανίο.
0: Ναι, τα έχουν πάρει, αλλά από ό,τι είδα για τα F-35 πολύ χαμηλά είναι η μπάλα, γιατί κατάλαβαν τι παίζει στα τουρκικά μέσα. Λοιπόν, Χριστίνα μας.
2: Λοιπόν, να πούμε. Μου λείψατε που δεν τα καταφέραμε χθες. Ναι. Και λυπάμαι πολύ που δεν
0: τα
2: καταφέραμε.
0: Σήμερα θα μείνεις μέχρι τις 5 εδώ.
2: Γιατί?
0: Θα μας διακόψει έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι κι αλλιώς, ναι, ακριβώς.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει τώρα κάποιες μπόρες, ίσως και λίγες καταιγίδες εκεί στη Στερεά κυρίως ή και λίγο νωρίτερα στα βόρεια. Άρα η απογευματινή αστάθεια, αυτό θέλω να πω, ότι συνεχίζεται. Με μια διαφορά ότι αύριο περνάει και ένα σύστημα από τα βόρεια, μικρό συστηματάκι. Μικρό. Το οποίο θα δώσει βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το πρωί αυτό, μέχρι το πρωί. Και στη συνέχεια το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει μπόρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα που θα έχει κάπως περισσότερη αστάθεια σε σχέση με αυτή που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα πνιγούμε, το άκουσα και αυτό. Μπορεί να βγάλει και στην Αττική. Ναι, μπορεί να βγάλει και στην Αττική μπόρα, ίσως και καταιγίδα κυρίως στα βόρεια του νομού. Και τώρα εδώ στα δυτικά μπορεί να έχει κάποια βροχούλα, αλλά τα δυτικά του νομού κυρίως. Γιατί έχει εκεί Στερεά, έχει λίγες καταιγίδες εδώ και εκεί που πλησιάζουν κάπως, ξαναλέω όμως, τα δυτικά του νομού. Αυτό θα περάσει την Παρασκευή, αλλά θα έχουμε πάλι απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το Σάββατο τίποτα και την Κυριακή στα βόρεια ορεινά καμιά μπόρα. Σε γενικές γραμμές συνεχίζει ο ίδιος καιρός, όμως φαίνεται ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία την Κυριακή.
0: Τσιμπάει
2: λίγο. Mm-hmm. Ναι. Και η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε απαγορευτικά, ούτε αυτά. Μια χαρά. Μια χαρά καιρός.
0: Τέλεια.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας, πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας.
1: Αλλά Χριστίνα, δεν τη ρωτήσει κάτι άλλο?
0: Όχι, θέλω, επειδή βλέπω τα μηνύματα. Πριν από λίγο έλεγες για διάφορα αδιανόητα σχόλια που ακούστηκαν κλπ.
1: Από το CNN Turk.
0: Από το CNN Turk. Και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Εγώ αναφερόμουν, γιατί δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα τι είπες, σε όσα υπόθηκαν και για το πώς περπατούσαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Το ότι ήταν ασταθής η γη, ότι το περπάτημά τους δεν ήταν.
2: Γι' αυτό πιανόντουσαν χεράκι-χεράκι.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Πάντα σε αυτές τις συνόδους και η γλώσσα του σώματος και όλα αυτά έχουν μία σημασία. Δεν είναι η ουσία όμως, αυτό προσπαθούμε να πούμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα οι Τούρκοι τι μπορεί να πούν για το Μητσοτάκι και τι γράφουν και πώς στέκονται είναι άλλα ντάλα.
1: Τα έβλεπα τώρα γιατί μου τα στείλαν και εμένα.
0: Νομίζω ότι έλεγε για Τραμπ Ερντογάν, αλλά εσύ αναφερόσουν στα σχόλια αυτά του CNN Turk.
1: Είναι τα σχόλια που κάνουν από το CNN Turk και μεταξύ άλλων λένε ότι περπατάει. Περίμενα να σου πω τώρα
0: τι
1: γιατί.
0: Τι περπατάει δηλαδή.
1: Με τον έναν νόμο κάτω.

0: αυτό και τον άλλον
1: και
0: πάνω.
1: Ο Μητσοτάκης κάτι θέλει να πει με αυτό.
0: Ότι είναι μαγιά, λέει αυτό. Ότι είναι μαγιά. Παιδάκι μου, σου λέω, είναι αυτά και αυτά.
1: Νομίζω ότι έλεγε για τον Ερντογάν πριν.
0: Όχι.
2: Α, ο Μητσοτάκης πάει έτσι στραβά.
1: Λένε οι Τούρκοι τώρα.
0: Άκου, ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την επίδραση του Οθωμανικού εμβατηρίου, το ότι το υποδέχτηκαν χθε. Ο Μητσοτάκης περπάτησε ω ψεύτικο Νταΐ, λένε, και λέει μεταξύ άλλων, προσέλκυσε την προσοχή με το ασυνήθιστο περπάτημά του και ο τρόπο, λέει, με τον οποίο ο Μητσοτάκης περπάτησε, έχοντα χαμηλωμένο τον ένα νόμο, δεν πέρασε απαρατήρητο στου δημοσιογράφου και του χρήστε των μέσων κοινωνική δικτύωση. Και καλά, τον σχολιάσαν ειρωνικά. Ότι εντάξει τώρα με τον ένα αυτό και με τον ένα μο κάτω και έρχεται να μα τα πει κιόλα εδώ πέρα. Μιλάμε για μούρλα. Συγγνώμη για αυτό, λέει.
1: Εντάξει. Τώρα αυτό, κοίταξε να δει. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά παλαβά. Δεν μα κάνει εντύπωση.
0: Όχι μόνο, εντάξει. Ψάχνουν να βρουν και αφορμή για να πιαστούν τώρα.
1: Γεια σα, Χριστίνα μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αντί, γεια σα.
1: Την αγάπη μα, Χριστίνα.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μα.

0: Καλά, φίλε, λέει, τόσο καλά το λέει. Κάθε φορά να φοράει με το άραμα ανοίγει. Πώ κάνουν, ξέρει, παλιά οι μάγκε φορέσαν το άραμα ανοίγει. Να του λέει, έλα.
1: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως τα κουβεντιάζουμε όλα εδώ παρέα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις για να προλάβουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Να δώσω μια κίνηση μέχρι να πάμε για διαφημίσεις. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό, έχει ο Κηφισός κινησούλα από το Εγάλεο μέχρι και να περάσετε το Περιστέρι, μέχρι να περάσετε όλο το Περιστέρι στην ουσία. Κατεβαίνοντας, θα βρείτε κίνηση και από την Ερυθρέα μέχρι τη Λυκόβρηση και λίγο πριν την Αττική Οδό, τον Κόμβο, μέχρι την Αχαρνών στην ουσία. Έχει κινησούλα κατεβαίνοντας. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά, αλλά και όσους μπαίνετε στην Αττική Οδό, από τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κινησούλα. Έχει Κηφισίας ανατμήματα από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα. Ανατμήματα όμως, δεν είναι κανένα ποτηλιάρισμα τρελό. Χαμηλά, παραλιακή είναι καλύτερα τα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο σε σχέση με άλλες μέρες και έχει πάρα πολύ κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι Σκαραμαγκάς. Άκουγα και πριν τα λέγε και ο φίλος μας ο Κολιομιχάλης. Και από Λεωφόρο Αθηνών και από Σχιστού, πολλή κίνηση. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε τα λικόνα, εσείς 210-4800-170-174.
1: Πάμε μια βολτίζα στα Χόντο Σέντερ. Εμείς εν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, όπου θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμη με όφελος 35%.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δώρο στροφό της Novibet.
3: Δώρο τροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του

0: των 12 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 3. Καλώς μας ήρθατε και παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα και όχι μόνο. Έχουμε και διάφορα που εξελίσσονται. Για παράδειγμα, είχαμε ένα επεισόδιο του κυρίου Χατζηβασιλείου με τον Νταβούτογλου για το Κυπριακό.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Βεβαίως. Πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να αποδεχτείτε την πραγματικότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο Economist, στο Λαγονίσι. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Ναι. Με τον κύριο Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά, επισημένοντάς του πως πρόκειται περί εισβολής από το 1974.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα, δηλαδή.
1: Παράλληλα. Πάρα πολύ ωραία είναι, γιατί κοίτα, δεν χάνουν ευκαιρία γενικώς οι Τούρκοι. Και εκεί που νομίζουμε ότι υπάρχουν τα ήρεμα νερά, δεν είναι και τόσο ήρεμα. Και όσο παίρνουν αέρα, δεν θα είναι τόσο ήρεμα. Γιατί από τη χθεσινή μέρα με τον Τραμπ έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Πήραν πολύ τα πάνω τους. Άσχετα θα πάρουν στο τέλος. Η επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο, το ξέρουμε πολύ καλά. Και όταν αποθεώνει ολόκληρος πλανητάρχης τον Ερντογάν, αυτοί ξέρεις το παίρνουν πάνω τους και λένε εμείς είμαστε εδώ πέρα. Εμείς ηγούμαστε της περιοχής. Άρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να προκαλούμε. Αυτό μην απορρίσουμε αν θα το δούμε και στο πεδίο κάποια στιγμή. Δηλαδή αν θα δούμε να βγαίνει κανένα ερευνητικό πάλι, να κάνει καμία βόλτα, αν κάνουν καμία ενόρση, κανένα καλώδιο, κάνα τέτοιο. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να απαντάμε σε αυτά. Γιατί καλά είναι τα ρεύμα νερά, αλλά μόνο εμείς τα τηρούμε. Κανένας άλλος.
0: Το λέγαμε πριν από λίγο, πως ο Πρωθυπουργός είπε ότι και για την ιστορία των F-35 ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται δηλαδή με καζούς μπέλη. Μία συμμαχία πρέπει να βάζει.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Good Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια,

0: 91,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άνση Παπαναγοπούλου. Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και δηλώσεις Donald Trump για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα, άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Αυτή την ώρα το Brent κινείται πάνω από τα 77 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 73. Παραλληλά, η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Πτώση κοντά στο 3% καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος επανέλαβε την αντίθεσή του στην πόλη των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως ο Νετανιάχου είπε ορισμένα σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Σημείωσε πως έχει ήδη ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ, ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Νέες δηλώσεις αναμένονται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Το πρωί προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που σύνυψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, εγκλωβίστηκε μετά την καταδίωξη και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Οι δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισσας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στις δύο περιπτώσεις δεν εκπυλούνται οικίες ή υποδομές. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 3 άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες το βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. 2 συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσι, όταν συνοδοί ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Έως τις 10 Ιουλίου, υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όσα λέει αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ότι στην ουσία δεν υπάρχει πια συμφωνία με το Ιράν. Παραβιάστηκε η συμφωνία από τους Ιρανούς, σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος, και τώρα συνεχίζει. Για πάμε να τον ακούσουμε από τη δημόσια τηλεόραση.
1: Αυτοί ψεύδονται. Υπάρχει συμφωνία και δημοσίως λένε ότι δεν έχει συμφωνηθεί. Τίποτα. Και αφήνουν να διαρρέει ότι ποτέ δεν συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ποιος θα το πιστέψει? Γιατί κατά 99,99% αυτό κάνουμε. Συζητάμε για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
2: Our guys can continue, you know, Steve is great, and Jared.
1: Oh, Steve.
2: They know very well, yeah, actually, they're working on your stuff, too.
1: Ξέρουν όλοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν.
2: You know what, we settled 8 wars, I got a couple of beauties.
1: Έχουμε τελειώσει 8 πολέμους. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα έλεγα όμως ότι το Ιράν επί 47 χρόνια σκότωνε τους πολίτες μας, το λαό μας, το λαό στη Μέση Ανατολή, με αυτοσχέδιες επιθέσεις. Με την αυτοσχέδια επίθεση έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ακροτηριάστηκαν, καταστράφηκε το πρόσωπό τους. Ζουν όμως μια κόλαση. Η ζωή τους άλλαξε εξαιτίας του Ιράν. 96% των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν αυτούς τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς είχαν κατασκευαστεί στο Ιράν. Είπατε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να θέσει τέλος σε αυτό το πόλεμο. Είσαστε έτοιμος να ασκήσετε πίεση στη Ρωσία? Έχουμε ασκήσει πολύ πίεση στη Ρωσία. Δεν πιστεύω ότι του αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχει ασκηθεί πολύ πίεση στη Ρωσία και στον πρόεδρο Πούτιν. Πάρα πολύ πίεση. Ποιες είναι οι εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία? Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για να σώσουμε ζωές. Εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός με την Ουκρανία. Χάνονται όμως ζωές και πιστεύω ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Αυτά τα κεφάλια μπορούν να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Η Ρωσία έχει καταβάλει τεράστια.
3: Λοιπόν, είναι δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα και πάλι. Είναι νέες δηλώσεις που κάνει. Στο πλευρό του έχει το Ζελένσκι. Είναι από τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ο οποίος είναι από δίπλα και χαμογελά. Είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος ότι έχει ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση στη Ρωσία και δεν αρέσει ούτε στον Πούτιν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.
3: Τι σου έλεγα χθες, ότι αυτή την περίοδο είναι με την Ουκρανία.
0: Ναι, σωστά.
3: Ο Τραμπ ανά περιόδους αλλάζει πλευρά αναλόγως προς το που πάει το συμφέρον του ή με ποιον τα πηγαίνει καλύτερα. Τώρα τα πηγαίνει καλύτερα από τον Ζελένσκι. Αυτή την περίοδο. Έχουμε δει τον εξευτελίσει και ο Ζελένσκι.
0: Φαίνεται και από την εικόνα, εννοείται. Ναι. Και είπε επίσης πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι άσχημος και οι πρόεδροι θέλουν να τελειώσει. Οι πρόεδροι. Εν τω μεταξύ μας, σε όλα αυτά, βγήκε η κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Έχουμε το τελικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρεται ότι οι σύμμαχοι έχουν καταλήξει νέες συμφωνίες προμηθειών που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι σύμμαχοι δεσμεύονται, σύμφωνα με αυτό το ανακοινωθέν, να αυξήσουν τις παραγωγικές, συλλογικές παραγωγικές τους δυνατότητες και να συνεργαστούν με τον βιομηχανικό τομέα για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα επιβεβαιώθηκε η δέσμευση των συμμάχων στο άρθρο 5 της Συμμαχίας, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, και επίσης δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν 70 δις σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία για το 2026 και τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης το 2027. Αυτή είναι η περίληψη του τελικού ανακοινοθέντος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
3: Και πάνω σε αυτά που θα μιλήσει και σε λίγο και ο Πρωθυπουργός προφανώς, που θα έχει τη συνέντευξη τύπου σε λίγα λεπτά, κάποιες δηλώσεις που θα κάνει και για αυτά τα θέματα και την Ουκρανία, αλλά και για τα άλλα θέματα προφανώς που ζήτησαν χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν.
0: Και για να έρθουμε στα εσωτερικά και να ασχοληθούμε λίγο και με αυτά που τρέχουν εδώ,
3: σωστά,
0: πριν ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, προτείνω να πάμε τώρα, νωρίτερα δηλαδή, στα κουβέντες.
3: Έτσι θέλω.

0: ανοίξει το θέμα πάρα πολύ μετά την καταγγελία που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τον χρηματισμό του. Τα πήρε, λέει, στην ουσία, ναι, προκειμένου να περάσει τους νόμους για τους ποινικούς κώδικες.
1: Αυτό το πιο βαρύ που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Πολύ σοβαρή καταγγελία, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, προκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό να του κάνει και μήνυση.
1: Έτσι είπε.
0: Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω και δεν πρόκειται να ασχοληθώ.
1: Ναι. Απαντάει, καλέ. Στο TikTok, γιατί?
0: Στον Άδωνη.
1: Όχι, καλέ. Μόνο στους πολίτες μιλάει.
2: Τι έμαθε από τα λάθη του?
3: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου.
0: Και τι είδε τελικά ο κύριος Τσίπρας? Ξέρουμε. Το κόμμα Τα Νέα Στελέχη, με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σήκωσαν το γάντι.
1: Κάποιοι όχι, δεν το έχουν και ακόμα. Κάποιοι όμως.
0: Άλλοι,
1: σολέοι, το σηκώνουμε τη μία.
4: Ο κύριος Τσίπρας προφανέστατα και είναι ο πιο έτοιμος πρωθυπουργός. Τον καταγγείλαν στην αρχή ως φιλοτρομοκράτο, αργότερα ως προστάτη κακοποιών. Μετά έχουν, δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε. Δεν θα τους ακολουθήσουμε στον βούρκο.
1: Βούρκο, είπε η κυρία Αντωνοπούλη. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλη, που είναι πολύ ζωηρή και πολύ δραστήρια, όπως έχει δει το τελευταίο διάστημα.
0: Είναι πιο προβεβλημένα νέα στιγμή.
1: Είναι.
0: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως δεν πολύ συμφωνούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με το ύφος.
1: Ο κύριο Γεωργιάδη, ναι. Μάλιστα, λένε να φέρει και στοιχεία, λέει ο Υπουργός Υγείας. Κάποιοι βγήκαν πολύ μπροστά.
5: Εγώ δεν θα πω ποτέ, δεν θα κατηγορήσω χωρίς στοιχεία, παρά μόνο με υπόνοιες ή εκτιμήσεις, δεν θα κατηγορήσω κανέναν πολιτικό για διαφθορά. Και αυτό το λέω για όλους τους πολιτικούς. Γιατί ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία τον τελευταίο καιρό που έχει δεχτεί πολύ μεγάλη λάσπη, μεγάλο στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά.
1: Για στοιχεία λένε κάτι τέτοια. Λέει, εγώ δεν κατηγορώ ποτέ κανένα χωρίς στοιχεία, λένε. Ναι. Γιατί χωρίς στοιχεία τα λέει ο κ. Γεωργιάδης, δεν νομίζω.
0: Κοίτα, ο κ. Γεωργιάδης από ότι. Καταρχάς να πούμε κάτι. Αυτό που έγινε τότε με την Οβάρτης, που ο κ. Γεωργιάδης ήταν και θύμα όλης αυτής της υπόθεσης.
1: Φυσικά.
0: Που στήθηκε. Δεν νομίζω ότι διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που ζούμε τώρα.
1: Όχι. Δεν διαφέρει.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, ο Γεωργιάδης λέει, εγώ τα έχω τα στοιχεία, αν χρειαστεί θα τα προσκομίσω εκεί που πρέπει.
1: Και επειδή τα περνάμε πολύ ελαφριά όλα γενικώς, ειδικά όταν είναι κατά της κυβέρνησης, αυτό που πέρασαν οι οικογένειες όλες αυτές, οι οποίες ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο της Νοβάρτης, δεν το έχει περάσει καμία άλλη οικογένεια.
0: Ναι,
1: μη λέμε πολλά.
0: Που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης είχε φτιάξει στο μυαλό του ότι πηγαίνουν, έρχονταν βαλίτσες και σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Από τα 10 πρόσωπα που είχαν εμπλακεί. Λοιπόν, πάντως δεν μιλάνε όλοι έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν άλλο ύφος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη χθες για τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ πάντως δεν θα μιλούσα έτσι, έτσι δεν είπε χθες. Το είπε ο κύριος Λοβέρδος τώρα. Πάρε και τις επιβολές έξω παιχνίδι.
6: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
0: Το Πασόκ γενικά που είναι?
1: Το Πασόκ ενωμένο δεν το λες και πολύ τώρα τελευταία. Δυνατό πάντα όμως είναι.
7: Το Πασόκ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω τα χώνει στον κύριο Γεωργιάδη και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Σωστά. Δεν λέει για τον Τσίπρα όμως, έτσι. Δεν τα χώνει για τον Τσίπρα στο Γεωργιάδη, όχι για αυτό όλο.
0: Ο κύριος Γουρός έχει κάνει κάποιες δηλώσεις φρέσκες σήμερα?
1: Όχι, δεν έχει κάνει σήμερα.
0: Μα έχει κάνει τόσο την τελευταία εβδομάδα.
1: Μία δήλωση έκανε ο άνθρωπος, θα φάγατε.
8: Ο κύριος Γουρός είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι, που έχει μια μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ο οποίος νομίζω ότι θα μπορέσει να εγκληματιστεί το επόμενο διάστημα ξανά και να καταλάβει και να θυμηθεί ποια είναι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτέρα θα υπάρχει.
1: Κοίτα, έχουν 11 Ιουλίου την Κεντρική Επιτροπή τώρα το Σάββατο. Ποιος θα είναι στο τιμόνι, δεν ξέρω.
9: Η εντολή που είχε πάρει είναι να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού. Πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Λοιπόν, να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Και μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
0: Βλέπω παρετήσεις, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις.
1: Και μην είσαι, μη σου πω, θα ακούσει τον κύριο Μπάρκα που μίλησε σήμερα εδώ. Ο κύριος Μπάρκα συνήθως είναι λίγο πιο στρογγυλός. Να τα πούμε όλα. Είναι πιο στρογγυλός. Το παιδί μου είναι πιο διπλωμάτης. Βγήκε κατά Πολάκη πάρα πολύ.
10: Ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδίωκε είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
11: Ακριβώς.
10: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή. Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω. Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Υπάρχει όμως και το άλλο μοντέλο, το μεσοβέζικο.
1: Υπάρχουν πολλά μοντέλα. Ο Νίκος Παπάς ξέρει πάντα τα μεσοβέζικα, να ξέρεις. Ό,τι είναι στη μέση, που επωφελούνται όλοι, το εκφράζει ο Νίκος Παπάς.
12: Δεν θεωρώ ότι τώρα πρέπει να μπει σε μια περιπέτεια το κόμμα. Ενδεχομένως να μην έχουμε καθόλου χρόνο μέχρι την επόμενη κάλπη να οργανώσουμε μια εκλογή όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας. Να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας για να προετοιμαστούμε για την επόμενη. Υπάρχουν de facto, νομίζω, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.

0: Η Ιωάννα έχει δίκιο. Βενζίνες μέχρι το μαντούδι, λέει, δεν βάλατε. Και ως πρωινό.
1: Ναι, όντως.
0: Τις βενζίνες ξεχάσαμε. Ναι, τις βενζίνες ξεχάσαμε.
2: Άρα στα πόσο είμαστε τώρα.
0: Ένα-2 χιλιάρο ήμασταν μόνο στο νησί.
2: Ωραία.
0: Με τα εισιτήρια. Βενζίνες δεν βάλαμε. Όντως. Γιατί θέλουν να πηγαίνει έλα από ένα κατοστάρικο. Εντάξει, πολύ λέω. Διόδια, εκατοστόρικο.
2: Άρα τι υπολόγισες εσύ για το μαντούδι?
0: Μόνο τακτοπλοϊκά. Όχι το αυτοκίνητο. Δεν φτάσει και στο μαντούδι. Είναι και 2,5 ώρες μέχρι το μαντούδι.
2: Και μάλιστα έλεγε ένας φίλος πριν από λίγο, αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος μας ο Νίκος. Ναι, Γιάννη Τέρμα. Το ακύρωσα με τον προϋπολογισμό που έβγαλες. Δεν πάω, θα κάτσω εδώ.
0: Και ξαναλέμε. Ήταν εγκρατής. Πολύ συγκρατημένος προϋπολογισμός.
2: Ο Νικόλας λέει ούτε στο καψιμί 3 ευρώ τον καφέ.
0: Ναι, εντάξει παιδιά, εγώ το
2: 4-5 ευρώ έχει στην παραλία. Και επίση ταβέρνα 4 άτομα 100 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Το είπα. Το είπα ότι είναι λίγα. Βάλαμε παιδιά πάρα πολύ μικρούς λογαριασμούς. Με το δεδομένο ότι κάποιοι θέλουν να περάσουν οικονομικά.
2: Ωραία, μπορείτε να μας φτιάξετε εσείς που το θέλουμε πολύ έναν προϋπολογισμό με βάση τις δικές σας ανάγκες και τα έξοδα που καταβάλλετε, που φεύγουν από την τσέπη σας, όλα τα χρήματα που φεύγουν από την τσέπη σας κάθε καλοκαίρι.
0: Δεν μιλάς εμάς τώρα.
2: Μας, δηλαδή.
0: Σας μιλάς, το κρατές, έτσι.
2: Ναι, είστε μια τετραμελής οικογένεια, πενταμελής οικογένεια, ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι. Ό,τι σε όποια συνθήκη και αν μιλάμε, πείτε μας αναλυτικά τα ποσά για να τα διαβάσουμε και να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό που κάναμε εμείς τώρα είναι πολύ συγκρατημένο.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί σκεφτήκαμε και εσάς ότι εντάξει. Μας λέτε τώρα πάτε στην ταβέρνα 200 ευρώ τη μέρα. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είπαμε ταβερνάκι. Ταβερνάκι με 4-5 πιατάκια, μια σαλατούλα. Τα λέω όλα υποκριστικά για να καταλάβετε.
2: Ναι, αλλά τα παιδιά θα φωνάζουν μόνο με αυτά που λες.
0: Ναι, αλλά άμα
2: τα παιδιά θέλουν και τα τυροπιτάκια, τους θέλουν και τις πατατούλες.
0: Αυτό
2: θέλουν
0: λέω.
2: Και το ψωμάκι στη χωριάτικη μέσα. Εντάξει. Θέλουν και το γλυκάκι τους στο παγωτάκι μετά.
0: Δεν μπορώ να απολογίσω.
2: Θέλουν και την πριζολίτσα, τον μπιφτεκάκι κλπ. Πώς θα γίνει.
0: Κάποιος που κάνει κανονικούς προϋπολογισμούς, αυτό που είπες ακριβώς, να στείλει κανονικό προϋπολογισμό. Κάποιος που δεν έχει κάνει ήδη για το καλοκαίρι. Έναν κανονικό προϋπολογισμό για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί κάθε χρόνο αυτό ανεβαίνει. Αντί να βρίσκουμε και πιο οικονομικούς προορισμούς. Εντάξει, υπάρχει και το δικός. Υπάρχει και το χωριό. Ναι, μιλάμε για τουριστικό προορισμό.
2: Να πεις ρε παιδί μου ότι θα πάω με την οικογένειά μου σε ένα νησί να δούμε ένα άλλο μέρος.
0: 5 μέρες.
2: Σωστά.
0: Σε ένα νησί το οποίο είναι και οικονομικό.
2: 4 βράδια, 5 μέρες.
0: Ναι, 5 μέρες. 5 μέρες. 5 μπάνια. 10 μπάνια. Πρωί βράδυ. Παλιά τα μιλούσαμε και τα δύο, θυμάσαι.
2: Εννοείται.
0: Και πρωινό και απογευματινό μπάνιο.
2: Έχω κάνει περισσότερα.
0: Έχω κάνει περισσότερα μπάνια. Και πρωινό και απογευματινό μπάνιο. Τώρα το απογευματινό μπάνιο. Τι ωραία που ήμασταν, παιδιά.
2: Λοιπόν, έχει πει κι άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ, να σας πούμε εντωμεταξύ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν ίσως και απόψε, είπε μεταξύ άλλων. Θα τους χτυπήσουμε ξανά πολύ σκληρά, ίσως ακόμη και απόψε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράν, δεν είναι κάτι που μας αφορά πια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Δεν αναζητάμε, λέει, αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Θα σας πούμε και άλλα στη συνέχεια, γιατί συνεχίζει, δεν σταματάει. Είναι αυτό που του αρέσει πάρα πολύ, να έχει τους δημοσιογράφους απέναντί του, να τον πυροβολούν με ερωτήσεις διαρκώς και εκείνος να απαντά. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω καν αν θυμάται όσα λέει από τη στιγμή που βγαίνει. Ειλικρινά δεν το
0: αυτό
2: ξέρω.
0: Το είχα και εγώ απορία. Όταν μιλάς μία ώρα και μιλάς σήμερα, έχει μιλήσει ήδη.
2: Άλλη... μιλάς για αυτά τα θέματα.
0: Μπράβο. Έχει μιλήσει άλλη μία φορά. Αυτός επηρεάζεται γενικώς και από το κλίμα και από το κλίμα που τον ρωτάνε, αλλά και με ποιους έχει δίπλα του. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς, εντάξει, ο πρόεδρος με απολυτώνει, παιδιά. Δεν είναι ανήλικο. Πάμε μαζί μας. Είναι η ομάδα Εθελοντώνης Big Win. Πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά. Σε συνεργασία με την Why Not. Προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Και να ξέρετε ότι ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών και παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά με τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πει.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: Κόκκιπε,
10: κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προενήγγειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι σχεδόν στα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό κοντά στα 74. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου και θα συναντηθούν σύντομα. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Τουρκία και την Ιταλία σχετικά με το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας ΣΑΜ. Αναμένονται νέες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το πρωί προσερχόμενο στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθής για τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Δήλωσε ότι δεν θα τη σχολιάσει. Ωστόσο έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Και ο καιρός αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στο τιμόνι, ο κύριος Μαρκ Ρούτο, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, με την ολοκλήρωση, πριν από λίγο σας διαβάσαμε και τα συμπεράσματα της Συνόδου, το πρώτο κείμενο συμπερασμάτων. Πάμε να ακούσουμε τι κάνει δηλώσεις αυτήν την ώρα από την Άγκυρα.
1: Οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει διαπραγματεύσεις και διμερείς συμφωνίες υπέρ αυτού.
2: Rasmus Reinbo from the Danish News Agency. Yes, Danish News Agency.
1: Από την Δανία.
2: You sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland.
1: Αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στην Γροιλανδία, στην Ισπανία. Όλα αυτά.
2: Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
1: Επηρεάζουν την δική σας, τον δικό σας αυτοστεβασμό όταν βρίσκεστε δίπλα του. Κοιτάξτε, όταν πιστεύω ότι θα πρέπει να συγχαίρουμε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτά που κάνει. Βέβαια, υπάρχει το θέμα της απειλής της Ρωσίας και της Ουκρανίας και όλα αυτά σχετίζονται βέβαια και με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος υλοποιεί αυτό που είχαν προσπαθήσει οι Αμερικανοί πρόεδροι από την εποχή του Άζεν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα αυτής της συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να κάνουμε τον απολογισμό αυτό που συμφωνήσαμε στη Χάγη. Στην Γροιλανδία είχαμε μια συναντία στο Νταβός, όπως ανέφερα. Συμφωνώ μαζί σας ό,τι αφορά τη Ρωσία, την Κίνα και την πρόσβαση στον Βορρά. Όμως πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Έχουμε το ΝΑΤΟ γι' αυτό και αυτό ακριβώς πράττουμε. Έχουμε λίγο χρόνο, ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ.
0: Yes. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την Άγκυρα και ακούμε τις δηλώσεις που κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε. Και τώρα δέχεται ερωτήσεις από συναδέλφους μας εκεί. Είναι συνέντευξη τύπου, είμαστε συνδεδεμένοι με την ΕΡΤ για να έχουμε και τη μετάφραση που ακούσατε. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, τη μετάφραση από την ΕΡΤ στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε τώρα ότι στο θέμα που ανοίξαμε εμείς, για να κάνουμε την παρένθεσή μας.
3: Γίνεται χαμός.
0: Θα επανέλθουμε προφανώς στην Άγκυρα γιατί περιμένουμε από τις 4 κανονικά περιμένουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βέβαια, όταν μιλάει ο Τραμπ, δεν θα βγει ο Μητσοτάκης να μιλήσει. Ούτε τώρα μιλάει ο Ρούτε, φαντάζομαι.
3: Όχι, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα που έχετε στείλει με αφορμή.
0: Είναι και ωραίο θέμα αυτό, παιδιά.
3: Καλοκαιρινές διακοπές και κόστος.
0: Για πάντα.
3: Λοιπόν, καταρχάς ο Θοδωρής λέει: αν εσείς νομίζετε ότι με δύο παιδιά 13 και 15 ετών βγαίνει το φαγητό με το στάκια, γελιέστε.
0: Δίκιο.
3: Τα παιδιά μπορεί να θέλουν περισσότερο φαγητό από τους γονείς σε αυτή την ηλικία.
0: Σωστά.
3: Σωστό, δεκτό, Θοδωρή, το σημειώσαμε.
0: Γιατί οι γονείς μπορεί να μείνουν και με ένα σαντουιτσάκι και οι δύο μαζί που λέει ο λόγος. Θα το μοιραστούν και να πούνε εντάξει, καλά είμαστε. Μωρή, θα φάμε το βράδυ τώρα.
3: Θα φάμε κάτι τη νύχτα. Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα, εμείς που κλείσαμε Σχοινούσα και Κουφονίσια πάντως για 5 μέρες σύνολο, πολύ καλές τιμές. Μας λέει η φίλη μας η Χριστίνα.
0: Και πολύ καλές επιλογές έχεις κάνει.
3: Ναι.
0: Και Σχοινούσα και Κουφονίσια. Πολύ καλές επιλογές και οι δύο. Και τα Κουφονίσια είναι και πολύ hot.
3: Δεν μας έχει στείλει όμως αναλυτικά. Λίγο τιμές να ξέρουμε και πάνω κάτω τι παίζει.
0: Ναι.
3: Και ακτοπλοϊκά και διαμονή.
0: Να στείλε. Χοντρικά τώρα, δεν είμαστε φορεία κι εσύ. Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα, ο Γεράσιμος, ο φίλος μας από τη Μάλτα, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, λέει κάποτε, ξυπόλυτα παιδιά, το μαγιό μας, τρώγαμε 2-3 παγωτά τη μέρα, αφού είχαμε φάει, λέει, κάτι γαριδάκια πρώτα και ήμασταν στην παραλία 4-5 ώρες, με το ακούρευτο καπελάκι μαλλί μας,
0: εννοείται.
3: Κάναμε κόντρες. Πόσα μπάνια είχαμε κάνει και τα παγωτά που είχαμε φάει τώρα ζορίζουν. Οι διακοπές μας, λέει ο
0: Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, αλλά τώρα σκέψου, μετρούσαμε μπάνια και παγωτά και δεν είχαμε καμία μα καμία έγνοια. Φεύγαμε το πρωί και το μόνο που μας χαλούσε ήταν ότι έπρεπε να πάμε για φαγητό με τους γονείς. Το μόνο που σου χαλούσε το πρόγραμμα. Τίποτα άλλο.
3: Ναι, και να κοιμηθείς το μεσημέρι. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, 4 άτομα. Γεια σου, Σταυράκο μας, και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό. 4 άτομα, 2 ενήλικες, 2 παιδιά. Βάζω περίπου 150-200 ευρώ τη μέρα. Ανά άτομο. 5 μέρες, 2.500, 3.000 υπολογίζω για 5 μέρες. Με όλα μέσα. Όχημα, καύσιμα, διόδια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφέδες, χυμή, πρόχειρο φαγητό, όλα.
0: Ναι.
3: Λέει εδώ τώρα για πόσες μέρες, 4 με 2 ενήλικες, 2 παιδιά, 5 μέρες, σε οποιοδήποτε προορισμό.
0: Ο προορισμός είναι 2,5 με 3.000.
3: Δύσκολα θα βρεις κάτι αξιόλογο για μια οικογένεια με λιγότερα από 150 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά υπάρχει και το ξενοδοχείο των 300 ευρώ π.χ. τη βραδιά, all inclusive. Οπότε υπολογίζεται ανάλογα.
0: Ναι, σωστά.
3: Εντάξει, και τα 300 ευρώ είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά για να τα δώσει μια μέση οικογένεια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, είναι όλα μέσα.
3: Είναι όλα μέσα όμως.

0: οπότε μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συμφέρει κιόλας. Μέσα... Θέλει έρευνα αγοράς αυτό.
1: Φαγητά, μπάνια, διαμονή. Που σημαίνει τα 400 τα χαλάς όλη μέρα. Εκτός. Υπάρχουν και κάποιοι όμως που λένε αυτό είναι μια πολύ, πάρα πολύ μεγάλη δέσμευση. Εγώ δεν μπορώ να είμαι όλη μέρα μέσα στο ξενοδοχείο. Για τα παιδιά μπορεί να είναι καλό.
0: Για τα παιδιά όμως μπορεί να είναι πολύ ωραία λύση και αντίστοιχα και για τους γονείς με αυτόν τον τρόπο που έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και τα παιδιά απασχολούνται πάντα με κάτι. Όσοι έχετε και άλλες προτάσεις, παρακαλώ να μας τις πείτε. Τώρα όμως θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις.
1: Και στα Χόντο Σέντερ θα πάμε να ξέρεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί μας περιμένουν. Και τα Χόντο Σέντερ αφού μας περιμένουν, να μας έχουν κάνει πρόσκληση. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς γιατί έχουν τρομερές τιμές. Τρομερές προσφορές. Αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé 35%. Αλλά αυτά θα τα βρείτε μόνο στα Χόντο Σέντερ, παιδιά. Μόνο Χόντο Σέντερ, πουθενά αλλού.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
2: Τάπας, τσούρος, πλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
7: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Oops, I did it again.
9: Συνδεόμαστε με την Άγκυρα για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προετοιμάζονται οι συνάδελφοι και νομίζω ότι σιγά σιγά θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσα θα πει μετά τη λήξη της συνόδου.
10: Στις πολιτείες της Αμερικής, εάν μπορεί να καλύψει το κενό, εφόσον μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ήπειρό μας, και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους που υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, εάν θεωρείτε ότι θα μπορέσουν άπαντες να περάσουν το πήχη του 5%. Σας ευχαριστώ.
11: Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα του ΝΑΤΟ αλλά και ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του, ήταν απολύτως απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο βάρος ως προς την κατανομή των ευθυνών εντός της συμμαχίας. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια να δαπανούν περισσότερους πόρους έτσι ώστε να επέλθει μια στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δαπανών των ΗΠΑ και των υπόλοιπων μερών του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί μια αναντήρητη προτεραιότητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Η Ελλάδα είναι μια από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη, και αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ, για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Προφανώς η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συζήτηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρουμε στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
9: Κυρία
0: Μαρία Ψαρά από το Στάρς.
12: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Πρόεδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν, αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ.
13: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
12: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
13: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταληκτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, το οποίο όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
12: Σοφία Φασουλάκη από το Μέγα.
14: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά για μένα. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ξαναγίνεται έκρηθμη, νομίζω ότι η κυρία φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά στο σιρτάρι. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το πρώτο, αν έχει ζητηθεί από τη χώρα μας κάποιο είδος βοήθειας όσον αφορά τα στενά του ορμού. Το ένα. Το δεύτερο, εάν προβληματίζεστε, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου, αν αυτό προβληματίζει εσάς και τη χώρα μας και αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη τη λήψη νέων μέτρων.
13: Κοιτάξτε, και στο παρελθόν είχαμε, θα έλεγα, προσωρινές εχθροπραξίες. Πιστεύω ότι, και εδώ επιτρέψτε μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ενός νέου σεβασμού αυτής της έφθαρσης και κυρίας η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα εδώ, όπως θα λέμε, αισιόδοξος, δεν εκτιμώ ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. Και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο και ουσιαστικά το όλο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και ερμηνευθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το να μείνουν τα στενά του ορμούς ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ.
11: Ανατολή. Και η Ελλάδα ήταν παρούσα στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνείτε σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, αλλά η Ελλάδα έχει και την επιχειρησιακή δυνατότητα αλλά και το συμφέρον να υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοείας, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
14: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
11: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση, θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
14: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
9: Κύριε Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αθένα.
14: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
11: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μια ευρύτερη διακομματική στήριξη. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτήν την εντός εισαγωγικών θυσία την οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς, και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοεπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
14: Χριστός Ιωαννίδης από το Σκάι.
0: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους μπέλι, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
11: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
15: Please. We have the Greek journalist first. Then, κύριος Χρήστος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
16: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και η ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνασμα ή κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα όταν είναι 400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
17: Απάντησα ήδη κυρίως στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Όπως δεν δέχομαι και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
18: Τελευταία ερώτηση. Please introduce yourself.
19: Okay.
18: Mr. Anselini, please.
19: This one? Okay. Mr. Prime Minister,
20: first of all,
19: welcome to Ankara. My name is Orhan.
20: Καλώς ήρθατε στην Άγκυρα. I'd like to
19: ask, what is the latest thing between Turkey and Greece, the relations when it comes to the statements
20: of your today? Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε ό,τι αφορά σε σχέση με τις δηλώσεις σας.
19: On the eve of the conflicts.
17: First of all, you know I've always been in favor of a constructive, functional, and productive relationship between our two countries. And this was also the spirit of the Athens Declaration. I think on many fronts our relationship has progressed.
20: Συνεργασία. Και θέλω να με σαφήσω ακόμη και αν δεν επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που κατά πολλά χρόνια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σημειώνουμε ειρηνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, αποφάσεις που έχουν ληφθεί τη δεκαετία του 90 από το τουρκικό κοινοβούλιο δεν έχουν θέσει σήμερα. Ευχαριστώ.
21: Λοιπόν,

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ελλάδα προχώρα κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, τόνισε πριν από λίγο σε δηλώσει του από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 μέσα στο 2027. Ξεκαθάρισε ότι η αγορά των αεροσκαφών έχει δρομολογηθεί. Έχει μπει η χώρα μας και συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα των F-35. Με αφορμή τις δηλώσεις Τραμπ για το ενδεχόμενο να δοθούν F-35 και στην Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν υποδεικνύει στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πουλήσουν τα οπλικά του συστήματα, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Υπενθύμισε ότι η αποπομπή της Άγκυρας συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400. Αναφερόμενο στο Κάζους Μπέλι, το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη του ΟΗΕ ούτε με το κλίμα της καλής γειτονίας. Νομίζω όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει. Υπάρχει απειλή πολέμου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι έχει έρθει η ώρα να το αφήσουμε πίσω. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία γι' αυτό. Ίσως πρέπει να πάμε χωρίς συμφωνία, ξέρετε τι είναι πιο εύκολο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανωδικά κινούνται στο μεταξύ και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν αλλά και τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε σχεδόν στα 78 δολάρια το βαρέλι και το Argo στα 74, καταγράφοντας αύξηση άνω του 4%. Πτώση πάνω από 2% καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου. Μιλάω πολύ με τον Πούτιν, λιγότερο με τον Ζελένσκι, είπε και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν σύντομα. Ρώτησε μάλιστα τον κύριο Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα, όπως έχει αναφέρει ο Ρώσος πρόεδρος, με τον Ουκρανό ομολογό του να λέει πως κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρόντιχο, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβολών όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτίνων λόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολίδες των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέταζε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Intellexa, Tal Dillian, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Από τη διαδικασία αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα, με το βουλευτή του Πασόκ, Παναγιώτη Δοδονή, να θέτει ζήτημα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής. Κοινοβουλευτική εκτροπή και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε καλλιέργεια στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στις δύο περιπτώσεις δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε νωρίτερα την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: καλέσετε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι μία, είναι η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και τόνισε πως ακόμη και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε τομείς της κοινής μας ατζέντας. Επίσης ρωτήθηκε για τα F-35. Αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, παιδιά, είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποδείξει σε καμία περίπτωση στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει εξοπλισμούς, όπως βέβαια και η Ελλάδα δεν δέχεται και από κανέναν υποδείξεις ως προς τους εξοπλισμούς που αγοράζει. Τόνισε βεβαίως ότι η χώρα μας θα αποκτήσει νωρίτερα τα αεροσκάφη αυτά. Μάλιστα είπε πως το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους.
2: Και με υπάρχουν τρόπο, δυσκολίες για να αποκτήσει η Τουρκία, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν νομικές δυσκολίες, το τόνισε και αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες σε σχέση με την πιθανή, τονίζουμε, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Να σας πω ακόμη πως στις δηλώσεις αυτές ρωτήθηκε και για την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή.
2: Ναι.
1: Είπε ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος πως θα επιστρέψουν στις συζητήσεις οι δύο πλευρές, ότι δεν θα έχουμε νέα ανάφλεξη στο Ιράν, και τόνισε βεβαίως την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούζ.
2: Σταύρο, είχε ενδιαφέρον και από Τούρκους δημοσιογράφους, από Τούρκους συναδέλφους εκεί στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχε μαζευτεί κόσμος.
1: Ναι, υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι συνάδελφοι. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος έκανε και μια ερώτηση στο τέλος πάλι για το κάζους Μπέλι, όπου ο κ. Μητσοτάκης έδωσε την ίδια απάντηση που σας μετέφερα και πριν από λίγο. Την ίδια ουσιαστικά που είπε και στα ελληνικά, την επανέλαβε και στα αγγλικά στη συνέχεια. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι πως το ζήτημα του κάζους Μπέλι το έχει θέσει και ο ίδιος απευθείας στον πρόεδρο Ερντογάν σε προηγούμενες συναντήσεις τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά την πάγια θέση της Αθήνας. Το ζήτημα της διαρκούς, της πάγιας απειλής πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που η Ελλάδα προβεί στα νόμιμα δικαιώματα που έχει για την επέκταση των χωρικών της υδάτων.
2: Καλά, δεν τίθεται θέμα ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από αυτό. Προφανώς οι Τούρκοι το βλέπουν κάπου διαφορετικά με τον τρόπο τους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μας απειλούν με κάζους Μπέλι, με αιτία πολέμου, αν ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε αν θα ερωτηθεί και ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέχεια. Η συνέντευξη τύπου του Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε περίπου 15-20 λεπτά. Να δούμε αν οι Τούρκοι συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν κάτω στον χώρο που έκανε τις δηλώσεις του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θα ρωτήσουν και τον Τούρκο πρόεδρο.
2: Θα έχει ενδιαφέρον αν θα ερωτηθεί ο Ερντογάν. Πραγματικό, γιατί ουσιαστικά οι δηλώσεις του Μητσοτάκη χαλάσανε και όλη τη σούπα, όλο αυτό το πανηγύρι που είχαν. Αν και οι πιο ψύχρεμοι, ακόμη και στην Τουρκία, από ό,τι μας έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης και οι αναλύσεις που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι περισσότερο ακούσαμε ένθερμες δηλώσεις, καταπληκτικά πράγματα τον Τραμπ για τον Ερντογάν, αλλά πιθανότατα η ουσία αναζητείται. Δεν την έχουμε δει ακόμα.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι από όσα ακούσαμε από χθες, από το πρώτο εκείνο τέτα-τέτ που είχαν οι δύο ηγέτες, δεν προκύπτει κάποιο δεδομένο σε σχέση με την άρση του νόμου Κάτσα, των περιορισμών δηλαδή, για την, που σχετίζεται φυσικά με την κατοχή των 400 από την Τουρκία. Φυσικά δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο σχετικά με την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Είναι δηλώσεις που έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν για την βούληση που υπάρχει από τις ΗΠΑ και από την, από την διοίκηση Τραμπ να εξετάσουν το θέμα αυτό, το έχουμε ξανακούσει. Βέβαια, οι πιο έμπειροι εδώ εκτιμούν ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να ξεκινήσουν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο, και εφόσον η δυναμική και στο εσωτερικό των ΗΠΑ το επιτρέψει και η δυναμική της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ.
2: Γιατί το βασικό θέμα του Τραμπ είναι, μην ξεχνάμε, είναι αυτό που είναι σε όλο τον πλανήτη, ο πληθωρισμός. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ πρέπει να κοιτάζει και το εσωτερικό του, που έχουν ακριβήνει εκεί και η ζωή των Αμερικάνων, όπως έχει ακριβήνει και η δικιά μας ζωή, και ψάχνουν να βρούμε γιατί δεν πέφτει με τίποτα αυτός ο έρμος ο πληθωρισμός.
1: Αν μου επιτρέπετε να πούμε για ένα τελευταίο πράγμα, ότι επειδή βλέπουμε πως τις τελευταίες ώρες υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι, πάλι αναφέρθηκε, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στην πιθανότητα νέων χτυπημάτων, νέων πληγμάτων στο Ιράν. Αυτό, αν εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο, αν έχουμε ξανά έναρξη των επικυρήσεων ή αν αυτή η συμφωνία που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς προς το παρόν μπει σε πάγο, τότε ας μην εκπλαγούμε αν όλα αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τα F-35 της Τουρκίας και τους S-400 μπουν σε δεύτερη μοίρα πάλι.
2: Ναι, επίσης να βάλουμε και τον στο κόλπο και τον Ισραηλινό παράγοντα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά για τους Αμερικανούς. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ, καλησπερίζουμε, να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 210-48-0-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site μας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμις στις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι μαζί μας και πάλι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας, θα είμαστε εδώ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, Γιάννη μου,
3: πόσο έχει?
2: 78,86. Έχει αυξάνεται 6,32%.
3: Ναι.
2: Οι δηλώσεις του Τραμπ περί τέλους της ακιχηρίας είχαν σαν αποτέλεσμα να καταβαραθρωθούν τα χρηματιστήρια παντού.
3: Ναι.
2: Παντού, όταν λέμε παντού.
3: Να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου.
2: Και το δικό μας. Το δικό μας είναι 2,14 κάτω, τζίρος 459 εκατομμύρια. Ο DAX στη Φραγκφούρτη κάτω, όλοι κάτω, όλα κάτω, κόκκινα όλα.
3: Ναι.
2: Γιατί είπε, ο Τραμπ μίλησε περί τέλους της εκεχηρίας
3: και ότι οι Ιρανοί είναι άρρωστοι και τα λοιπά, και αυτό 5 δολάρια σε σχέση με το τι δείχναν το πρωί, 72 κόμμα κάτι. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αγγερά, πάμε στον Μανώλη Κωστίδη αυτή τη φορά, να τον καλησπερίσουμε. Μανώλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, εδώ τώρα γίνεται χαμός. Είμαστε σε
3: ένα αναμονή, έτσι, της συνέντευξης με τον Γάν.
4: Ένα αναμονή του Τραμπ, του Τραμπ τώρα.
3: Α, του Τραμπ πρώτα.
2: Τι Τραμπ,
3: ξανά.
2: Ξανά θα μιλήσει ο Τραμπ.
4: Τώρα θα μιλήσει η συνέντευξη τύπου.
3: Και είναι και του Ερντογάν όμως η συνέντευξη τύπου, δεν είναι?
4: Βεβαίως, μετά από μετά τον Τραμπ. Θα γίνει χαμός.
2: Ο Τραμπ μόνος του, τώρα.
4: Ο Τραμπ τώρα μόνος του, θα γίνει σοου, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
2: Καταρχάς θα μείνεις 2 ώρες, να ξέρεις, εκεί.
3: Μία για τον Τραμπ.
4: Δεν ξέρω πότε θα βγούμε από εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Όχι, το λέω ότι ο Τραμπ θα μιλάει 2 ώρες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ναι, φαντάζομαι, και μετά καταλαβαίνετε θα φύγει και ο Ερντογάν. Θα φύγουμε.
2: Ναι, θα φύγεις πάντα. Άστο. Να σου πω, ο Ερντογάν λες να ρωτηθεί για τον Μητσοτάκη.
4: Κοίταξε, εδώ είμαστε.
2: Ναι.
4: Φαντάζομαι και οι Τούρκοι, γιατί ήταν βασικό θέμα σήμερα. Δηλαδή 10 με 11 το πρωί όταν μίλησε ο Μητσοτάκης, όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έπαιζαν το κάζου μπέλι. Ναι. Γιατί το θες ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Ναι. Ένα από λίγο συνάδελφος ρώτησε για αυτό. Συνάδελφος του κάζου ρώτησε στον Ρούτε για τα νησιά, τα ποσά του δικοποιημένα και τα λοιπά. Αλλά ο Ρούτε δεν είπε τίποτα. Είπε ότι υπάρχουν διαφορές.
3: Είμαι εδώ για να ενώνω, είπε, και όχι για να σχολιάζω.
2: Α, δεν είπε ούτε τίποτα. Αυτό είναι
3: εδώ για να ενώνω και όχι για να σχολιάζω. Είπε, δεν είναι σχολεία.
4: Αστιεύεσαι, φαντάζομαι, εναντίον της Τουρκίας κάτι.
2: Όχι εναντίον μόνο της Τουρκίας. Εγώ φαντάζομαι ότι θα πει κάτι εναντίον της Ελλάδος. Το βλέπω ανάποδα. Κατάλαβε, το βλέπω με τον άλλο τρόπο.
4: Εντάξει, άμα δείτε τις προετοιμασίες που γίνονται. Καταρχά, όταν ήταν ο Ρούτε, ήμασταν εδώ, καθόμασταν και το περιμέναμε. Τώρα μας έβγαλαν όλους έξω, 600-700 δημοσιογράφοι. Κάνουν μια σκηνοθεσία, έκλεισαν οι κουρτίνες, ζήθαν κάτι, σωματοφύλακες, αλλάζουν όλο το σκηνικό, γιατί έρχεται ο United States, ο President of United States of America.
3: Ναι.
4: Χαμός. Τέτοια πάντα έχω ξαναδεί.
2: Ούτε στην Αμερική ο Τραμπ έχει τέτοια υποδοχή και τέτοια περιποίηση. Ναι,
4: του δώσε το όνομα του σε ένα μέρος του αεροδρομίου.
3: Ναι.
4: Σε ένα μέρος του αεροδρομίου, του κοινού αεροδρομίου.
3: Απ' την άλλη και ο Τραμπ για τον Ερντογάν έλεγε. Μόνο καλά λόγια έλεγε.
4: Και ο Ερντογάν είπε πολλές φορές, αξιολόγος φίλος μου.
3: Ναι.
4: Ο Τραμπ είπε, τα έχω σημειωμένα, παιδιά, συγγνώμη, και λέω, πολύ καλός φίλος, πολύ καλός ηγέτης, για τον Ερντογάν.
3: Ναι.
4: Καλή σχέση έχουμε, τον σέβομαι, καλή σχέση, καλή χημεία, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο να πει.
2: Εντάξει, θα πει όλα.
4: Τον εκτιμώ. Σήμερα πάλι έλεγε για τον Νετανιάχου ότι δεν πρέπει να μιλάει εναντίον του Ερντογάν, ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Είναι η περίοδος που υπάρχει μια τρομερή αλληλεκτίμηση μεταξύ των δύο ηγετών.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, σε αφήνουμε τώρα. Τι ώρα λες να ξεκινήσει εκεί ο Τραμπ?
4: Τι ώρα είναι?
2: Είναι 5:20.
4: Τα ταρτάκι πρέπει, γιατί θα καθυστερήσει πάρα πολύ ο Ερντογάν μετά.
2: Καλά, δεν τον νοιάζει πολύ το Τραμπ αυτό.
4: Τι είπα τώρα, εδώ είναι το σπίτι του, δίπλα εμένει. Να σας πω και κάτι, μου πει η κόρη μου χτες. Έτσι, περπατούσαμε, θα σας πω, και κάναμε μια βιντεοκλήση, έβγαινα. Και λέω, η κορούλα μου, λέω, πού είστε παπά, λέω, κορούλα μου, είμαι στο Λευκό Παλάτι, στο παλάτι του Τούρκου Προέδρου. Και μου λέει, γιατί είναι παλάτι, είναι βασιλιάς? Δεν απάντησα.
2: Ναι, καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και υπομονή. Και υπομονή.
3: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, φίλος μας έχει πάρει τηλέφωνο εδώ. Έχει σπάσει αγωγός νερού στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το νερό είναι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και μας πήρε τηλέφωνο γιατί πολύ σωστά το σκέφτηκε και λέει μεγάλη προσοχή για τα μηχανάκια. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος μας εδώ. Να δω κιόλας τι έχει γίνει και αν έχει στο ρεύμα προς Αθήνα, λέει.
3: Ναι, στην Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω.
2: Έχει μια ανασχεσούλα εδώ. Εκεί είναι, ας πούμε, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Παδά.
3: Ναι.
2: Εκεί το δείχνει ο χάρτης ότι έχει κίνηση. Αλλά έχει κίνηση. Ναι, αυτό και εκεί πρέπει να είναι, γιατί έχει κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα σε αυτό το σημείο, οπότε μάλλον εκεί γίνεται η δουλίτσα. Κίνηση έχει το ανωδικό και το καθοδικό του Κηφισού.
3: Έχει άνοδος του Κηφισού κίνηση?
2: Στο Περιστέρι, και η άνοδος και η κάθοδος. Γενικά μαζεύει η άνοδος, Γιαννάκο μου, μαζεύει αρκετά, είμαστε μεταμόρφωση προβλήματα αρκετά.
3: Χθες δεν είχε, γι' αυτό το λέω.
2: Μαζεύει τι?
3: Χθες δεν είχε καθόλου κίνηση.
2: Σήμερα είναι Τετάρτη, άλλη μέρα.
3: Ναι. Εντάξει, επειδή έχει δύο μέρες που δεν έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω. Τι, σήμερα ξαφνικά του ήρθε να έχει κίνηση?
2: Γιάννη, είναι ανάποδο αυτό που λες.
3: Ποιο είναι ανάποδο?
2: Να σου το εξηγήσω. Όλη τη χρονιά έχει κίνηση και απλώς δύο μέρες δεν είχε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Δεν είναι έτσι όπως το λες.
3: Ξεκίνησε μια περίοδος που να μην έχει, αυτό λέω.
2: Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
3: Άνοδος κάθοδος.
2: Και η Αττική οδός από τη μεταμόρφωση προς το Μαρούσι επίσης με αρκετή κίνηση. Άνοδος κάθοδος και φυσία στο κέντρο της Αθήνας. Καλό φαίνεται μέχρι στιγμής. Ναι, αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έλα, μπες σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν κρατιέσαι. Έλα.
3: Μάλιστα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, έχουμε το αποτέλεσμα. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon School Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και τον μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες, να ξέρετε, ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζεις και εσύ τη θέση σου στο www.theellinicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
2: Ο Ευάγγελος λέει: καλά κρασιά, πείτε στον ακροατή σας, λέει. Είχα στείλει μήνυμα ότι μέσα στο βιολογικό κέντρο της ΕΙΔΑ, εδώ και ένα μήνα τρέχει νερό από έναν αγωγό. λόγο. Δυστυχώς, δεν θα πω τι λες, ακόμη δεν τον έχω φτιάξει, λέει, και εδώ και ένα μήνα χάνεται νερό μέσα στην είδα. Οπότε εντάξει. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφοι, το χθεσινό Τραμπ Ερντογάν μου θύμισε μια σκηνή από την ταινία Καλώς ήρθε το δολάριο. Γεια σου, ρε σύντροφε. Λέει ο Κωνσταντίνου κάποια στιγμή: τι να κάνω, λέει. Τον δουλεύω για να δουλεύει. Σας το είχα ξαναπεί πριν κάνα χρόνο. Όσο το Ισραήλ νιώθει απειλή από Τουρκία, η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να πάρει F-35. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση στον κόσμο. Το είπε πολύ ωραίο ο Παύλος Τσίμας προχθές. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Είμαστε σε φάση, δεν υπάρχουν κανόνες τώρα. Μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που λέγαμε ότι 1, 2, 3, 4. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Και όλο αυτό έγινε από τότε και που εξελέγει ο Τραμπ και τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν το πράγμα, δεν ήταν κάτι. Ο αυταρχισμός έχει επικρατήσει σε πολλές χώρες. Και οι χώρες που έχει επικρατήσει ο αυταρχισμός και επικρατεί πολλές δεκαετίες είναι ισχυρές χώρες. Δεν είναι ότι και ότι. Συν την αδυναμία της Ευρώπης να πρωταγωνιστεί σε ορισμένα θέματα, που επαναλαμβάνουμε είμαστε η καλύτερη γωνιά του πλανήτη, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, και από θέμα δημοκρατίας και από κράτος πρόνοιας και από θέματα λειτουργίας θεσμών, δεν νομίζω ότι υπάρχει
3: δικαιωμάτων
2: στον πλανήτη που δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και θέλουν και περισσότεροι να έρθουν εδώ. Και εμείς ναι, μάλλον τους καλοδεχόμαστε.
3: Έχουμε και λίμα ηγεσίας, η αλήθεια είναι, ηγετών στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σου αρέσει πριν κλείσουμε, ο Ρούτε λοιπόν ακριβώς ερώτησε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και λέει, μόταμο τώρα έτσι, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και για άλλα θέματα, μερικές φορές υπάρχουν θέματα μεταξύ των εταίρων, έχουμε μια συμμαχία 32 εταίρων, συνεπώς μπορεί να υπάρξουν διμερείς συζητήσεις και προφανώς θα πρέπει να απαντήσω εγώ σε μια ερώτηση ποια είναι η δική μου άποψη για αυτό το θέμα. Εγώ όμως δεν είμαι σχολιαστής, είμαι εδώ για να διατηρήσω την ενότητα, τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για να διατηρήσω την ενότητα της συμμαχίας και λέει δεν σχολιάζω δημοσίως έτσι ώστε στο παρασκήνιο να μπορώ να είμαι βοηθητικός αν χρειαστεί.
2: Μιλάμε για παιχτούρα, ο Ρούτε. Ο Ντάντι.
3: Τα λέω μπροστά γιατί τα λέω
2: πίσω. Hello, Ντάντι. Ο Ρούτε. Αυτός είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης συμμαχίας του πλανήτη. Ο Δαμιανός, καλησπέρα στον Σκάι. Δύο επιθέσεις Ρωμά, λέει, εναντίον γιατρών και νοσηλευτών στο κέντρο υγείας Σπάτων και στο Θριάσιο. Καλή συνέχεια. Στα Σπάτα δεν το ξέρω. Το Θριάσιο το διαβάζαμε, προσπαθούμε να το δούμε. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
5: Απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Άλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται.
8: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολε. Κουβέρτες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
14: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
15: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
16: Μόδα σε κάθε βήμα.

0: πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Η παράδοση ζωντανεύει. Ο πολιτιστικός σύλλογος Οροπού το Ζάλογο σας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ελάτε στον Οροπό Πρέβεζας να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Στη μουσική θα είναι η κομπανία Βέρδη και στο τραγούδι ο Νίκος Δάσκαλος. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν μέχρι το πρωί. Τη βραδιά πλαισιώνουν χορευτικά τμήματα τοπικών συλλόγων με παραδοσιακούς χορούς. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Το κρατάμε αυτό.
2: Ναι.
1: Ο δεύτερος νόμος είναι αυτή η περίφημη τροπολογία που λέμε του Μενέντες, του Βαν Χόλεν και όλων αυτών των παιχταράδων. Ο Μενέντες βέβαια ξέρετε που βρίσκεται. Λοιπόν, ο δεύτερος νόμος απαγορεύει την πώληση του F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η Τουρκία έχει στην κατοχή της το ρωσικό σύστημα S-400.
2: Ναι.
1: Τον άρρητο νόμο, η άρση του νόμου Καάτσα δεν είναι ικανή να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Τελείωσε αυτό.
2: Ναι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Τραμπ για να πετύχει αυτές τις έολες υποσχέσεις που έδωσε, διότι έολες είναι, αγαπητοί Χρήστο και αγαπητοί Γιάννη, για να τα πετύχει όλα αυτά, πρέπει να βρει, να έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να ανατρέψει τη δική μας τροπολογία, να τη χαρακτηρίζουμε έτσι. Την τροπολογία που απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα έχει τους S-400. Λοιπόν, το πιο εύκολο πράγμα για τον κύριο Τραμπ, αφού θέλει τόσο πολύ να πουλήσει τα F-35 στην Τουρκία, είναι να πείσει το φίλο του τον Ερντογάν να στείλει πακέτο τους S-400 στο φίλο τους, γιατί είναι φίλος και τον δύο, στο φίλο τους τον Βλαδίμηρο.
2: Τον Πούτιν, σωστά.
1: Το Πούτιν, δεν το λέει κανένα Πούτιν, συνάδελφοι.
2: Βλαδίμηρος.
1: Θυμάστε εκείνες τις εκπομπές που βλέπαμε ένας τύπος που τον έλεγε, σταματήστε όλοι, λέει Βλαδίμηρ, Βλαδίμηρος.
2: Βλαδίμηρος είναι,
1: ναι.
2: Είναι ολοελληνικά.
1: Μπορεί να έχει και ρίζα ελληνική, και λοιπά. Ψέματα. Οι ψεκασμένοι ξεκίνησαν από πολλά χρόνια πριν, δεν είναι τώρα που είναι πολλά.
2: Έχεις δίκιο με τα Νεφελίμ, τα Χερουβίμ και πολλά χρόνια. Θα μας σώσει το ξανθογένος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και όλα αυτά. Μην τα ξεχνάμε.
1: Όπως τα λες. Λοιπόν, οπότε αν πείσει τον
3: Τραμπ, τον Ερντογάν να δώσει τους S-400.
1: Δικαιούται, έτσι καταργείται ο νόμος. Καταργείται αυτός ο νόμος. Αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Γιατί λοιπόν δεν λέει στο φίλο του τον Ερντογάν, τι λέει το, διώξε τους S-400. Ξέρετε τι του είπε ο Ερντογάν χθες. Ο Ερντογάν χθες του είπε να πάμε τους S-400 στη Συρία, που οι γερουσιαστές και οι βουλευτές δεν το δέχονται. Διότι ποιος ελέγχει το στρατό της Συρίας?
2: Ο Ιτούρκης.
1: Έτσι. Του λέει να το πάμε εκεί, να το εγκαταστήσουμε μάλιστα. Προσέξτε, κρυπνάδες. Και να εγκαταστήσει τώρα τους 400 στη Συρία, θα καλύψει τη μισή Τουρκία και βεβαίως θα μπορεί να κάνει ζημιά στο Ισραήλ. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ο πρόεδρος σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Έκατσε εκεί πέρα ένα σωρό μπούρδες. Και υποσχέσεις έωνες έδωσε στον Ερντογάν και δεν έχει τον τρόπο

0: να υλοποιήσει αυτά που είπε. Δεν υπάρχει ο τρόπος.
1: Αλλά δεν του κοστίζει και τίποτα, βρε Μιχάλη.
0: Όχι, δεν του κοστίζει. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που προσπαθώ να πείσω μερικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, ότι λέει και ξελέει. Ξέρετε, ξέρουμε τι θα πει στο αεροπλάνο της επιστροφής, τι να πει. Ξέρουμε, μπορεί να τα αλλάξει όλα.
2: Μα και τώρα που θα έχει συνέντευξη τύπου σε 10 λεπτά, πάλι μπορεί να τα αλλάξει.
0: Ναι. Καλά, τώρα με μιλάει για κατά πάσα εδώ για 2 ώρες, ξέρετε. Δεν είναι, φανταστείτε τι θα λέει σε λίγο. Δεν έλεγε ότι δεν θα δώσω τίποτα όπλα, χρήματα στην Ουκρανία.
2: Ναι.
0: Πριν από λίγο, ξέρετε τι είπε. Θα επιτρέψει στην Ουκρανία, η πρώτη χώρα στον κόσμο, να κατασκευάζει τα δικά της Patriot, τα αμερικάνικα Patriot.
1: Τι λες, αυτό είναι μεγάλη είδηση.
0: Τεράστια είδηση. Και επίσης οι Ουκρανοί θα του δώσουν τους δικούς τους, τα δικά τους στρόουλ, διότι αποδεικνύονται καλύτερα από τα αμερικάνικα. Ο πρόεδρος του Ηνωμένου Πολιτείου πριν από λίγο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πίσω και στα δικά μας. Όχι για να μην φοβούνται οι ακροάτες σας και λοιπά που σας ακούνε. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Εάν ο πρόεδρος καταφέρει να άρει τον νόμο Κάτσα, δεν σημαίνει τίποτα για τα F-35. Τίποτα απολύτως.
2: Mm-hmm.
0: Μιλούν όλοι για αυτά τα 5 αεροπλάνα F-35 για τα οποία μίλησε ο Ερντογάν, έτσι.
2: Uh-huh.
0: Αυτά ήταν 6 αεροπλάνα. Γιατί μιλάει για 5 δεν ξέρω. Ήταν 6 αεροπλάνα. Ήταν τα πρώτα αεροπλάνα από τα 100 που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία, την Αμερικάνικη, για να σταλούν στην Τουρκία. Ήταν έτοιμα να σταλούν στην Τουρκία όταν ο Ερντογάν είπε ότι εγώ θα υποδεχτώ τους F-400. Τους είχε αγοράσει. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαν φτάσει στην Τουρκία. Οπότε το θέμα ήταν ανοιχτό. Έτσι. Ήρθαν οι πιλότοι οι Τούρκοι, εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι και θα τα μετέφεραν στην Τουρκία. Και για λίγο σε 4 ώρα πριν τελείωσε το πράγμα. Έτσι. Βάσει του νόμου Κάτσα, απαγορεύτηκε να σταλούν. Αλλά τα F-35 είναι F-35. Δεν σημαίνει ότι κατασκευάστηκαν και ήταν έτοιμο να πετάξουν στην Τουρκία και δεν υπάγονται στο δεύτερο νόμο, έτσι στο δεύτερο νόμο, αυτό που λέμε το δικό μας, γιατί Έλληνες τον επέβαλαν αυτή την τροπολογία στον νόμο του Πενταγώνου. Μ' ακούτε που λέει για τον νόμο του Πενταγώνου, έτσι. Εκεί μέσα είναι αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Άρα τα 5, ο Ερντογάν λέει 5, που σημαίνει ότι το έκτο μπορεί και να μην υπάρχει, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει καταστραφεί. Με καταλαβαίνετε, μπορεί να μην μπορεί να πετάξει κλπ. Μιλάει για τα 5 και εννοεί ότι να άρει ο Τραμπ τον νόμο Κάτσα και να τα στείλει στην Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό. Τα F-35 απαγορεύεται να πάρει στην Τουρκία για όσο διάστημα είναι εκεί η S-400.
1: Θα έρθεις καμιά βόλτα προς εδώ, τώρα για καλοκαίρι.
0: Λέω να έρθω την άλλη εβδομάδα διότι. Διότι βγαίνει το καινούργιο μου βιβλίο.
1: Άντε βρε Μιχάλη, μα
2: τότε να τα πω σε καλώς όρισμα, βέβαια.
0: Εδώ θα έρθεις. Τίποτε, είναι επί τίτλο ο ένοχος και αναφέρεται στο Kissinger. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου μου. Αν θυμάστε που είχα βρει τα έγγραφα του
2: Kissinger. Ναι, βέβαια.
0: Τα απόρριτα, βρήκα τώρα τα τελευταία που αναζητούσαμε μαζί με τον Αλέξη, τον Παπαχελά κλπ. Και ένα βήμα για αυτό το βιβλίο ήταν το βιβλίο του Αλέξη του Παπαχελά. Με το ηχητικό για τον Δημήτριο Ιωαννίδη, έτσι, για τον προδότη. Όταν άκουσα λοιπόν το ηχητικό, αυτό το φοβερό ηχητικό που είχε ο Παπαχελάς στο βιβλίο του, το καταπληκτικό βιβλίο, λέω: όπα, αυτά που λέει ο Ιωαννίδης κάπου τα διάβασα εγώ. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω εδώ μια προσπάθεια και βρήκαμε τα έγγραφα του Kissinger που επιβεβαιώνει τον Ιωαννίδη φυσικά ότι οι Τούρκοι θα έμπαιναν στην Κύπρο, θα έφταναν στη Λευκοσία. Και θα σταματούσαν. Αυτό είναι το σχέδιο,
2: συνάδελφοι.
0: Οπότε να περάσω.
1: Να περάσεις εδώ,
2: να τα πεις από κοντά.
1: Και βασικά να σε δούμε από κοντά. Μιχάλη, την αγάπη μας.
2: Να σε καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και το πρωί.
0: Για τον αγαπημένο σας πρόεδρο, μην ξεχνάτε.
2: Ναι, το πρωί, αύριο.
1: Ο Γιάννης είναι τραμπικός.
2: Ναι,
1: Γιάννη,
2: το συζητάς. Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αμανάτε, γεια σας.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 στο The Hellenicon Sports Park. Μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θεάματος του Μοντιά. Δεν θα λείπει κανείς, μην λείψετε ούτε εσείς. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15. Φάνης Λαμπρόπουλος παρουσιάζει. Το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιάνο στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις, ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. www.ellinicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου. Θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
3: Μισό λεπτό. Ο Δαμιανός λέει καλησπέρα στον Σκάιδη. Ο Νίκ στο Περιστέρι, στη Λέα. Μπαίνει περιπολικό και από πίσω μέτρησα 15 αυτοκίνητα να το ακολουθούν. Ανενόχλητοι, του καθοδηγεί το περιπολικό, λέει. Κυρία Μιχάλη, τα λέτε εσείς, αλλά ποιος σας ακούει.
2: Ας το καλώ.
3: Και ο Παναγιώτης ο Νταντής λέει καλησπέρα σας. Μιας και πιάσατε τις διαρροές υδάτων στο Πικέρμι, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ρεθύμνου, αναβλύζουν νερά. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου ενημερώθηκε 25/6 γραπτός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί και η διαρροή συνεχίζεται. Παρακαλάνε επί ένα μήνα πριν τις εκλογές να ψηφιστούν και μετά εξαφανίζονται για 5 χρόνια. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά,
3: σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε.
4: Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 λίπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Seeker. Time for change. Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγου άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο ξενοδόχος λείπει, είναι στη Λευκάδα, ο Σταματέλος δηλαδή, καταλάβατε. Ο μεγάλος ξενοδόχος, από τα 5 αστέρια που έχει το ξενοδοχείο, λέει, το κάνει 7 τώρα.
1: Α, ναι, ναι. Εδώ.
0: Ναι, ναι, κάνει επενδύσεις σοβαρές.
1: Ναι, χαρά.
0: Είναι σαν και εμάς. Να πούμε ότι χθες παρακολουθήσαμε μία παράσταση. Καταρχάς, ξέχασα να σου πω τι έπαθα το πρωί.
1: Για πες.
0: Μόλις ξύπνησα. Το άλλο μάτς ποιο ήτανε?
1: Κολομβία-Ελβετία.
0: Κολομβία-Ελβετία.
1: Το οποίο στα πέναλτι κρίθηκε.
0: Περίμενε να σου το πω. Το ξέρω που κρίθηκε. Μετά το έμαθα δηλαδή. Διαβάζω το πρωί 4-3 λέει. Πώς το λένε, Ελβετία-Κολομβία. 4-3 λέω, κέρδισε και 3-2 η Αργεντινή. Πω, πω, τι χαμός έγινε χθες. Δεν ξενύχτησα. Κατάλαβες. Και μετά βλέπω ότι είναι πέναλτι. Πού δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Γράφα 4-3 λέει.
1: Δεν γράφα 4-3 στα πέναλτι.
0: Όχι. Ελβετία-Κολομβία λέει 4-3. 4-3 λέω. Πω, πω, τι μάτς έχασα.
1: Ελβετία-Κολομβία.
0: Αλλά το μάτς το άλλο ήταν πραγματικά μαγεία.
1: Για μένα είναι το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Γίνανε και κανένα δυο άλλα, αλλά.
0: Μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω δει πολλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, οι Γάλλοι έχουν παίξει πάρα πολύ ροπόδο, έχουν βάλει 3-4 γκολ σε ομάδες κτλ. Αλλά τέτοιο μάτς, σε 13 λεπτά, να γίνει ανατροπή από το 0-2. Με μια ομάδα σαν την Αίγυπτο, η οποία δεν τη λες ότι είναι, ξέρεις, εκ των ιστορικότερων
0: φωνέας
1: των γιγάντων, αλλά είσαι 13 λεπτά πριν το τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δέχεται 3 γκολ με το Μέση να κάνει το 2-2.
0: Ήταν μαγεία ο κερατάς.
1: Ήταν,
0: Δηλαδή έχασε και πέναλτι, έχασε και το αυτό.
1: Ναι, και χάνει και το πέναλτι να προηγηθεί.
0: Και έχασε και άλλο ένα σούτ και τα μπει και δοκάρι. Και λέει.
1: Πόσα είπε τώρα?
0: 39 λέει.
1: Πέναλτι σούτ, δοκάρι.
0: 39, ρε παιδί μου. Ναι. Θα σας δείξω εγώ πώς γίνεται. Το πάθος που έβγαλε ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χθες ήταν η μέρα των 39 ριδών. Διότι εκτός από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πραγματικά ήταν σούπερ και ξέσπασε μετά και έκλαιγε και τον πήραν και στα χέρια τους καταρχάς να σας πούμε ότι έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κατερίνα Νατοπούλου πριν από λίγο.
1: Ναι. Τη θέση της παίρνει ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Α, φίλες μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έδειξε ο Μέση στα, ναι, 39
0: το πάθος. Αυτό το πάθος και μπορεί. Ήταν συγκλονιστικός και ο Τζόκοβιτς, θέλω να πω, στο Wimbledon. Νόβακ Τζόκοβιτς.
1: Επίσης 39.
0: Είχε διαφορά 14 χρόνια, νομίζω, έχει διαφορά με τον Αλιασίμ, τον οποίο έπαιζε χθες. Mm-hmm. Άντεξε το θηρίο 4,5 ώρες έπαιζε τένις. Και βγήκε και είπε, συνεχίζω για κάτι τέτοια μάτς. Συνεχίζω το τένις για κάτι τέτοια μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πραγματικά φοβερός.
1: Τώρα συζητάμε για δύο θρύλους.
0: Και μάλιστα τον ρώτησαν για το Μέση.
1: Ναι.
0: Και λέει, επειδή είναι και χιουμορίστας ο
1: Τζόκοβιτς,
0: λέει, μακάρι να έπαιζα κι εγώ 90 λεπτά.
1: Που παίζω 4,5 ώρες. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία θα βρει στο δρόμο της στην Νορβηγία τώρα.
0: Άλλη μου πες το πρωί. Πες αυτή που πες το πρωί, μου πάει λάθος.
1: Λες, όχι ρε Χριστό. Την Νορβηγία θα βρει.
0: Όχι.
1: Ποιον θα βρει? Η Αγγλία θα βρει την Νορβηγία.
0: Πάλι λάθος το κλωτό. Ίδια που πες το πρωί, πες και το βράδυ.
1: Τόσο έξω πέφτω, ρε. Για κάτσε, περίμενε. Κάτσε, όχι, με κοροϊδεύεις. Για να δω. Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Νορβηγία-Αγγλία. Και Αργεντινή-Ελβετία. Τι είπα εγώ? Αλλό.
0: Δεν είπες ότι η Αργεντινή είναι με την Νορβηγία?
1: Έτσι είπα, συγγνώμη λάθος.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός. Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
5: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
4: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
5: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
4: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
5: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
4: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
5: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
4: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην κάθοδο του Κηφισού από λικόβριση προς μεταμόρφωση στην ηλιοφόρο Κηφισίας ανατμήματα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς Φλίσβο και προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το κάζους μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Ωστόσο, επισημάνε με νόημα, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις με τον Ουκρανό ομόλογο του από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο κορυφής. Αναφερόμενο στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία. «Ίσως πρέπει να πάμε χωρίς συμφωνία. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κόλπο, τόνισε νωρίτερα σε ανακοίνωση ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας των Ηνωμένων Εθνών, καταδικάζοντας την επανάληψη των εχθροπραξιών στην περιοχή και τα στενά του Ορμούς. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι πάνω από τα $79 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα $75, καταγράφοντας αύξηση άνω του 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργο, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο James Dalamanga. Στην αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του μετά το συμβούλιο, με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεκτή με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Ο Dalamanga κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία του επίσης ομογενούς George Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος κρατώντας λωστό και μπουκάλι με έφλεκτο υγρό, επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και στη συνέχεια εισέβαλε σε εγκαταστάσεις, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στις 28 Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη. Παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σοκράτη Φάμελο για την απόφαση της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στον πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Αύριο Πέμπτη ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το...
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

όλο καινούριο. Είναι του κουτιού. Κυκλοφόρησε χθες. You Too, Street of Dreams. Ωραίο, δεν είναι? Είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο και ακόμη άτιτλο στούντιο άλμπουμ τους. Το πρώτο με ολοκένουργιο υλικό μετά από 9 χρόνια. Εγώ θα έλεγα κλασική You Too. Έχω κάτι φωνές δίπλα μου, απέναντί μου, μου ψιθυρίζουν ότι παραπέμπει πιο πολύ σε Coldplay. Ωραία στοιχή για μέρες καλύτερες που δεν μπορεί παρά να είναι καθοδόν. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι Τετάρτη, είναι 7 του Ιουλίου και για μια μερίδα, 8 του Ιουλίου, για μια μερίδα ευτυχισμένων συνανθρώπων μας, το τι μέρα είναι δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι εκείνοι που έχουν το προνόμιο να μπερδεύουν τις μέρες, είναι εκείνοι που έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους. Και έτσι οι μέρες, το ημερολόγιο δεν τους λένε και πολλά. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι που κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Έχουμε πάρει το ημερολόγιο, το κρατάμε αγκαλιά και έτσι όπως είναι εκεί σε πρώτο πλάνο μετράμε αντίστροφα. Ανάλογα με το που είσαι και το τι κάνεις τέτοια εποχή, φαντάζομαι και το ενδιαφέρον αυξομειώνεται για τα όσα φέρνει η επικαιρότητα. Που τα λέμε, αν εξαιρέσεις αυτή τη σύνοδο που από χθες είναι και το βασικό θέμα των συζητήσεών μας, η επικαιρότητα μάλλον υποτονική είναι, υποτονική και αναμενόμενη για μήνα Ιούλιο. Στην πολιτική δε επικαιρότητα θα επικρατούσε ως και ησυχία αν δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, που φαίνεται πως το καλοκαίρι καθόλου δεν τον πτωεί. Γενικά, θα έλεγε κανείς μια από τα ίδια και στην ιστορία των υποκλοπών, από ό,τι φάνηκε σήμερα, επίσης μια από τα ίδια, παρότι η συνεδρίαση έγινε σε υψηλούς τόνους, παρότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε το αίτημα που είχαν συνυπογράψει τα 2/5 των βουλευτών να κληθούν σε ακρόαση για το θέμα των υποκλοπών. Ο Ταλντίλιαν, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Μυρλής. Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής, όσο και ο Μάκης Βορύδης εκ μέρους της πλειοψηφίας, απέρριψαν τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι εδώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία και άρα πρέπει η υπόθεση να ανοίξει και πάλι.

0: Έτσι που λέτε. Αναμενόμενα είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο αναμενόμενη είναι βεβαίως η κίνηση που συναντάτε αυτήν την ώρα στο καθοδικό του Κηφισού. Έχουμε κίνηση, αρκετά μεγάλη κίνηση αυτήν την ώρα στο καθοδικό του Κηφισού, από Λυκόβρηση προς Μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Κηφισίας επίσης ανατμήματα θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. Στην Παραλιακή προς Γλυφάδα, από τον Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς Φλίσβο και προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού Απολού Λαγουμιτζή και στην Αττική Οδό. Εκεί θα πέσετε πάνω σε ένα 20 λεπτό μποτιλιάρισμα αν βρίσκεστε στο ρεύμα από αεροδρόμιο και περιμένετε, βλέπετε μπροστά σας τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης θα χρειαστείτε περίπου τόσο. Μικρότερες καθυστερήσεις αν είστε στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Και ελάτε να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, διότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πως αυτές οι αλλαγές που είχαμε από τις αρχές του μήνα στο δασμολογικό καθεστώς των προϊόντων που φτάνουν από Κίνα έχουν προκαλέσει έμφραγμα στα τελωνεία. Εκεί λοιπόν είναι εγκλωβισμένα περίπου 150.000 μικροδέματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μικροπροβλήματα. Κύριε Καφούνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Και πώς το εξηγείτε αυτό? Να είστε καλά.
1: Κοιτάξτε, είναι λογικό ένα νέο μέτρο να δημιουργήσει δυσλειτουργία σε πολλά κομμάτια της αγοράς. Για εμάς αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι μια τεράστια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια φαίνεται ότι τώρα παίρνει την πρώτη της, βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε για το ελληνικό και για το ευρωπαϊκό εμπόριο ίσους κανόνες, ίδιους κανόνες λειτουργίας. Και νομίζω ότι αυτό, μέσα από αυτό το πρώτο βήμα, δείχνει ότι παίρνει σάρκα και ωστά. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπω μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό εμπόριο. Και έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτό που ξεκινήσαμε όσο πριν περίπου 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Retail, φαίνεται τελικά ότι αγγίζει πάρα πολλούς. Και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία κάτι άλλο που βλέπουμε, ότι που πληροφορούμαστε και δεν θα διακινδυνεύσω νούμερα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση τις πρώτες μέρες σε σχέση με αυτές τις αγορές.
0: Έως και 50%. Πολύ μεγάλη πτώση, κύριε Καφούνη.
1: Ναι, εγώ δεν θα διακινδυνεύσω νούμερα, και στην ανακοίνωση που βγάλαμε ήμουν πολύ προσεκτικός, γιατί θέλω πάντα όταν λέμε κάτι να ακολουθείτε από συγκεκριμένα στοιχεία και νούμερα που δίνει το Ινστιτούτο μας. Αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση. Και ξέρετε, για να το δείξουμε, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει, ότι είχαμε φτάσει και περίπου χάναμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο το χρόνο σαν χώρα σε αγορές από αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί μπορούσε ο καθένας να παραγγείλει ό,τι ήθελε, χωρίς να υπάρχει κανένας είδους έλεγχο, χωρίς να καταβάλουν δασμούς, χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχονται τα προϊόντα. Και αρκετές φορές παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έπρεπε να πετάξουμε. Αυτό το πάνω από 1 δισεκατομμύριο, και το λέω γιατί υπάρχουν συζητήσεις που λέει γιατί έγινε έτσι, γιατί θα γινόταν αλλιώς, ή ξέρετε, πολλοί λένε πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να συνοδευτούν από προτάσεις. Αν από αυτό το 1,2 δισεκατομμύρια που χάνουμε κάθε χρόνο σώσουμε για το ελληνικό εμπόριο έστω και 200 εκατομμύρια, τα νούμερα είναι γιγαντία. Μπορεί να διασφαλίσουμε τη λειτουργία κάποιων χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καφούνη. Άρα, εσείς θεωρείτε από αυτά τα πρώτα δείγματα που έχουμε ότι είναι ένα μέτρο που αποδίδει?
1: Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, το είπατε εσείς με βάση τα ποσοστά. Όμως, αν η ερώτηση είναι αν αυτό αρκεί, όχι, δεν αρκεί.
0: Θέλω να πω, μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια μείωση, αλλά να αλλάξει αυτή η τάση σε αρχή διάστημα. Να είναι, ας πούμε, έτσι, τα πρώτα στοιχεία και να μην είναι απολύτως ενδεικτικά.
1: Πρώτον, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να διακινδυνεύσω, ότι δεν ξέρουμε πόσο είναι η πτώση. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα θα αλλάξει. Η αρχή πάντα φέρνει τέτοιου τύπου ανακατατάξεις. Όμως, και γι' αυτό και θέλω να το ξεκαθαρίσω, ότι για εμάς ως τον εκπρόσωπο του συνόλου του εμπορίου, εμείς ξέρετε έχουμε περίπου 350 εμπορικούς συλλόγους που εκπροσωπούμε, είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα έρθει την 1η Νοεμβρίου, όπου θα μπει ένα επιπλέον τέλος για να μπορούν τα τελωνεία να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Γιατί αν ισχύει αυτό το έμφραγμα που λέμε, αυτό ισχύει γιατί τα τελωνεία δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα τελωνεία για να κάνουν τη δουλειά τους έχουν κόστος. Συνεπώς αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να καταβάλουν ένα επιπλέον δασμό για να μπορούν τα τελωνεία να ελέγχουν τα είδη που μπαίνουν μέσα, να μπορούμε να παρακολουθούμε την προέλευση των ειδών. Γιατί είναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς θέλουμε ικανοποιημένους καταναλωτές που μπορούν να βρουν φτηνά προϊόντα, αλλά που ξέρουν και την προέλευσή τους. Αυτό λοιπόν θα γίνει την 1η Νοεμβρίου. Και η μάχη μας θα θεωρήσουμε ότι κερδίθηκε ούτε την 1η Νοεμβρίου, ούτε σήμερα. Όταν καταργηθεί αυτό το περιβόητο de minimis, η εξαίρεση δηλαδή για να παραλαμβάνουν πράγματα από οπουδήποτε εκτός Ευρώπης, χωρίς τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό κατά την Ευρώπη θα γίνει το 2028. Uh-huh. Εμείς πρέπει να πούμε το θετικό ότι η προσπάθειά μας βρήκε ανταπόκριση, δεν σας κρύβω, νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε με την 1η Ιουλίου, και θα πιέσουμε ώστε όλα αυτά να έρθουν νωρίτερα για να σώσουμε επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας μέσα από ισότιμους κανόνες. Και επειδή μας ακούν καταναλωτές, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι οι καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με το 3 ευρώ που συζητάμε, δεν τους αφορά. Είναι μια απόφαση της πλατφόρμας αν θα την ενσωματώσει την τιμή ή όχι. Mm-hmm. Όπως δεν τους αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βρίσκουν φτηνά κινέζικα προϊόντα. Εμείς θέλουμε ελεύθερο ανοιχτό εμπόριο. Αυτή είναι η δουλειά του εμπορίου. Ελεύθερο ανοιχτό εμπόριο, όχι περιορισμούς. Όμως απλά ίδιους κανόνες για όλους. Και νομίζω ότι το πετύχαμε και πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στην ΕΣΕ, γιατί αυτή η προσπάθεια έχει ενδιαφέρον και ξεκίνησε από την Ελλάδα. Και στην Ελλάδα παρουσιάστηκε από το ευρωπαϊκό retail το πρόβλημα.
0: Mm-hmm, ναι. Και ξεκίνησε, λέτε, πριν από αρκετό καιρό. Βλέπουμε τα πρώτα δείγματα. Δεν ξέρουμε βεβαίως. Πρέπει, όπως λέτε, να περιμένουμε. Με τις εκπτώσεις, κύριε Καφούνη, ποια είναι η αίσθησή σας? Τι θα γίνει, υπάρχουν πια εκπτώσεις? Μίλαγα με τον κύριο Τσαγκάρη πρόσφατα. Μου είπε ότι δεν υπάρχει, με την έννοια την παραδοσιακή των εκπτώσεων. Έχουμε φύγει από αυτό το καθεστώς. Τώρα εκπτώσεις και προσφορές βρίσκει κανείς με ένα ψάξιμο καλό στο διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά και στα μαγαζιά έχει αλλάξει αυτή η αίσθηση. Κάποτε έμπαινες, έβλεπες όλο το μαγαζί σε εκπτώσεις. Τώρα είμαστε στις προσφορές και όταν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις δεν βρίσκεις τίποτα. Βλέπεις τη νέα σεζόν, τη νέα, πώς να το πω, τις νέες συλλογές που δεν είναι εκπτωτικές.
1: Επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, το εμπόριο γενικά έχει αλλάξει και έχει αλλάξει σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα ένας λόγος που βλέπουμε έτσι, κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα στοιχεία, είναι γιατί και το ελληνικό εμπόριο, όπως παρουσιάζουμε εμείς τεκμηριωμένα κάθε τρίμηνο, κινείται για περίπου 16 μήνες πτωτικά. Και κινείται πτωτικά για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, με στοιχεία ανδιαφυσβήτητα της Στατιστικής Αρχής. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, είναι βέβαιο ότι εκτός που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες, θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα, για να δουν τους τζίρους τους να αυξάνονται, πρέπει και ξέρουν ότι πρέπει να κατεβάσουν τις τιμές. Άρα, επειδή μιλάμε σε καταναλωτές, εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ότι μόλις ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, θα μπορούν να βρουν πολύ μεγάλες διαφορές στην τιμή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι οι καταναλωτές θα το κάνουν. Σαφέστατα και μέσω του διαδικτύου, το οποίο είναι ένα επιπλέον εργαλείο σύγκρισης και για εμάς, τους επαγγελματίες, τις εμπόρους και τις σοβαρές επιχειρήσεις, είναι ένα θετικό στοιχείο. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να συγκρίνει και πρέπει να μπορεί να επιβραβεύσει αυτό που κάνει καλά τη δουλειά του. Άρα, είτε με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε με τη βόλτα σε ένα κατάστημα, mm-hmm. εμείς θα χαρούμε να δούμε ικανοποιημένους καταναλωτές. Θα τους δούμε. Και να σας πω και κάτι. Ναι, βρίσκουν εκπτώσεις ή προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτές οι εκπτώσεις όμως έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι αυτές που τελειώνει η περίοδος και αυτά που τα καταστήματα έχουν μέσα θέλουν να τα ξεφορτωθούν εντός εισαγωγικών. Αλλά δεν είναι το ίδιο με αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και γι' αυτό και βλέπουμε διαφορετική προσέγγιση από τις επιχειρήσεις. Όμως το εμπόριο αλλάζει, το ξαναλέω, και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτό. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε όσο μπορούμε περισσότερο και πρέπει βέβαια να δούμε, γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και εμείς ετοιμάζουμε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση εν ώψη ΔΕΘ. Πρέπει να δούμε το κράτος να παρεμβαίνει προς όφελος του συνόλου της επιχειρηματικότητας, αφαιρώντας παράλογα βάρη είτε γραφειοκρατικά είτε φορολογικά. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε τέλος επιτεύγματος, για να καταλάβετε. Μνημονιακό φόρο.
0: Έχουμε και άλλους μνημονιακούς φόρους, κύριε Καφούνη. Ναι.
1: Εάν το κάνει αυτό και ελαφρύνει το βάρος λειτουργίας των επιχειρήσεων, και εδώ πια δεν μιλώ μόνο για τις εμπορικές, εμείς διεκδικούμε και έχουμε, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, θα δούμε τότε να φτηναίνουν τα είδη, γιατί αρκετές φορές ακούω λέξεις που δεν σας κρύβω ότι για μένα χτυπούν έτσι πολύ άσχημα στα αυτιά μου, σκροκέρδια. Όταν είσαι και βαραίνεις τη λειτουργία των επιχειρήσεων με τόσα παράλογα βάρη, και δεν είναι μόνο τα φορολογικά, είναι και τα γραφειοκρατικά, είναι και πάρα πολλά άλλα που πάμε και προσθέτουμε κάθε μέρα σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μην περιμένεις ακριβότερες τιμές. Ελαφραίνεις το κόστος, οι επιχειρήσεις θα κατεβάσουν τις τιμές, γιατί ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν είναι αδυσόπιτος.
0: Από εκεί λέτε να το πιάσουμε, μάλιστα. Γιατί μέχρι στιγμής επιχειρείται άλλος τρόπος, ο οποίος δεν ξέρω και κατά πόσο αποδίδει. Τώρα αυτό
1: όσοι με παρακολουθούν ξέρουν πως αντίθετος είμαι. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, και να ξέρετε, ενώψη δεν πραγματικά θα κάνουμε. Πέρσι ήμασταν οι μόνοι που καταθέσαμε μια τοποθέτηση που είχε και κόστος δίπλα. Σήμερα φέτος θέλουμε να είμαστε ακόμα πλήγαστεροι, και επειδή έχουμε 10 πολλούς επιστήμονες πάνω που δουλεύουν για μας, φέτος θα καταθέσουμε μια πρόταση που πρέπει να τη δούμε να γίνεται πράξη. Τώρα ή ποτέ.
0: Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και τα ξαναλέμε όταν πια θα πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται ως πρόταση προς την κυβέρνηση. Να είστε καλά, κύριε Καφούνη.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μιας και συζητούσαμε, και αφορμή της συζήτησης ήταν αυτό το οποίο συμβαίνει στα Τελωνία, εκεί που είναι εγκλωβισμένα περίπου 150.000 μικροδέματα, να σας πω τι συνέβη σε άλλες χώρες, δηλαδή εκεί όπου υπήρξε κάτι ανάλογο. Στην αρχή κόπηκε λίγο η φόρα, μας κόπηκε η φόρα εξαιτίας αυτού του επιπλέον δασμού να παραγγέλνουμε από τις διάφορες κινέζικες πλατφόρμες. Στη Ρουμανία, ας πούμε, αργότερα φάνηκε ότι που συνέβη κάτι ανάλογο, η αγορά προσαρμόστηκε και οι παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες επανήλθαν. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι και εδώ, μετά το αρχικό σοκ, θα επιστρέψουμε σε αυτές τις αγορές από τις κινέζικες πλατφόρμες, κυρίως για κατηγορίες προϊόντων στις οποίες είναι πράγματι ανταγωνιστικές, υπό την έννοια ότι έχουν πολύ πολύ χαμηλές τιμές και μεγάλη ποικιλία. Αυτό δηλαδή που ψάχνει ο μέσος καταναλωτής. Πάμε στις διαφημίσεις μας τώρα. Να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό και σήμερα, τελευταία ημέρα του διαγωνισμού, προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματθίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου, Άρτα, Υπαίθριο Παραποτάμιο Θέατρο Άρτας. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Λευκάδα, Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9 και 4. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace τρουσάρτη, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
7: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
8: Όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
2: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
9: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση.

0: θεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Μπαίνουμε στη διαδικασία να εντάξουμε και αυτή τη δήλωση σε μια σειρά άλλων δηλώσεων, σε αυτή τη μόδα που ήρθε να επιβάλλει με έναν τρόπο και πολιτική ορθότητα να παρεμβαίνει κανείς σε αριστουργήματα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους, κυρίως γιατί έχουν αντέξει πάρα πολλά χρόνια, εν προκειμένου χιλιάδες χρόνια, 3.000 χρόνια. Και εντάξει, και αν το δει κανείς έτσι και πώς να το πω, αντικειμενικά, η Οδύσσεια δεν είναι ένα έργο στο οποίο οι γυναίκες δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Εντάξει, φεμινίστριες, αλλά όχι φεμινίστριες για το τίποτα. Σκεφτείτε, ας πούμε, την Πινελόπη, που προφανώς και δεν είναι η σύζυγος που περιμένει καρτερικά, είναι μια γυναίκα που δείχνει το δρόμο σε άλλες ηρωίδες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι η Αθηνά, είναι η Κίρκη, είναι η Καλυψό, η Ναυσικά, η Ευρύκλεια. Θέλω να πω, εντάξει, αν εξαιρέσει κανείς την ωραία Ελένη που έχει ένα μικρό ρολάκι, όλες οι υπόλοιπες δεν θα έπρεπε να μείνουμε με το παράπονο. Πόσο μάλλον εκείνες που καλούνται να ερμηνεύσουν στο σήμερα το 2026 κάποιες από τις ηρωίδες αυτές. Λοιπόν, αφήνω την Οδύσσια στην άκρη και τα όσα δήλωσε η Λουπίτα Νιόγκο. Να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρόεδρο του τμήματος, για να συζητήσουμε αυτό που συζητάει νομίζω όλος ο κόσμος, θέλοντας και εμείς, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τι προκύπτει από αυτή. Γεια σας κύριε Τζιαμπίρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Πάμε τώρα στην Οδύσσια του Τραμπ και του ΝΑΤΟ. Είναι νέο έργο αυτό που έχει κάποια χρόνια που παίζεται. Όχι 3.000, έχει μερικά.
2: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει, πώς θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Γιατί εντάξει, αν μείνουμε στην Οδύσσια, είχε happy end. Εδώ θα έχει happy end για την υπόσταση του ΝΑΤΟ ή θα ξεφτύσει το πράγμα.
3: Για να δούμε λοιπόν, δύο πράγματα σήμερα είναι σημαντικά. Ένα αφορά την Ελλάδα, F-35, και το άλλο το ίδιο το ΝΑΤΟ. Με ποιον να αρχίσουμε?
2: Να ρωτήσω, να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των F-35, για το οποίο γίνεται και έτσι δικαίως μεγάλος ντόρος. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις, κύριε Τζιαμπίρη. Εδώ, σε εμάς, δεν λέω τι πιστεύουν οι Τούρκοι ή τι πιστεύουν οι Ρεπουμπλικάνοι που έγραψαν την επιστολή χθες διαμαρτυρίας. Εδώ ακούω και την ανάγνωση ότι ο Τραμπ τα λέει όλα αυτά γιατί έχει καταλάβει ότι πρέπει ο Ερντογάν με έναν τρόπο να μπει ξανά στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια και να του δώσει τα F-35 και να απαλείψει, ας πούμε, τις κυρώσεις αυτές. Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι για να τα λέει όλα αυτά ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι όταν κάτι θέλει μπορεί να το κάνει και μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια.
3: Λοιπόν, πάμε να το εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό και είναι το θέμα που αφορά την Ελλάδα. Αφορά εμάς πάνω απ' όλα τα άλλα.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, πρώτον, ο Τραμπ ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους κανόνες της Αμερικής, να δώσει τα F-35 πουθενά. Ούτε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το Σύνταγμα της Αμερικής το δίνει στο Κογκρέσο. Άρα ο Τραμπ μπορεί να υποσχεθεί ό,τι θέλει, αλλά ο μόνος τρόπος για να το πετύχει είναι να πιέσει το Κογκρέσο. Να σκάψουμε λίγο αυτό, να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Αυτοί όλοι έχουν τώρα εκλογές στο Νοέμβριο. Και εκτός από ψήφους, τι άλλο θέλουν.

0: επιχειρήματα. Πιστεύετε τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αρχίσουν να τα βάζουν με διάφορα λόμπι που μπορεί να είναι αποδυναμωμένα? Εγώ δεν το βλέπω. Από την άλλη όμως ο Τραμπ έχει 2,5 χρόνια μπροστά του. Άρα το εμπόδιο, αυτό κρατάμε, είναι το Κογκρέσο και όχι η επιθυμία του Τραμπ. Το δεύτερο είναι ότι το Κογκρέσο είπε δεν δίνουμε στην Τουρκία F-35 γιατί έχει το ρωσικό σύστημα S-400.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το να λέει ο Ερντογάν θέλω και F-35 και θα κρατήσω και τους S-400, το βλέπω δύσκολο.
1: Ναι, αλλά ο Ερντογάν έχει πει, μάλλον έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εγώ αν μου δώσετε το F-35 θα βρω κάπου να παρκάρω τους S-400. Να, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φαίνεται να τους καλοβλέπουν.
0: Και η Ουκρανία τους καλοβλέπει. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Εάν το κάνει, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι στιγμής, δεν το έχει κάνει, δεν το έχει δηλώσει και έχει και πολιτικό κόστος. Αν το κάνει, τότε θα προχωρήσει. Αν προχωρήσει όμως, για να πούμε δύο άλλα πραγματάκια, τι κάνει ο Ερντογάν, Σουλτάνος τώρα, είναι στις καλύτερες του, όλοι υποδέχεται όλους τους αρχηγούς. Ναι, αλλά αυτός παρακαλάει τα F-35, εμείς έχουμε 20-20 και έρχονται σε εμάς. Τα δικά μας έρχονται. Εμείς είμαστε μέσα στο πρόγραμμα και τα περιμένουμε. Αυτός ακόμα που χτυπάει πόρτες, άρα είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Δεύτερον, και αυτό δεν έχει τονιστεί αρκετά, αλλά έχω μιλήσει με ειδικούς, το F-35 δεν είναι μόνο να πάρεις το αεροπλάνο, είναι και με τι οπλικά συστήματα θα το πάρεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρει και το Ισραήλ, αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να ενδιαφέρει και εμάς. Άρα, πρώτον, εμείς είμαστε μπροστά από την Τουρκία.
1: Αρχίζουν
0: και
1: εκπαίδευση στα F-35 οι Έλληνες πιλότες από το 27. Το οποίο
0: ακριβώς
1: ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα στις δηλώσεις που έκανε στο τέλος της.
0: Δηλαδή, πρόκειες. Όλοι λέμε, μα η Τουρκία και ο Τραμπ και κάνει δηλώσεις και εμείς τα περιμένουμε και εκπαιδεύουμε τους πιλότους μας και αυτός ακόμα παρακαλάει. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και για να περάσει από το Κογκρέσο εκτιμώ εγώ ότι πρέπει να κάνει υποχωρήσεις και το βλέπω και κομματάκι δύσκολο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Απόψη. Μετά όμως.
0: Μετά θα δούμε τις εξελίξεις.
1: Όχι, αλλά το λέω αυτό, γιατί αν ξεζουμάρουμε και φύγουμε από τα F-35, βλέπουμε αυτό το οποίο μια εφημερίδα σήμερα το έχει βάλει και πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο.
0: Ναι. Το είδα πολύ επιτυχημένο.
1: Μια σύνοδος κομμένη γεραμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ανεξάρτητα από τα F-35, που βέβαια σίγουρα το κλίμα ήταν υπέρ τους. Και φαίνεται ότι επειδή ακριβώς δεν συμφωνούν και επειδή ο Τραμπ ο ίδιος έχει βάλει το υπαρξιακό ερώτημα για το μέλλον του ΝΑΤΟ, τον χρειαζόμαστε όλοι πια τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει πετύχει ένα θαύμα με την αμυντική βιομηχανία. Το μηδέν κατάφερε αυτή τη στιγμή να είναι κρίσιμος εταίρος. Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ειδικά τα τελευταία 20-25 χρόνια, έχει κάνει άλματα. Και αυτό είναι χρήσιμο σε πολλούς στην Ευρώπη, διότι βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Πρώτον, εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαίωμα ανησυχίας, βέτο. Η Τουρκία δεν είναι. Εμείς είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία με δικαίωμα βέτο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε στο προστάσιο μας. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε δίκιο. Δηλαδή λέμε, παιδιά, εντάξει, okay, λέτε να βοηθήσει η Τουρκία, χρειαζόμαστε την αμυντική της βιομηχανία. Εδώ κατέχει την Κύπρο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απειλεί μας κάθε λίγο και λιγάκι με το κάζους Μπέλη.
1: Ναι, είχαμε και επεισόδιο σήμερα μεταξύ Χατζηβασιλείου και Νταβούτογλου για το Κυπριακό. Εδώ στην Αγωνίση.
0: Εντάξει ο κύριος Νταβούτογλου. Του λέει την αλήθεια. Άκουσε και ξέρετε κάτι, η αλήθεια πονάει. Και όταν έκανε ο Πρωθυπουργός δηλώσεις για το κάζους Μπέλη, βγήκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και άρχισαν να παραπονιούνται. Τι να κάνουμε, η αλήθεια πονάει. Το λέω έτσι απλά. Διότι είναι δυνατόν τη σύγχρονη μέρα να απειλείς μια χώρα, αν ενδεχομένως ασκήσει νόμιμο δικαίωμα, θα κηρύξουμε πόλεμο και είσαι και σύμμαχος? Όχι, ρε παιδιά, αυτό είναι too much. Παρά είναι, δηλαδή το έχουν παρακάνει. Και είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός το λέει στο σπίτι τους, στην Τουρκία μέσα. Αυτό τους πόνισε πιο πολύ. Και να κάνω μια εκτίμηση προσωπική.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω πολύ όλοι οι Έλληνες θα θέλαν να το πούνε αυτό. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού τις δικές μας, έχουμε οπλιστεί, εξοπλιστεί καλύτερα. Μας παίρνει να λέμε και μια κουβέντα παραπάνω στο σπίτι του Ερντογάν ή στο παλάτι του. Και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση. Mm-hmm. Αλλά έχουμε δίκιο. Σε όλα αυτά έχουμε δίκιο. Μας πνίγει το δίκιο. Αλλά πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Άρα πρέπει Να μην παραγνωρίσουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με σημαντική γεωγραφική θέση, όπου υπάρχουν συμφέροντα και τεράστια συμβόλαια. Αλλά πρέπει και εμείς να συνυπολογίσουμε ότι έχουμε όπλα, θεσμικά, ότι δεν είμαστε πλέον ανίσχυροι, έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ και συνεπώς νομίζω, λίγο σοβαρότητα να δείξουμε και λίγο σταθερότητα, νομίζω μπορούμε, και λίγο ομόνοια, αυτό κομματάκι πιο δύσκολο πολλές φορές, να το αντιμετωπίσουμε.
1: Εντάξει, ο καθένας κοιτάει τα δικά του πλέον εκτήματα και νομίζω ότι ίσως και η λογική της σύγκρισης, τι έχουν εκείνοι, τι έχουμε εμείς, και να μην, όχι να μην μας ευνοεί, να μην αφήνει κάτι και έτσι στο τέλος της ημέρας απτό. Θέλω να πω, ξέρουμε πάνω κάτω, γνωρίζουμε και την πορεία της Τουρκίας και την πορεία της χώρας μας. Θέλω ένα σχόλιο για το Ισραήλ, για τη στάση που κρατά το Ισραήλ, και αν τα όσα βγήκε χθες και δήλωσε ο Νετανιάχου, μόλις είχε γίνει γνωστό, είχαν γίνει δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ανοιχτό παράθυρο από την πλευρά του Τραμπ για τα F-35, άστραψε και φρόντιξε ο Νετανιάχου. Δείχνει κάτι παραπέρα, δείχνει ότι αυτοί οι δύο έχουν απομακρυνθεί με αφορμή και την ιστορία του Ιράν?
0: Δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή ψύχανση, μικρή, όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα κομμάτι της Αμερικής και της Αμερικανικής κοινωνίας και της πολιτικής που δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με αυτά που γίνανε στη Γάζα. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Ο Νετανιάχου πήγε και μίλησε σε αμερικανικό κανάλι και έκανε δηλώσεις, απευθυνόμενος κατ' εμέ λιγότερο στο Τραμπ και περισσότερο στο Κογκρέσο, στο λόμπι, αυτούς που το στηρίζουν. Διότι καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι η απόφαση δεν είναι του Τραμπ, δεν είναι του ΝΑΤΟ, είναι του Κογκρέσου.
1: Πάντως, αν το έκανε με αυτό το σκοπό, κερδισμένος είναι. Θέλω να πω, πολύ κοντά χρονικά ήταν οι αντιδράσεις και του Νετανιάχου και αυτή η επιστολή των.
0: Ήταν αμέσως. Δηλαδή, με το που το λέει ο Τραμπ, ναι, λέει ναι, να το δούμε, ναι, αμέσως αντιδρά ο Νετανιάχου. Το κρατάμε γιατί αυτό επί της ουσίας μας βοηθάει.
1: Και αυτή η επιστολή που έφυγε αμέσως και είπε: «Οπ, εδώ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με τα F-35. Εντάξει.
0: Και είπε και έθεσε και θέμα Κύπρου. Έκανε λάθος, είπε ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά.
1: Απειλεί την Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, το είπε, βέβαια, και ναι, το είπε στο, νομίζω στο Fox News, που το παρακολουθεί παρεπιπτόντως ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Κυρίως Fox News, από όσο έχουμε καταλάβει όλοι μας τόσα χρόνια. Απόψε θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά, είπε το μεταξύ ο Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με αυτή την ιστορία τι γίνεται?
0: Α, λοιπόν, αυτό. Έχουμε τώρα διαπραγματεύσεις. Και οι Ιρανοί είναι δεινοί διαπραγματευτές. Υπάρχει και ένα μνημόνιο πάνω το οποίο συμφωνήσαν, το οποίο όπως για να συμφωνήσουν έχει ασάφειες. Το τραβάνε αυτοί, προσπαθούν να πιέσουν, πέσαν και στον άνθρωπο, κάνανε κάποιες κινήσεις, θα απαντήσει σήμερα ο Τραμπ. Εκτιμώ, προβλέπω και ολίγον τι ελπίζω, ότι θα γίνουν τα αντίπεινα σε αυτά που κάνανε οι Ιρανοί και μετά θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό ελπίζω. Τώρα, αν ξεφύγει η άποψη, αν ξεφύγουν οι εξελίξεις, δεν είναι καλή εξέλιξη. Αλλά για να δούμε, νομίζω ότι μπορεί να είναι πιο. Κάνατε αυτό, τώρα εγώ σας κάνω δύο φορές. Πάμε πίσω στο τραπέζι να συζητήσουμε. Και κάτι λιγάκι να τονίσουμε εδώ, να δίνουμε σημασία, όχι μόνο, ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ, όχι μόνο σε αυτά που λέει δημόσια, αλλά αυτά που λένε και κλεισμένων των θυρών και σιγά σιγά διαραίων. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτά τα πιο, ας πούμε, θυμωμένα που είπε απευθυνόμενος και στη βάση του, πριν μπουν μέσα και συζητήσουν, δεν είναι το ίδιο με τις αποφάσεις που βγήκανε και με αυτά που οι πληροφορίες λένε ότι υπόθηκαν εκεί μέσα. Όπου φάνηκε η συμμαχία λίγο πιο ενωμένη από ό,τι πριν. Άρα, όχι μόνο τι λέμε, τι μας διδάσκει η ιστορία, πιο σημασία, μεγαλύτερη σημασία έχει αυτά που κάνουμε, αυτά που υπογράφουμε, αυτά που αποφασίζουμε και όχι μόνο αυτά που λέμε δημόσια, να, και μας ακούνε και οι ψηφοφόροι μας.
1: Και στο τέλος της ημέρας και τα λεφτά που δίνουμε, και είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά τα λεφτά. 50 δις τώρα που πατήσανε.
1: 50 δις για αμυντικές
0: δαπάνες.
1: 50 δις. Δηλαδή.
0: Και ποια χώρα θα τα πάρει τα πιο. Τα F-35 είναι αμερικανικά συμβόλαια. Άρα θα γυρίσει ο Τραμπ και θα πει: Είδατε, τους πίεσα, φώναξα, έκανα, έφερα δουλειές, έφερα συμβόλαια, έφερα χρήματα στην Αμερική.
1: Σίγουρα είμαστε κερδισμένοι. Θα το γυρίσει σίγουρα υπέρ του. Το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εκεί που δεν έχει και λόγο να το κάνει, εδώ είναι και συγκεκριμένα πράγματα, μετρημένα τα κουκιά, τα πολλά κουκιά. Ο πιο ωραίος ήταν ο Ρούτε, όταν ρωτήθηκε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω. Είναι ωραίο το επιχείρημα.
0: Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ταλέντο, δεν ξέρω πώς το κάνει.
1: Να συζητείτε για το λάθος λόγο, επιτρέψτε μου, κύριε Τζίπρα.
0: Ναι, έχει ένα ταλέντο σε αυτό, τέλος πάντων. Να πούμε κάτι όμως, η συμμαχία, το ΝΑΤΟ και στο Ιράν και στην Ουκρανία, δύο θέματα που είναι πιο σημαντικά για τη συμμαχία από ότι είναι τα F-35 για την Τουρκία, είναι πιο σημαντικά αυτά, όχι για μας, για τη συμμαχία, ήταν, βγήκε ενωμένο. Δηλαδή έχουν κοινές θέσεις που τις συνυπέγραψε και η Αμερική και η Γαλλία και η Γερμανία και όλοι. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μην μείνουμε μόνο στις δηλώσεις τις σκληρές ή τις γκρίνιες ή τα λίγο καραγκιουζιλίκια, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Να μείνουμε στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο δείχνει μια συμμαχία ενωμένη σε Ουκρανία-Ιράν και έτοιμη να ξοδέψει άλλα 50 δισεκατομμύρια για την άμυνά της, που σημαίνει ότι η Ευρώπη εξοπλίζεται και γίνεται πιο ισχυρή. Αυτά είναι θετικά. Αυτά είναι θετικά.
1: Ναι, είναι θετικά, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε. Και κυρίως να δούμε και πού θα πάει το πράγμα με τον Ερντογάν. Και αν όντως αλλάζει το στάτους από το 2020 και το καθεστώς των κυρώσεων, αν βγαίνει από την απομόνωση. Έχει αυτή την τάση ο Τραμπ. Το είχε κάνει και με τον Πούτιν, θυμίζω, πέρυσι το καλοκαίρι, την Αλάσκα.
0: Σωστά, στην Αλάσκα, βέβαια, τον Αύγουστο. Ξέρετε κάτι, είπαμε, είναι Οδύσσια και η Οδύσσια έχει πολλές ραψοδίες, έχει πολλά επεισόδια πρωταγωνιστές. Έχουμε ακόμα. 2,5 χρόνια ακόμα Τραμπ έχουμε. Σκεφτείτε το λιγάκι.
1: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Τζιαμπύρη, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπύρης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο ΠΑΠΗ, όπως συνηθίζουμε πια τα τελευταία χρόνια να το αποκαλούμε. Διαφημίσεις.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά με τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Να πω ότι πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τον εξαντλήσαμε όλο με τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη. Έχω όμως και οφείλω να σας πω πριν τις διαφημίσεις ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις και με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Εισάγει λοιπόν συνεχώς πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα από προσωπικότητες ακαδημαϊκοί, ομότιμοι, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Υποκράτου, στον αριθμό 33, killgreece.gr για τα περαιτέρω. Ακολουθούν οι υπόλοιπες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης, τη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτηρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα, οι ελληνικοί πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενο στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσει το Ιράν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά γίνονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 6%, και το αργό αγγίζει τα 76 δολάρια με άνοδο 5,5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργο, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν στο φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια ανέβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Ταλαμάγκας. Την αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεκτή, με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δημόσιο έχει παραγραφεί. Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζόρτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρητικών υλών. Εξεχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών τις όπκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξη σε ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί Κατερίνα Ανωτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σοκράτη Φάμελο για την απόφαση της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Ραδιόφωνα σας, καλό απόγευμα σε όλους. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας. Να ξεκινήσω με τα χρηστικά. Κίνηση δηλαδή, αναφέρομαι σε αυτό. Η κίνηση παραμένει αυξημένη. Πού θα πάει? Θα φύγουν και όσοι έχουν παραμένουν ακόμα εντός των τυχών. Θα το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικό τρόπο επίλυσης δεν βλέπω, έτσι. Άμεσα τουλάχιστον, γιατί μας έχουν υποσχεθεί διάφορα. Συνοψίζω λοιπόν. Κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην Κηφισίας έχουμε θέματα. Στην Παραλιακή, από Ελληνικό έως Άλυμο, στο κέντρο της Αθήνας. Μα το κέντρο δεν ησυχάζει και ποτέ. Έχουμε γίνει Νέα Υόρκη, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η πόλη που δεν σταματάει ποτέ να έχει κίνηση. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, λοιπόν, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έως 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες για εσάς που κινείστε στο άλλο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στην έξοδο για Λαμία. Λιγάκι θα χρειαστεί να κόψετε ταχύτητα. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Εκτός από τις κλήσεις και τα τηλεφωνήματά σας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, υποδέχετε τις κλήσεις σας και για το διαγωνισμό που τρέχει. Τρίτη και τελευταία ημέρα σήμερα. Είναι διαγωνισμός προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Action Stores. Δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Όσοι πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, διεκδικείτε τι? Δύο οι νικητές, αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση. Ο καθένας από μια δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ για να πάτε στα καταστήματα Δημητριάδης και να αγοράσετε προϊόντα Χούπα. Χούπα είναι το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ και μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία ανάλογα με αυτό που ψάχνετε, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ό,τι είναι αυτό που χρειάζεστε. Λοιπόν, να σας πω επίσης αυτή την είδηση την ωραία που διάβαζα πριν από λίγο και την υπογράφει Άννα Κανδύλη, η συναδελφός μας από την τηλεόραση του Sky. Στη Μυτιλίνη συνέβη αυτό και είναι ωραίο ότι καμιά φορά εμείς που έχουμε νόμους για τα πάντα, γιατί ξέρετε, το έχουμε συζητήσει με πολλές αφορμές, νόμους έχουμε, στην εφαρμογή χωλένουμε. Ένας γιατρός, συνταξιούχος γιατρός του ΕΣΥ, είχε άδεια, είχε κανονική άδεια που δεν την πήρε. Δεν πρόλαβε προφανώς ο άνθρωπος μέσα στις εφημερίες και τα σφιχτικά ωράρια που ξέρετε ότι έχουν οι γιατροί να πάρει την κανονική του άδεια. Στο μεταξύ ήρθε η ώρα να βγει στη σύνταξη. Συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας του και βγήκε στη σύνταξη. Του είχε μείνει αμανάτη η κανονική του άδεια. Έτρεξε λοιπόν και είδε ότι για αυτό το θέμα δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στην ελληνική νομολογία. Έλα όμως που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβλέψει για όλα. Και υπήρχε μια ωραιότατη ευρωπαϊκή οδηγία που του έδειξε το δρόμο και κινήθηκε νομικά. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή για αυτές τις 76 ημέρες αδείας, αυτό ήταν το υπόλοιπο, έχει κερδίσει μια αποζημίωση κοντά στις 15.000 ευρώ και ένα χιλιάρικο επιπλέον για την ηθική βλάβη που υπέστη ο άνθρωπος αυτός. Το σκεπτικό του δικαστηρίου είναι το ότι να μην παίρνει η μη χορήγηση της αδείας, το γεγονός δηλαδή δεν παίρνουμε την άδειά μας, την προβλεπόμενη άδεια μέσα στη διάρκεια του χρόνου, μας προκαλεί αισθήματα κόπωσης και ψυχολογικής πίεσης. Αυτό βεβαίως δεν τα ακούτε νομίζω πρώτη φορά από μένα. Κάποιους εργοδότες ουδόλως τους απασχολεί. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως με τέτοιου είδους ζητήματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και αυτό είναι έτσι και το ωραίο. Είναι κυρίως το σκεπτικό. Και το γεγονός ότι η απόφαση, εκτός του ότι στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική νομολογία για την ουσία της υπόθεσης, θεωρεί ότι το δικαίωμα στην ετήσια άδεια με αποδοχές, έτσι πάνω αυτά, είναι ιδιαίτερη σημασίας αρχή του κοινωνικού δικαίου της Ένωσης και κατοχυρώνεται και από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Θα καλωσορίσω με αυτά τα ολίγα θα καλωσορίσω την Τάνια Γεωργιοπούλου, την καλή συνάδελφα από την Καθημερινή, η οποία θα μας πει γιατί ξεπλοκάρουν και ποιους αφορά αυτή η είδηση, την ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, ότι μετά από δεκαετίες ξεμπλοκάρουν οι αγροτικές γέες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το δημόσιο θα κάτσει στην ησυχία του και δεν θα διεκδικεί τα ακίνητα που το ίδιο είχε δώσει στους γεωργούς. για τον πρωτογενή μας τομέα. Γεια σου Τάνια, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Σε λίγο. Σε λίγο θα αποκαταστήσουμε τη σύνδεση για να μιλήσουμε με την Τάνια Γεωργιοπούλου. Αυτές είναι ιστορίες καθημερινής τρέλας. Νομίζω έτσι τις περιέγραψε ο κύριος Χατζηδάκης, κάνοντας και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έχουμε την Τάνια πάλι στη γραμμή. Γεια σου Τάνια μου. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Α, ιστορίες καθημερινής τρέλας έλεγα. Αυτό κάπως έτσι δεν το είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι
0: είπε,
1: νομίζω.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει πάντως που έχουμε αποφασίσει κάποια στιγμή τέτοιες, γιατί έχουμε έτσι ανακατηγορία πολλές τέτοιες ιστορίες. Έχουμε αποφασίσει να τις τελειώσουμε.
1: Ίσως, όπως λέγαμε, είναι και λίγο υπό την προεκλογική πίεση. Είναι και λίγο υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΠΚΠ. Τι μας έχει φέρει το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Νομίζω ότι το θέμα με τα χωράφια γενικά έχει μια, δηλαδή είναι πολύ παλιό, είναι σχεδόν μια 100 χρόνια.
0: 100? Ναι. Οι πολλές δεκαετίες είναι ένας αιώνας δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Απλώς εντάξει, είναι διάφορες υποθέσεις μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή πολλά από αυτά τα κτήματα ουσιαστικά δόθηκαν σε ακτήμονες και από το 1922 στους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να δοθεί η δυνατότητα να έχουν κάποιο εισόδημα. Υπάρχουν όμως και κτήματα που δόθηκαν για παράδειγμα στην Κάρλα με τις καταστροφές που είχαν συμβεί και τις πλημμύρες, υπήρχαν πολλά κτήματα τα οποία είχαν δοθεί, είχαν παραχωρηθεί από το κράτος, αλλά δεν είχε δοθεί κυριότητα στους ανθρώπους που τα καλλιεργούσαν. Και αυτό ήταν γενιές ολόκληρες. Δηλαδή, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή είναι τα εγγόνια που καλλιεργούν πλέον αυτές τις εκτάσεις. Ίσως ούτε καν τα εγγόνια, αλλά κάποιοι άνθρωποι πέριξ αυτών που έχουν παραμείνει στην περιοχή. Αγροτική δραστηριότητα.
0: Σωστά, γιατί τα εγγόνια είναι σε κάποιο πανεπιστήμιο, τελειώνουν το πρώτο πτυχίο και πάνε για το μεταπτυχίο.
1: Πιθανότατα.
0: Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω πάντως ότι αυτό έρχεται σαν εκκρεμότητα χρόνων να λυθεί. Το πρώτο είναι η ιστορία αυτή που είπες του ΟΠΚΠ και το ότι καλή αργά παραποτε βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είμαστε και συνεπείς αυτά που λέμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα και στο τέλος δεν θα μείνει άνθρωπος να καλλιεργεί τη γη και απ' την άλλη να τους βάζεις και από το πουθενά να ξεφυτρώνουν εμπόδια. Τέτοιου είδους γραφειοκρατικά εντελώς.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Γενικά όσον αφορά στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στην αγροτική γη υπάρχουν πάρα πολλές, πώς να το πω, δικλείδες οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και αυτό γιατί από τη μία λέμε ότι δεν θέλουμε να εγκαταλείπεται η υπεθρός, από την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι επειδή επεκτάθηκαν πάρα πολύ οι πόλεις, κάποιες από τις περιοχές που καλλιεργούνται, και αυτό το βλέπουμε εδώ στην Αθήνα πάρα πολύ, έποψαν πια να καλλιεργούνται ή απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη αξία ως περιοχές που μπορεί να οικοδομηθούν. Εκεί ποτέ δεν παίρνονται αποφάσεις, αφήνουμε τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο να καταπατούνται και μετά εκ των υστέρων τα διορθώνουμε ή τα αναγνωρίζουμε. Και κάπως έτσι είναι και με αυτές τις γέες. Δηλαδή έχουν εκχωρηθεί, καλλιεργούνται και από πολλά χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα ποτέ το κράτος δεν έχει δώσει την πλήρη κυριότητα στους ανθρώπους που τα αξιοποιούσαν όλο αυτό τον καιρό.
0: Τώρα έρχεται αυτή η ιστορία με το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό. Είναι και ο Μίδας.
0: Ο Μίδας, ναι. Που δεν θα γινόταν έτσι. Πας να φτιάξεις μια βάση δεδομένων. Εντάξει, πρέπει να έχεις καθαρίσει το περιβάλλον πριν. Ναι. Να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Διάβασα κάπου σήμερα ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο Κάποιοι το ερμηνεύουν ως προεκλογικό, δηλαδή ότι κοίταξε να δεις τώρα κάνω τη χάρη στους αγρότες και τους χαρίζω εκτάσεις, πως έλεγε εκείνος, χαρίζονται οικόπεδα.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι τέτοιο λες εσύ, πιστεύεις?
1: Νομίζω ότι δεν είναι. Λέω νομίζω, γιατί επειδή επικοινώνησα με το Υπουργείο και προσπάθησα να δω λίγο για πόσα χιλιάδες θέματα μιλάμε και για πόσους ανθρώπους μιλάμε, να πω ότι το Υπουργείο δεν έχει ακριβή εικόνα, γιατί δεν έχει καταφέρει, δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με τα βεβαιότητας, ότι δεν πρόκειται.
0: Έπεσε η γραμμή. Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα το καταφέρουμε σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, να πω αυτό το οποίο διάβαζα και είναι σχετικό, μιας και έτσι έχουμε πιέσει τον πρωτογενή τομέα. Βγήκε η έκθεση της Κομισιόν, δημοσιεύθηκε χθες, με τις προβλέψεις για το τι θα γίνει, πώς θα συνεχιστεί, πώς θα προχωρήσει η αγορά, η γεωργική αγορά. Ξέρετε ότι έχουμε την ιστορία των λιπασμάτων. Όλος αυτός ο χαμός στα στενά του Ορμούζ επηρέασε πάρα πολύ τα λιπάσματα. Και έχουμε μιλήσει για το ζήτημα του αυξημένου κόστους των λιπασμάτων. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν έχει φανεί και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, η έκθεση της Κομισιόν προβλέπει ότι θα υπάρξει αύξηση της παραγωγής σε γαλακτοκομικά και πουλερικά, μείωση σε δημητριακά, ελαιόλαδο και ζάχαρη. Όλα αυτά καλό είναι να τα γνωρίζουμε, γιατί μας περιμένουν και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Είπαμε, είναι κρίκη μιας αλυσίδας που την κουβαλάμε, τη δένουμε στα πόδια μας για την ακρίβεια σαν τους κατάδικους. Λοιπόν, Τάνια, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, κάποιος δεν θέλει να τα πούμε.
1: Νομίζω κάπως, ναι.
0: Άρα λες ότι και από το Υπουργείο δεν γνωρίζουν πόσα είναι αυτά αυτή η έκταση, ο αριθμός αυτής της έκτασης.
1: Ναι, αυτή η έκταση. Ναι. Κατά βάση βέβαια μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις. Γιατί αυτές ήταν οι εκτάσεις που παραχωρούνταν στους πρόσφυγες ή σε ανθρώπους που ήταν ακτήμονες και χρειαζόντουσαν από κάπου να έχουν κάποιο εισόδημα. Mm. Δεν μιλάμε δηλαδή για εκτάσεις που βρίσκονται κοντά στις πόλεις ή θα μπορούσαν να έχουν με κάποιο τρόπο κάποια άλλου τύπου υπεραξία πέρα από την αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι και αυτό θέλει μια παρακολούθηση. Είναι όμως πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστούν. Δηλαδή, ξέρεις, υπό την φόβο ότι κάτι θα συμβεί, ότι δηλαδή θα, τέλος πάντων, οι καταπατητές θα δικαιωθούν τελικά, αφήνουμε μονίμως να καταπατούνται περισσότερα. Δεν το αντιμετωπίζουμε δηλαδή ποτέ.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπουμε πώς πάει. Παρακολουθούμε τι γίνεται και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ασχολείται κανείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
1: Νομίζω ότι ασχολούνται πολύ. Απλώς έχει χάσει το ενδιαφέρον του ενδεχομένως για την κοινή γνώμη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκονται πολιτικοί. Όχι ότι η συζήτηση δεν έχει μέσα πολιτικούς, πολιτική εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι συνολικά περίπου 1150 άτομα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής διερεύνησης. Ναι.
0: Πέντε δίκτυα συλλήψεις που κοντεύουν τις 100. Η περίπτωση της 73χρονης που πήρε επιδότηση 500.000 ευρώ. Φοβερά πράγματα. Αυτό είναι δουλειά τώρα της οικονομικής εισαγγελίας. Δηλαδή.
1: Ναι. Απλώς δεν εμπλέκεται
0: δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Για μένα έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Πραγματικότητα. Αλλά ξέρεις, εφόσον δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή κάποιου στελέχους, σημαίνει ότι είναι πια ένα κοινό έγκλημα.
0: Να πω κάτι. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Πάντα έτσι ξεφυτρώνει ένα σκάνδαλο για το οποίο, εντάξει, δεν μας ρίχνει και από τα σύννεφα, αυτό θέλω να πω. Σηκώνεται ο ντόρος και μετά γιατί το παρακολουθούν λίγοι ή ας πούμε δίνουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι όπως λες και εσύ που αφήνει απ' έξω τα πολιτικά πρόσωπα. Και αν το δούμε κι αλλιώς, τέτοιου είδους ιστορίες, όλες πολιτικές ιστορίες είναι κατά βάση, έτσι.
1: Έτσι είναι όμως, Κατερίνα, γιατί για να αναπτυχθούν και αυτές οι ομάδες που λέμε, υπήρχε ένα έφορο έδαφος. Κάποιος το δημιούργησε και αν δεν το δημιούργησε, το ανέχτηκε.
0: Ναι, ναι, όλες,
1: στην περίπτωση του ΦΚΠ.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα αυτό είναι μια πολιτική. Μπορεί να μην είναι ένα, πώς θα το πω, ποινικό. Μπορεί να μην είναι αυθαίνεται μια απευθείας εμπλοκή. Αλλά ωστόσο έχει οπωσδήποτε ένα πολιτικό φίλτρο από πίσω.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ, Τάνια, για την κουβέντα. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Καλά.
0: Η Τάνια Γεωργιοπούλου, κυρίες και κύριοι, για την ιστορία αυτή των αγροτικών εκτάσεων που ξεμπλοκάρουν δεκαετίες. Τι δεκαετίες, δηλαδή, είπαμε 100 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Βαίνει σιγά σιγά προς αυτό το αίσιο τέλος.

0: Όταν υπήρχε ο λαγοκέφαλος, που είναι ο πονοκέφαλος του καλοκαιριού, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο έτσι διχαστικό ερώτημα. Οι μισοί είμαστε με τον λαγοκέφαλο. Έχετε δει και έχετε ακούσει, φαντάζομαι, πολλούς ειδικούς να λένε ότι όλος αυτός ο τόρος είναι οπωσδήποτε αδικαιολόγητος. Υπάρχει και η απέναντι πλευρά που υποστηρίζει ότι την έχουμε βάψει και πως δεν είναι πια, δεν θα είναι πια ανέφελες οι βουτιές μας. Υπάρχει πανικός, υπάρχουν διάφορα, συντηρείται αυτός ο πανικός κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι πάντως έχουν λάβει τα μέτρα τους και ξέρετε τι λέει ο σοφός λαός. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχουν λοιπόν εγκαταστήσει πλωτά φράγματα, έχουν βάλει ειδικά δίχτυα στις παραλίες, γιατί το παν είναι η ψυχολογία του λαόμενου. Από το να δουν τις παραλίες άδειες στο φόβο του λαγοκέφαλου, σου λέει ας τους κάνουμε να αισθανθούν ασφαλείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε μπει και στην διαδικασία της διαφήμισης. Εδώ θα βρείτε παραλία χωρίς λαγοκέφαλο. Το διάβαζα νωρίτερα στο εφημερίδα. Υπάρχουν συγκεκριμένες παραλίες που διαφημίζονται ως οι μοναδικές, στις οποίες οι λουόμενοι μπορούν να κάνουν τις βουτιές τους και το μπάνιο τους χωρίς να φοβούνται ότι ο λαγοκέφαλος θα τους επιτεθεί. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Χαλκίδα. Εκεί λοιπόν ο δήμαρχος έφτασε μέχρι το Guardian, η χάρη του, ο αντιδήμαρχος μάλλον Χαλκιδαίων, ο κύριος Αντώνης Πανός, δήλωσε στο Guardian ότι είναι καθήκον μας να το κάνουμε αυτό. Έχουν βάλει 2,5 χιλιόμετρα προστατευτικού δικτυού. Αυτό πιάνει και την Τζούχτρα, να φανταστώ. Την Μοβμέδουσα μάλλον. Γιατί εκεί στον Βόρειο Βοϊκό έχουν και λαγοκέφαλο, έχουν και Τζούχτρες, έχουν από όλα τα καλά. Ας βάλουμε λοιπόν το δίχτυ να μην χάσουμε και τον τουρισμό, γιατί είναι και ωραίος προορισμός Βόρεια Εύβοια, δεν έχει και εκτοπλοϊκά, το σκέφτονται πολύ. Η Vodafone είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα. Η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρης άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut την περίοδο Μαρτίου 2023, Μαρτίου 2026. Το δίκτυο της κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone.gr αν θέλετε να το ψάξετε λίγο περισσότερο.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πει.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Πεντέλης. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότητα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος, τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε εκλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών τον Ιούλιο του 25 σε περιοχή της Αργολίδας. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ο καιρός αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ποιος κάθεται τώρα να τον βαράει ο ήλιος χωρίς προστασία, έτσι μιλάμε για τις ανοργάνωτες παραλίες, μέχρι οτιδήποτε είναι αυτό, ένα κουλεράκι, μια τσάντα παραλίας, ψάθες, ό,τι θέλετε. Αυτά τα ωραία καθισματάκια επίσης, που είναι, παίρνεις το πτυσσόμενο καθισματάκι, σου πας, κάθεσαι μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο, 210-48-00-170-174, τα τηλέφωνά μας, η Ρούλα είναι εκεί, η Ρούλα Βρετάκου καταγράφει τις κλήσεις σας και καλή επιτυχία εύχομαι. Τώρα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαθεωρίδη. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΜ, του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Είναι πάρα πολύ καλά τα νέα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο κάποια στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Υγείας. Φαίνεται ότι το 2026 θα κλείσει με ένα ακόμα ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που ήμασταν ουραγοί, βελτιωνόμαστε αισθητά πια. Γεια σας κύριε Παπαθεωρίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία, έτσι. Πολλοί ανταποκρίνονται πια στο δικό σας κάλεσμα, στο κάλεσμα των επιστημόνων, της πολιτείας. Φαντάζομαι αυτό προϋποθέτει και μια καλύτερη οργάνωση που πια την έχουμε.
1: Σωστά, κυρίως το αποτέλεσμα αυτό είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης της οργάνωσης, της επιμονής σε αυτή τη βελτίωση και της διαχείρισης και της ενίσχυσής της και βέβαια στην ανταπόκριση του κόσμου, όπως υπακούεται, αλλά ο κόσμος, εγώ το έλεγα πάντα από χρόνια στις συνεντεύξεις και στις γενικές συζητήσεις, ότι οι Έλληνες είναι υπέρ της δωρεάς. Είναι υπέρ της δωρεάς, αλλά για να έχεις τη δωρεά πρέπει να τους προσεγγίσεις. Πρέπει να τους ρωτήσεις, πρέπει να δεις αν συνεννούν. Τα ποσοστά άρνησης έχουν βελτιωθεί, αλλά λίγο. Δεν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι το ότι ρωτάμε, πλησιάζουμε περισσότερες οικογένειες. Και άρα ρωτάμε περισσότερες οικογένειες και έχοντας ένα πάντα ψηλό ποσοστό θετικής απόφασης τελικά στη δύσκολη στιγμή της οικογένειας που χάνει το δικό της άνθρωπο και με μικρή βελτίωση του ποσοστού της θετικής ανταπόκρισης, αλλά ξαναλέω το κύριο στοιχείο δεν είναι η βελτίωση του ποσοστού αυτού, είναι ότι και που ρωτάγαμε 150, τώρα ρωτάμε 300 το χρόνο. Λέω τυχαία νούμερα, αλλά που δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Ναι. Άρα
0: δεν είναι θέμα νοοτροπίας, λέτε κύριε Παπαθεωρίδη. Δεν άλλαξε η νοοτροπία μας. Απλώς ενημερωθεί.
1: Η νοοτροπία θεωρώ ότι βελτιώνεται. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή συζήτηση για τη μεταμόσχευση και ακόμα είναι μεγαλύτερη κουβέντα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως εσάς και σας ευχαριστούμε. Και επίσης η βελτίωσή μας κάθε χρόνο παράγει συνεχώς θετικές ειδήσεις και αυτό συζητιέται και ενισχύει η θετική άποψη προς τη μεταμόσχευση, αλλά όλα αυτά έρχονται μέσα από την οργάνωση. Αν ξαφνικά χάσουμε την οργάνωσή μας, αν ξαφνικά δεν έχουμε τους τοπικούς συντονιστές, αν τα συστήματα επικοινωνίας δεν δουλεύουν, αν οι μονάδες μεταμόσχευσης δεν παραμένουν ενισχυμένες, τότε θα χαθεί και ένα πισωγύρισμα θα είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα δεν το βλέπω, δεν λέω ότι το θεωρώ πιθανό. Θεωρώ πιθανό ότι θα συνεχίσουμε όπως είμαστε, αλλά πρέπει ο αγώνας και η προσπάθεια να είναι συνεχής.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος κινητοποιείται σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται μεταμοσχεύσεις και ενημέρωση? Γνωρίζετε, ναι. Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, έτσι για έναν άνθρωπο που δεν το έχει παρακολουθήσει, υπάρχει σε κάθε ελληνικό νοσοκομείο υπάρχει μια μονάδα που ενημερώνει, είναι περιορισμένα τα κέντρα?
1: Όχι. Πρώτον, θεωρητικά όλοι οι γιατροί των μονάδων εντατικής θεραπείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τα νοσοκομεία και ειδικά τις μονάδες εντατικής θεραπείας και θεωρώ ότι το έχουμε κατορθώσει και έχουμε κατορθώσει με μεγάλα νοσοκομεία, να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα, δεν είναι σωστό, αλλά μεγάλα νοσοκομεία που μέχρι πρόσφατα μπορεί να μην έδιναν κανένα δότη τον χρόνο, τώρα αρχίζουν και δίνουν πάρα πολλούς δότες, παρόμοιο πληθυσμό νοσήλευαν, θεωρώ, και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει αλλάξει ο πληθυσμός που υποδεχόντουσαν. Παρ' όλα αυτά, για διάφορους λόγους δεν ήταν φιλικά προς τη δωρεά και άρα δεν προσέγγιζαν τους δότες και χάνονταν οι άνθρωποι δυστυχώς και δεν, ταυτόχρονα δεν υπήρχε κανένα δώρο ζωής προς άλλους ανθρώπους. Άρα Στα νοσοκομεία λοιπόν, πέρα από τη δουλειά που έχουμε κάνει και τις συνεχείς επισκέψεις στα νοσοκομεία, συζητήσεις από αμφιθεάτρο με τους διοικητές, με τους υπάρχες, με, με,

0: τους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας, στο νοσηλευτικό προσωπικό, όλο το παραϊατρικό προσωπικό. Παράλληλα έχουν τοποθετηθεί και 20 τα τελευταία περίπου, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, 20 τοπικοί συντονιστές, 20, 22, γιατί κάποιοι καλύπτουν και παραπάνω του ενός, νοσοκομεία της χώρας, που έχουν μεγάλες μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτοί είναι από τον ΕΟΜ εκπαιδευμένοι γιατροί νοσηλευτές, βοηθάνε πάρα πολύ και βγάζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς των μονάδων εντατικής θεραπείας όταν βρεθεί ο δότης. Γιατί όταν βρεθεί δότης είναι τουλάχιστον 24 με μπορεί και παραπάνω ώρες δουλειάς να υποστηρίξουν έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά να υποστηρίξουν τη λειτουργία των οργάνων του για να μπορέσει να γίνει τελικά η χρησιμοποίηση αυτών των οργάνων σε όλους τους ανθρώπους. Άρα επικοινωνίες πάρα πολλές, όλη τη νύχτα, αυτά τα κάνουν οι τοπικοί συντονιστές και αποφορτίζουν έτσι το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας. Μετά, εκτός από τους τοπικούς συντονιστές που είναι 20, όπως είπα, έχουμε περίπου 12 άτομα στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΜ, με βάρδιας 24 ώρες 24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο, που συντονίζουν τις απίστευτα πολύπλοκες διαδικασίες. Το ΕΚΑΒ βοηθάει πάρα πολύ, τα νοσοκομεία μετά, τα νοσοκομεία του δότη, γιατί κινητοποιούνται τελείως να υποστηρίξουν, όπως σας είπα, αυτές τις ώρες με χειρουργία, σε μεταμεσονύκτιες ώρες. Κινητοποιούνται οι μονάδες μεταμόσχευσης που θα έρθουν να κάνουν αυτά τα χειρουργία μαζί με το προσωπικό των νοσοκομείων δότη, να γυρίσουν πίσω μεταμοσχεύματα στις μονάδες τους, να ξεκινήσουν άλλα πολλή ώρα χειρουργία, να γίνουν οι μεταμοσχεύσεις στους λήπτες πια. Να έχουν κληθεί από την προηγούμενη. Είναι πάρα
1: πολύ
0: δύσκολη
1: η διαδικασία. Ναι. Πρέπει να είναι καλοκουρδισμένη πολύ για να λειτουργήσει.
0: Και πρέπει να γίνουν όλα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί αλλιώς τα μοσχεύματα δεν ζουν. Καταστρέφονται και πήγα στράφει όλη η προσπάθεια.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι ενθαρρυντικά. Έχουμε δρόμο βέβαια μέχρι να πιάσουμε τους Ισπανούς. Πώς οι Ισπανοί.
0: Τους Ισπανούς, εντάξει, ας μην φτάσουμε τους Ισπανούς. Ας μείνουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης και να μην το έχουμε είδηση. Αυτό να είναι η καθημερινότητά μας. Αυτός νομίζω είναι ο στόχος.
1: Ναι. Μιας και λέω για τους Ισπανούς, το αναφέρουμε. Έχουν 40 δότες ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού.
0: Σωστά. Και οι Κροάτες είναι κάπου εκεί κοντά, που είναι μια μικρή χώρα. Μικρότερη από την Ελλάδα και έχει κατορθώσει να είναι τόσο ψηλά. Εμείς θέλουμε να ξεπεράσουμε τους 20 και να μείνουμε εκεί 20 με 25 δότες σταθερά και μετά βλέπουμε αργότερα για τα επόμενα. Κατακτήσουμε αυτό και βλέπουμε τα επόμενα βήματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος του ΕΟΜ, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, που τα τελευταία χρόνια μας δίνει συνεχώς ενθαρρυντικές ειδήσεις. Είναι η ενημέρωση, είναι που το συζητάμε περισσότερο. Είναι που και το ίδιο το σύστημα αποφάσισε κάπως να ανατάξει τους πόρους και να διορθώσει, ας πούμε, τα κακώς κείμενα. Και πετυχαίνουμε έτσι κάθε χρόνο καλύτερα αποτελέσματα. Κάπως έτσι, με νέο ρεκόρ, φαίνεται ότι θα κλείσει και η νέα χρονιά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας. Επιστρέφοντας θα κάνουμε την κλήρωση και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, φοροτεχνικό. Νόμιζα ότι είχαμε φύγει από αυτή την είδηση, δηλαδή της παράτασης των φορολογικών δηλώσεων, γιατί πια έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στις φορολογικές δηλώσεις. Έχει αλλάξει η ημερομηνία, υπάρχουν οι προσυμπληρωμένες, πολλοί κόσμος απλώς τσεκάρει με το λογιστή του την φορολογική δήλωση. Κι όμως φαίνεται ότι, πώς λέει ο λαός, το χούι δεν κόβεται. Οι λογιστές λοιπόν ζητούν πάλι παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Αν έχετε για καμία απορία, έτσι θέλετε να το απευθύνετε σε ένα λογιστή, σε ένα φοροτεχνικό, να μας τη θέσετε μέσω μηνύματος ή τηλεφωνικά, ό,τι προτιμάτε. Διαφημίσεις τώρα.
2: Έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Sea Jets. Και θέσει καλοκαίρι.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός, χορηγός

0: Στο μεταξύ λέμε σήμερα, λέμε για την σύνοδο, λέμε για τα δικά μας, τα διάφορα, τα προεκλογικά, για τις υποκλοπές, για τα κόμματα που ετοιμάζονται τον κύριο Σαμαρά. Η είδηση είναι μία, έτσι. Είναι αυτό το οποίο συνέβη χθες. Αυτή η ανατροπή που έχει ονόματα επώνυμο, Λάιονελ Μέση, αυτά τα τρία γκολ που μπήκαν στο τέλος και εκεί που το σκορ, άλλο σκορ είχαμε αφήσει εδώ, σας λέγαμε για την Αίγυπτο που άνοιξε το σκορ, έβαλε και δεύτερο. Τελικά η Αργεντινή κατάφερε να την αποκλείσει. Και λέω τώρα εγώ, τι ιστορία είναι αυτός ο Μέση? Δίκαια, έτσι, δίκαια τα εκατομμύρια που έχει βγάλει, τον τόρο γύρω από το όνομά του, το μάρκετινγκ γύρω από το όνομά του. Αναρωτιέμαι τώρα, έχουν στήσει κάποιον αντριάντα στην Αργεντινή? Το έψαξα, αν κρίνει κανείς, γιατί οι Αργεντίνοι έχουν το προηγούμενο που λέγεται Μαραντόνα, στο Μαραντόνα, για το Μαραντόνα μάλλον, υπάρχουν αρκετά μνημεία αφιερωμένα στη μνήμη του, στην ιστορία του, την απίθανη ποδοσφαιρική ιστορία του. Το πιο γνωστό είναι ένα χάλκινο άγαλμα που τον απεικονίζει να σηκώνει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 86, μεγαλύτερη δηλαδή στιγμή της καριέρας του, και υπάρχουν πάρα πολλές τοιχογραφίες στην πόλη, αγάλματα, μνημεία, αφιερώματα, γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, ο Μαραντόνα τιμάται κάπως σαν εθνικός ήρωας στην Αργεντινή. Ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος εθνικός ήρωας των Αργεντίνων, αν συνεχίσει έτσι. Λέγεται Λάιονελ Μέση. Και ο λόγος τον Νίκο Φραγιαδάκη, φόρο τεχνικό. Γεια σας κύριε Φραγιαδάκη.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Βλέπετε Μουντιάλ, προλαβαίνετε ή δεν σας αφήνουν οι φορολογικές δηλώσεις?
1: Βλέπω, αλλά ευτυχώς έχω τον πιτσιρικά, το γιο μου, ο οποίος είναι φανατικός.
0: Ναι.
1: Και βλέπει και τα βραδινά μάτια, γιατί όντας έφηβος τώρα αυτός είναι στα μπουζένια του. Α. Οπότε έχω ενημέρωση.
0: Έχετε ενημέρωση άμεση. Έτσι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος να βρίσκει ενδιαφέρον και να εκτονώνεται κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι,
0: ενώ το κοινό. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών ζητά παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Ιουλίου. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα τώρα, θα έλεγε κανείς.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με αυτό που λέω πάντα, ότι δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πολέμιος των παρατάσεων από τους ίδιους συλλογιστές. Είναι κάτι το οποίο, αν ρωτήσει το οποιοδήποτε φοροτεχνικό, δεν το θέλει καθόλου. Όμως υπάρχει και το αντικειμενικό του πράγματος που λέμε. Δηλαδή, όταν, όπως ξέρεις, τα τελευταία, μιλάμε στον ελληνικό καταρχάς.
0: Ναι, μιλάμε στον ελληνικό, εννοείται.
1: Λοιπόν, Καταρίνα μου, όπως βλέπεις, τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας το My Data. Το My Data, λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνεί με το έντυπο, ειδικά αναφέρομαι πιο πολύ στα νομικά πρόσωπα, γιατί τα νομικά πρόσωπα έχουν τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν ξεπεράσει το 85-90%, οπότε είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει κάποιες εκκρεμότητες, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα νομικά πρόσωπα περισσότερο. Γιατί? Διότι πρέπει να συμφωνεί το My Data με τα έντυπα που υποβάλλουμε, το ε3, το έντυπο νη κλπ. Για τα νομικά πρόσωπα, και αυτό κάποιες φορές χρειάζεται παρεμβάσεις με τακτοποιητικές εγγραφές, οι οποίες αργούν πολύ να φανούν. Άρα, δηλαδή, μια εγγραφή μπορεί να κάνει 24-48 ώρες να φανεί πάνω στο My Data και να μπορεί να ακολουθεί, για να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής. Αυτά είναι λόγω φόρτου του συστήματος, και ουσιαστικά αυτό που λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, ότι για να ολοκληρώσουμε ομαλά, αφού δεν επηρεάζεται και η πρώτη δόση, και μάλιστα σήμερα έκανε και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στην ανακοίνωση, όπου αναφέρει ρητά μέσα ότι δεν επηρεάζει την καταβολή της πρώτης δόσης. Δηλαδή, το αν θα υποβάλω εγώ τη δήλωσή μου έως 15 εβδόμου ή έως 25 εβδόμου, το 31 εβδόμου για την πρώτη δόση παραμένει σταθερό. Άρα το δημόσιο δεν έχει να απολέσει τίποτα, ούτε να καθυστερήσει την ίσπραξη κάποιων φόρων. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να προχωρήσει μια ολιγοήμερη παράταση, ούτως ώστε να φανούν οι τελευταίες εκκρεμότητες και να ολοκληρωθεί ομαλά όλη αυτή η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μετά το pressing, το μεγάλο pressing, να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, που...
0: Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Ρούλα μου, αν μπορείς να μας αποκαταστήσεις τη σύνδεση με τον κύριο Νίκο Φραγιαδάκη για να ολοκληρώσει και την τοποθέτησή του. Εγώ περιμένω κάποια στιγμή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Λογιστών, πάντως, για να τα λέμε όλα, να κάνει μια κινητοποίηση. Δηλαδή, όλοι οι κλάδοι έχουν κάνει κινητοποίηση. Αυτοί οι λογιστές που τους έχουν χρεώσει έναν τεράστιο όγκο δουλειάς, βάλε τις πλατφόρμες, βάλε τα My Data, ό,τι θες, ακόμα και voucher για τους παιδικούς σταθμούς, και αυτά μέσα του συλλογιστή. υπολογιστές περνάνε, τα επιδόματα, οι ερωτήσεις. Θα περίμενε κανείς να έχουν βγει και μια φορά στον δρόμο και να πούν φτάνει, μην δίνετε άλλες στους λογιστές. Πάρτε τους και κάτι. Δεν εννοώ πάρτε τους το μεροκάματο με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Εννοώ αφαιρέστε από τις επιπλέον συνεχώς αρμοδιότητες που τους προσθέτει το κράτος, αυτό που λέμε τέλος πάντων ψηφιακός μετασχηματισμός. Κύριε Φραγκιαδάκη, Νίκο, μάλλον έπεσε η γραμμή.
1: Έλεγα για το pressing, ναι. Και πάγαμε τάκλινα από το τηλέφωνο.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί γίνεται σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Είναι
1: πειράζει.
0: Η δεύτερη φορά που πέφτει η γραμμή.
1: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι μετά το pressing που δέχτηκαν οι υπεύθυνοι και οι διοικητές των δημοσίων οργανισμών να ανεβάζουν τις βεβαιώσεις αποδοχών νωρίτερα με απειλή προστίμου, εκεί έχει εξομαλυνθεί αρκετά η κατάσταση και αυτό με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, μια που το ανέφερες τώρα που μέχρι να ξανασυνδεθώ, είναι μεγάλη πλάνη, διότι το ότι είναι προσυμπληρωμένη δήλωση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποιος να την κοιτάξει, γιατί μπορεί να υπάρχει να κρύβει πράγματα μέσα τα οποία να οδηγήσουν σε πληρωμή μεγαλύτερου φόρου από αυτού που αναλογεί κανονικά στον κάθε φορολογούμενο.
0: Αυτό που μειώνεται είναι η αμοιβή του λογιστή. Γιατί εκεί που έπαιρνε μια αμοιβή άλλη για να κάνει τη δήλωση, εκεί κάπως λίγο έρχεται να συρρυκνωθεί, φαντάζομαι. Γιατί έχει μια υποπτία αυτή τη στιγμή. Πολύ σοβαρή όμως, έτσι.
1: Κοίταξε. Εγώ

0: λογιστική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
2: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Σήμερα δε με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2025 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, τόνισε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την χώρα ακλόνητη, επισημένοντας πως η Τουρκία έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε πως τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας πως λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε δε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 75, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και πως οι τιμές θα επανέλθουν. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυματίσαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την αυτοψία των αρχών στο σημείο που τραυματίστηκε ο νεαρός, οι αρχές συνέλεξαν 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Αλαμάγκα. Στην αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεχτή, με δεδομένο το ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Ο Αλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για την δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το εάν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διαπρότε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με την χρήση εκρηκτικών υλών. Εξιχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της όπκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξεις ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδος. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος κρατώντας λωστό και μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και στη συνέχεια εισέβαλε στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στις 28 Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη. Παρελθόν για από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σοκράτη Φάμελο για την απόφασή της να παραιτηθεί από το κόμμα. Ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Στα αθλητικά, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα δύο χρόνια. Και ο καιρός αρχικά έθριος θα είναι αύριο Πέμπτη στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια του νομού με μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι τους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 στην Θεσσαλονίκη. Ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε με την σύνοδο που εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού για Τραμπ και Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται πως πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Υπήρξε δημόσια υποσχετική για τα F-35, αντάλλαξαν κοπλιμέντα και αν μη τι άλλο, ο Αμερικανός πρόεδρος του έδωσε αμέριστη προσοχή. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας. Σε αυτό λοιπόν το σημείο στάθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν ευαισθησίες, αλλά όχι ευαισθησίες à la carte. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, διότι είμαστε στη φάση της αποτίμησης. Είναι η ώρα που όλες οι πλευρές κάνουν ταμείο. Για τον Ερντογάν η σύνοδος αυτή ήταν η κατά βάση η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μια συνάντηση που δείχνει πολλά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη.
1: Για το πρωί είπα άλλα, δηλαδή είπε ότι η Τουρκία θέλει να πάρει, προσπαθεί να πάρει F-35 πριν από 1,5-2 λεπτό. 2 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, είπε για τα πάντα από τη Βενεζουέλα, μέχρι και τον κομμουνισμό μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τώρα στο τέλος ρωτήθηκε και για τα F-35, το τι θα κάνει με τα F-35. Ανέφερε ότι με την Τουρκία και τον Ερντογάν, μετά την εκλογή του, για δεύτερη φορά οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα F-35, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το ποιος θα τα πάρει. Πώς θα τα πάρει. Ο Ερντογάν δεν αγαπάει πολύ τον BB, λέει. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35, άρα δεν υπάρχει απόφαση μέχρι στιγμής.
0: Κατά
1: την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα. Το πρωί ήταν άλλα, το χθες ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, όμως τώρα που αναχωρεί και αφού έχει δει τον Ερντογάν και αφού έχει συνομιλήσει μαζί του, λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.
0: Και άρα, ότι ο Ερντογάν δεν συμπαθεί πολύ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Νωρίτερα είχε πει ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήμουν εγώ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος. Καταλαβαίνουμε, Μανώλη, ότι προσπαθεί κάπως να τετραγωνίσει τον κύκλο. Και πολύ συμπέρασμα δεν βγάζουμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει πλέον τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και πώς τον αντιμετωπίζει σε σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο.
1: Αν δεν υπήρχαν δυσκολίες, Ελένα, θα είχε βγει ο Τραμπ, ο Τραμπ που γνωρίζουμε δηλαδή από τις δηλώσεις του, θα βγαίνει να πει τα F-35 συμφώνησε με τον Ερντογάν, θα τα δώσω, θα ξεπεράσω τα εμπόδια. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Βεβαίως θα προχωρήσει. Δηλαδή εκεί ήταν και ο Τόμ Μπάρακ όταν μιλούσε ο Τραμπ, ο άνθρωπος, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έβλεπα την ικανοποίηση στα μάτια του για τις δηλώσεις του Τραμπ και για τα F-35, από εκεί και πέρα όμως. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης, πάλι εγκόμια για τον Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια, ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει με αυτή τη χώρα. Είπε πάρα πολύ καλό λόγια. Ναι. Έχει αλλάξει το κλίμα. Θα προχωρήσουν μάλλον οι κινητήρες για το ΚΑΝ. Αλλά για τα F-35 μάλλον χρειάζεται χρόνος και κόπος.

0: Κρίμα. Πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη να μας πει περισσότερα για την ελληνική πλευρά. Η Αθήνα επανέφερε το κάζους μπέλι. Ο Ερντογάν πιέζει. Η Αθήνα απαντά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί να πει στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και σε ποιον.
1: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σχεδόν 6 μήνες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ από την Άγκυρα, από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι, της πάγιας απειλής πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Το έκανε λοιπόν και σήμερα. Είπε πως πρόκειται για μια αναχρονιστική ουσιαστικά διάταξη, ένα νόμο της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας για μια διαφορά, τη μοναδική διαφορά ουσιαστικά που αναγνωρίζει η Ελλάδα, τις θαλάσσιες ζώνες, η οποία διαφορά έρχεται από την δεκαετία του 70 και αυτός ο νόμος του Τουρκικού Κοινοβουλίου από το 1995 και είναι καιρός, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας και σε ερωτήσεις Τούρκων συναδέλφων, να το αφήσουμε πίσω, να εργαστούν οι δύο χώρες ώστε να το αφήσουμε πίσω. Επίσης πρέπει να τονίσουμε βεβαίως πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν με την Τουρκία, οι δύο χώρες μπορούν να συνεργάζονται. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, τονίζοντας βεβαίως ότι το κάζους μπέλι έρχεται σε αντίθεση με την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά και με το πνεύμα της συμμαχίας.
0: Και ρωτήθηκε και από Τουρκάλα δημοσιογράφο, η οποία μάλιστα ήταν πιεστική στον τρόπο με τον οποίο έθετε το ερώτημα.
1: Ναι, πράγματι. Και από Τουρκάλα δημοσιογράφος στις δηλώσεις που έκανε το πρωί και στη συνέχεια, λίγο πριν, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου και λίγο πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, ξαναρωτήθηκε από Τούρκους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι επέμειναν πολύ. Μάλιστα στα τουρκικά μέσα έγινε πρώτο θέμα για πολλές ώρες η αναφορά αυτή. Όμως δεν είναι, όπως είπαμε, η πρώτη φορά. Μάλιστα, απαντώντας σε δική μας ερώτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως το είχε θέσει στον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πριν από λίγους μήνες, τον Φεβρουάριο, στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία έχει μπροστά της δύο δρόμους. Αν επιλέξει να προμηθευτεί ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας και αν βεβαίως η Γαλλία δώσει το πράσινο φως, κάτι που όπως είδαμε από την συνάντηση που είχε νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται υπό συζήτηση και είναι αρκετά πιθανό τελικά να εγκριθεί αυτή η πώληση. Αν λοιπόν η Τουρκία πάρει τα ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας, τότε μπορεί να έχει ένα άλοθη ώστε να ξεφορτωθεί τους S-400, δεν θα έχει πια ανάγκη από το ρωσικό σύστημα. Τα ευρωπαϊκά συστήματα είναι πολύ πιο σύγχρονα, ενδεχομένως θα προμηθευτεί και μεγαλύτερους αριθμούς, άρα μπορεί αυτό να είναι ο ελιγμός που θέλει να κάνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν πυρομαχικά πολύ εξελιγμένα, όπως είναι η πύραυλη Aster 30. Είναι ένας πύραυλος τον οποίο απέκτησε πρόσφατα η Ελλάδα με τις φρεγάτες FDI. Θεωρείται ο καλύτερος αντιεροπορικός πύραυλος αυτή τη στιγμή σε παραγωγή. Και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει την απόσταση, την τεχνολογική απόσταση που την χωρίζει από την Ελλάδα.
0: Πάμε και στον Μιχάλη Γνατίου να μας δώσει το κλίμα από την Ουάσιγκτον και κυρίως από το Κογκρέσο. Ενεργοποιήθηκαν, όπως είδαμε, οι μηχανισμοί, αλλά ενδεχομένως σε λάθος χρόνο, κάπως ετεροχρονισμένα.
2: Θα ήθελα να πω ότι μερικοί βιάζονται και ξεχνούν ότι η Αμερική είναι ακόμα δημοκρατία. Έχει νόμους δηλαδή, οι οποίοι γίνονται σεβαστοί από όλους και από αυτόν τον πρόεδρο, εννοώ τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τα θέλω του πρόεδρου και για την Τουρκία, διότι σε ό,τι αφορά τα F-35, οι νομοθέτες λένε ότι ο νόμος μιλάει πολύ καθαρά. Μιλάει απόλυτα και θα σου έλεγα ότι έχουν δίκιο, διότι ο νόμος για το NDAA, για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, απαγορεύει να σταλεί έστω και ένα F-35 στην Τουρκία για όσο αυτή κατέχει τους S-400. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λύνεται και το θέμα, Λένα, των έξι ορφανών, ας τα πούμε έτσι, F-35, Είναι αυτά τα αεροπλάνα που είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία το 2019 και δεν δόθηκαν λόγω του νόμου Κάτσα. Και ποιος ήταν αυτός που σταμάτησε την αποστολή των 6 αεροπλάνων? Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα για τα 6 ορφανά F-35 είναι αν καλύπτονται από τις πρόνοιες του νόμου Κάτσα ή από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αν καλύπτονται από τον Κάτσα, που οι νομοθέτες το αποκλείουν, θα μπορούσε ο πρόεδρος με διάφορες μανούβρες να τα στείλει στην Τουρκία. Όχι τώρα.
0: Έτσι, με ένα εκτελεστικό διάταγμα, για παράδειγμα, μέσω αυτής της οδού.
2: Είναι πιο εύκολο να παραμερίσει τον Κάτσα από ότι τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Όμως για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου είναι τόσο δυνατός, είναι τόσο σκληρός. Δηλαδή πρέπει να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, όπως τα παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ. Αλλά δεν είναι τόσο μπερδεμένα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που τα μπερδεύει. Χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη, διότι νομίζει ότι αποφασίζει και διατάσσει όπως τον Ερντογάν, τον Πούτιν και άλλους αυταρχικούς ηγέτες που τους θαυμάζει. Πρώτον, ο Σκάι πληροφορήθηκε ότι δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα η πρόταση για τα F-35 και τους S-400 ούτε από το Πεντάγωνο ούτε από το State Department.
0: Αυτό ακούγεται λογικό, Μιχάλη, με συγχωρείς, γιατί προφανώς εξέπληξε και τους συνεργάτες του Αμερικανός Πρόεδρος, αν κρίνουμε ότι ο Υπουργός Πολέμου ήταν να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να κάνει αυτό το μασάζ, σε εισαγωγικά, ένα μασάζ το οποίο τελικώς πήγε περίπατο. Άρα επομένως, αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κείμενο, γιατί φαντάζομαι ήταν λόγια τα οποία πρόλαβε ο Τραμπ τις εξελίξεις. Εκτός εάν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο το οποίο δεν μπορούμε να το διαβάσουμε αυτή την ώρα.
2: Ναι, λοιπόν, δεν πήγε ο Χέξεθ, διότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια πολιτική να στηρίξουν που να μπορούν νομικά, οι νομικοί τους έντυπαμε και του Πενταγώνα τους πούν προχωρήστε με αυτή την απόφαση ή με αυτή την πρόταση ή με αυτή την εισήγηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα τα όσα είπε χθες ενώπιον του Ερντογάν ήταν της στιγμής και ήταν φανερό. Επίσης είδαμε και πώς διαψεύστηκε το δημοσίευμα του New York Times. Διότι άλλα έλεγαν οι New York Times ότι θα γίνουν. Λοιπόν,
0: έρχεται όμως το Bloomberg και λέει ότι ακριβώς αυτό θα γίνουν, ότι τα 6 F-35 τελικώς θα τα πάρει η Τουρκία, αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τον Αλέξη Παπαχελά χθες, και θα τα πάρει μάλιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τι απάντηση έλαβες?
2: Λοιπόν, η βασική μας ερώτηση ήταν για αυτό το θέμα. Και μας είπε το State Department, μας παρέπεψε στις δηλώσεις του Προέδρου. Γιατί την 1η Ιουλίου μας είπε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα και τώρα μας παρέβευσε στις δηλώσεις του Προέδρου Ουλένα? Διότι ούτε αυτοί γνωρίζουν τι στο καλό γίνεται. Και σου λέει, για να είμαστε ασφαλείς, ας πούμε αυτό. Θέλω επίσης να τονίσω ότι, να θυμίσω ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Βανς, τον Ρούμπιο, τον Χέξεθ, εισήγηση. Πώς θα ξεπεραστούν αυτά όλα τα εμπόδια? Δεν του την έδωσα ακόμα, το επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους τηλεθεατές. Όταν ακούει κανείς, όταν διαβάζει τις δηλώσεις των βουλευτών και γερουσιαστών, έχει την ιδέα ότι η Τουρκία δεν θα λάβει κινητήρες, δεν θα λάβει F-35 και άλλο πολεμικό υλικό. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Για τους κινητήρες υπάρχει κινητικότητα. Για τα F-35 υπάρχει αδιέξοδο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά τα 6 ορφανά αεροπλάνα, αντιλαμβάνομαι από άλλη ενημέρωση που έχω, ότι καλύπτονται από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Δεν καλύπτονται μόνο από τις πρόνοιες του νόμου Κάτσα. Διότι, όπως είπα προηγουμένως, το νόμο Κάτσα μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μπορέσει να προσπεράσει. Το νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, Ουρένα, δεν μπορεί. Είναι αδύνατον.
0: Μετά βέβαια υπάρχει το ερώτημα τότε τι λέει στον Τούρκο πρόεδρο, για τον οποίο λέει τα καλύτερα λόγια, αν τον περιπέζει και τον περιπέζει σε κοινή θέα παρουσία όλων των ηγετών στο ΝΑΤΟ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Αν ισχύει ότι δεν θα δώσει τα F-35. Ναι.
2: Σοβαρότατο ερώτημα είναι, και μου αρέσει η λέξη περιπέζει που χρησιμοποίησες. Ο άνθρωπος αφήνει τη γλώσσα του και πάει περίπατο. Λέει και ξελέει. Έτσι,
0: διάβαζε κείμενο. Σήμερα διάβαζε κείμενο στη συνέντευξη τύπου πάντως.
2: Κείμενο, αλλά
0: όχι όλη την ώρα, αλλά στάθηκε
2: κείμενο.
0: Αρκετά σε αυτό.
2: Ναι, αλλά στις ερωτήσεις δεν διάβαζε κείμενο. Πάλι έλεγε τα δικά του.
0: Δεν μπορούσα να σου προβλέψει γι' αυτό.
2: Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είπε διαφορετικά πράγματα που θες.
0: Αρκετά, ναι, σε αρκετά σημεία λοιπόν, τουλάχιστον.
2: Αν μου επιτρέπεις να πω και το εξής. Ο Ερντογάν είναι βέβαιος ότι τα 5 αεροπλάνα, όπως είπε, ενώ είναι 6 στην πραγματικότητα, θα τα πάρει. Έτσι, μάλιστα μπροστά στο Τραμπ είπε ότι μου υποσχέθηκε να μου τα δώσει. Τι θα συμβεί εάν τον πληροφορήσω σωστά ότι δεν μπορεί να τα πάρει, δεν θα αρχίσει να βρίζει το Τραμπ. Βεβαίως θα αρχίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε. Πολλές φορές το έκανε. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγηθούν οι εξελίξεις. Διότι βλέπω και τους νομοθέτες έχουν ανέβει στα κάγκελα.
0: Τώρα πάμε στη Μαρία Τσιλινίκου, διότι τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν και εδώ στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Η ένταση μεταφέρθηκε εκεί για την εισβολή στην Κύπρου. Ακούμε περισσότερα.
3: Ο μιλητές του συγκεκριμένου πάνελ ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τάσος Χατζηβασιλείου. Πώς ξεκίνησε η ένταση? Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας τόνισε ότι η παρουσία, ανέφερε χαρακτηριστικά, της Τουρκίας στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση από τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε πως πρόκειται για παράνομη εισβολή, καλώντας τον Αχμέτ Νταβούτογλου να ουσιαστικά να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας όμως δεν έμεινε εκεί. Προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο στο ευαίσθητο θέμα του Κυπριακού. Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι δεν έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί την Κύπρο όσο είναι άλυτο το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών να απαντά πως πρόκειται για μια ορθή απόφαση.
0: Έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, αλλά εδώ δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα. Η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία. Στο κυρίως μενού της Συνόδου, το debate για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% και ο Ρωσουκρανικός πόλεμος με τον Ζελένσκι να παίρνει μάλλον το πράσινο φως για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Από τη μία, ο Τραμπ ζητά από τους εταίρους να κάνουν περισσότερα, όταν η Ουάσιγκτον κάνει ήδη λιγότερα και τους απαξιώνει με κάθε ευκαιρία. Μπροστά στις κάμερες, το κλίμα είναι συγκρουσιακό. Ο Τραμπ στολίζει τους συμμάχους, τους χαρακτηρίζει απελπισμένους, λέει ξανά ότι θέλει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και τα βάζει με την Ισπανία. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
4: Στην Άγκυρα, οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα με βάση το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Στο επίσημο ανακοινωθέν, το ΝΑΤΟ εμφανίζεται συμπαγές.
0: Πάντα πίστευα ότι οι οικογένειες, τις οποίες μιλάς ανοιχτά από καρδιάς και συγκρούεσαι λίγο με τον άλλον, είναι πολύ πιο δυνατές από τις οικογένειες που λένε ας μην διαφωνήσουμε, ας κρατήσουμε τα πράγματα ωραία και ενωμένα. Αυτό πάντα μου φαινόταν κάπως ψεύτικο. Μου αρέσει όταν μερικές φορές ανάμεσα σε φίλους μπορείς να συγκρουστείς λίγο, γιατί αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι άνθρωπος που κρατά τις απόψεις του για τον εαυτό του.
4: 12 ευρωπαϊκές χώρες ανακοινώνουν επενδύσεις πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα βαθιάς κρούσης για να ενισχυθεί η αποτροπή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με δύο πρόσωπα στην κρίσιμη σύνοδο. Θεσμικός μέσα στην αίθουσα, εκρηκτικός μπροστά στις κάμερες. Πρώτος στόχος, η Ισπανία.
0: Η Ισπανία είναι χαμένη υπόθεση. Δεν θέλουμε πλέον να έχουμε καμία εμπορική σχέση με την Ισπανία. Παρεπιπτόντως, η Ισπανία είναι ένας απαράδεκτος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν. Δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ. Και τις επισκέψεις, εντάξει. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Θα τους δείτε. Θα τρέχουν από πίσω μας.
4: Ο Τραμπ ανοίγει ξανά το μέτωπο της Γροιλανδίας.
0: Η Γροιλανδία είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία. Μάλιστα, όταν οι Δανείοι παραδόθηκαν στους Ναζί, σε λιγότερο από μία ημέρα ο Χίτλερ τους κέρδισε μέσα σε μία ημέρα και μετά μας ζήτησαν να φροντίσουμε εμείς τη Γροιλανδία. Στην πραγματικότητα πήραμε δική μας τη Γροιλανδία και βλακωδώς την επιστρέψαμε πίσω. Η πρωθυπουργός της Δανίας είναι αυτή, η δική μας θέση είναι εξίσου σαφείς όπως ήταν σε όλη τη διάρκεια. Η Γροιλανδία φυσικά δεν προσπόλησε. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας εδάφους.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτοξεύει τα βέλη του και στην καρδιά της συμμαχίας.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ εξαιτίας όσων έκαναν με τη Γροιλανδία και δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν με τον υπαριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας που είναι το Ιράν.
4: Με τον Εμμανουέλ Μακρόν η εικόνα είναι διαφορετική.
0: Δεν τα άκουσα αυτά μέσα στην αίθουσα. Δεν τα άκουσα στις συζητήσεις μας και δεν έχουν καμία επίδραση στις επιλογές που γίνονται σήμερα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Άρα μέσα στην αίθουσα ήταν μήνυμα ενότητας. Ναι, και επαγγελματισμού. Ο Πέδρο Σάντζεφ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Τραμπ. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, για παγκόσμιο κυπέλο.
4: Και ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να περάσει στα χέρια της Ουκρανίας όχι μόνο η χρήση, αλλά και η παραγωγή πυράβλων Patriot που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
0: Θα σας δώσουμε άδεια για να κατασκευάσετε Patriot. Αυτό είναι πολύ καλό. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορείτε να παραπονιέσετε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά. Σας λέω, φτιάξτε τα μόνοι σας.
4: Γνώμων για τα συστήματα. Στη διακήρυξή τους, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα στήριξης το 2027.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Και 31 πρώτα λεπτά. Πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε τώρα να συνοψίσουμε όλες τις εξελίξεις έτσι όπως τις έδωσε η Σύνοδος Κορυφής για το ΝΑΤΟ. Με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της Καθημερινής.
18: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει κάθε διάθεση να τα δώσει στον Ερντογάν. Είδαμε όλους αυτούς τους ύμνους, όλα αυτά τα ανοίγματα στην Τουρκία και το καθεξής. Αντιλαμβάνεται ότι έχει θέματα, έχει το Κογκρέσο, ενδεχομένως έχει κάποιους γύρω του όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο που βλέπει πολλά προβλήματα σε αυτό και έχει βέβαια και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιούργησε μια πάρα πολύ έντονη κατάσταση. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να πάρει μια απόφαση σε μια μέρα. Ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος υποτίθεται ερχόταν και στην Ελλάδα για 7-8 ώρες, τελικά δεν έρχεται, ήταν να πάει στο Ισραήλ, ούτε εκεί πήγε. Διαβάζουμε ότι ένας λόγος που δεν πήγε είναι ακριβώς γιατί θύμωσε ο Τραμπ με την αντίθεση του Νετανιάχου για τα F-35 προσδοκία. Εδώ νομίζω ότι απλώς δεν είναι η στιγμή προφανώς να έρθει, γιατί νομίζω ότι όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στην Τουρκία κυρίως. Οπότε πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει να το δώσει, θα γυρίσει πίσω και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή να δώσει τουλάχιστον αυτά τα πρώτα 6 αεροπλάνα στο φίλο του.
0: Η Αθήνα, τι ελιγμούς έχει? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, το κάζους μπέλι, το έχει ξαναπεί, η δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο. Θέλω να πω, εμείς σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να απαντήσουμε κάπως το γεγονός ότι ο Ερντογάν λαμβάνει τόσο εγκομιαστικά σχόλια, μπορεί να λάβει και τα F-35?
18: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς έχουμε τις συμμαχίες μας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε μέσα στην Άγκυρα τις εθνικές θέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που απασχόλησε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν και λάθος, γιατί με το Ιράν ανοιχτό, με την Ουκρανία, με όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάει ο Τραμπ, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει αυτά τα θέματα και να περιμένει ότι θα συζητηθούν με κάποιο σοβαρό τρόπο. Άφησε που έχεις και τον κίνδυνο βεβαίως να έχεις και τον Τραμπ και να λέει: δεν κάθεστε να τα λύσετε, να τα μοιράσετε τώρα, να τελειώνουμε. Οπότε καλύτερα νομίζω αυτό, διατυπώνουμε τις εθνικές θέσεις, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες συμμαχίες και περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Τραμπ, που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί και το φιλοϊσραηλινό λόμπι παρακολουθεί πολύ κοντά, καθυστερημένα όπως είπα και χθες, αυτή την ιστορία. Όμως έχει αρχίσει και το ανησυχεί πολύ.
0: Εκείνοι μπορούν να πιέσουν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι πρότινος είχε την δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο όποια ώρα ήθελε. Τώρα μπορεί να κάνει κάτι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία με τον Τούρκο Πρόεδρο κατά F-35 ή γυδεμένα χέρια?
18: Το Ισραήλ ποτέ δεν το υποτιμάμε, ούτε υποτιμάει κανείς τη δύναμη που έχει το Ισραήλ στην Αμερική. Όμως είναι πολύ λιγότεροι από αυτοί που ήταν στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή έχει τόσα θέματα ο Νετανιάχου στο κεφάλι του, που νομίζω ότι δεν είναι η βασική του προτεραιότητα πώς θα σταματήσει τα F-35 για την Τουρκία. Όμως σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπω ότι έχει ένα προσωπικό πείσμα απέναντι σε Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι καν στρατηγικό για το Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον βαθμό που τον παίρνει. Τώρα, το αν θα του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ ή όχι, εξαρτάται τη μέρα τον παίρνει.
0: Αν υποθέσουμε ότι απόψε θα έχουμε τα πλήγματα τα αμερικανικά στο Ιράν, εάν υποθέσουμε ότι αυτή η εκεχηρία σπάσει εντελώς, εκεί πέρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τι στάση θα κρατήσει, αν λάβουμε υπόψη και τις προηγούμενες έτσι λίγο δηλώσεις Τραμπ, την συνθήκη που επικρατεί?
18: Ο Τραμπ προσπαθεί και πάλι να ρίξει τους τόνους. Τον άκουσα δηλαδή πριν, όπως τον άκουσε εσύ στην press conference, όπου έλεγε επί ουσίας ότι δεν έγινε και τίποτα, θα τελειώσει γρήγορα πόλεμος, γιατί είναι τρομοκρατημένος με το κόστος το πολιτικό και το οικονομικό. Από την άλλη, βεβαίως ο Νετανιάχου θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, είναι ο μόνος τρόπος να μείνει στην εξουσία. Οπότε θα βρει κάθε ευκαιρία να υποδαβλήσει την κατάσταση, να εκνευρίσει με κάποιο τρόπο το Ιράν, να συνεχίσει τις επιθέσεις και να βάλει και τον Τραμπ σε αυτό το δρόμο. Δεν βλέπω ακόμα να υπάρχει μια. Δηλαδή, βλέπουμε τον Τραμπ κάθε 2-3 μέρες μας λέει ότι επήκε τη λύση και όλα αυτά. Ακόμα δεν το βλέπω.
0: Οι Ευρωπαίοι, οι σύμμαχοι, κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή τη σύνοδο?
18: Νομίζω ότι κάθε φορά που φεύγουν οι Ευρωπαίοι από μια συνάντηση με τον Τραμπ, πάνε μαζεύονται, κλαίνε όλοι μαζί, κλαίνε τη μοίρα τους, κλαίνε το τι πρέπει να κάνουν, αποφασίζουν ότι θα κάνει κάτι η Ευρώπη μόνη της. Προσπαθούν να το κάνουν με πολύ αργά βήματα. Νομίζω ότι είναι σοκαρισμένοι.
0: Δεν πάτησαν την πανανόφλητα πάντως αυτή τη φορά. Το υποβάθμισαν. Ό,τι άκουγαν προσπαθούσαν να το υποβαθμίσουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
18: Μα όλοι αυτό που σου λένε ότι αν κάνεις το λάθος και πας σε μια συνάντηση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, την έχεις βάψει, να το πω έτσι. Διότι του αρέσει ο καυγάς, του αρέσει η αντιπαράθεση. Ενώ είναι πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο. Τα πράγματα πάνε πιο ομαλά πίσω από τις κάμερες. Οπότε όλοι τι προσπαθούν να κάνουν, να μην τσακωθούν μαζί του δημοσίως και ο καθένας από πίσω πάει και του λέει τι καλός που είσαι, εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω εκείνο και προσπαθούν κάπως να εξομαλύνουν τα πράγματα. Όμως δεν είναι σοβαρή κατάσταση αυτή, ούτε για τη συμμαχία, ούτε για τη Δύση θα έλεγα. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, σχεδόν τραγικές πραγματικά. Διότι βλέπεις ότι έχεις έναν Τραμπ ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει και έχεις Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι απλά είναι φοβισμένοι και ακολουθούν γιατί δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί του.
0: Για το ρωσο-ουκρανικό, θέλουν οι σύμμαχοι την προσοχή του Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο?
18: Αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι είναι

0: Ένα σοπ και ο οδηγός παρέκαμψε τον μπλόκο και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη. Όταν δύο περιπολικά προσπάθησαν να κυκλώσουν τον 20χρονο πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, σύμφωνα με πληροφορίες τα εμβόλυσε και άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα, μια σφαίρα όμως πέτυχε τον 20χρονο.
1: Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίζουν έναν 20χρονο οδηγό και του κάνουν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός τους αγνοεί, αναπτύσσει ταχύτητα και επιχειρεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.
2: Στο κίνητο το μαύρο πέρασε σφαίρα, όπως λέμε, σφαίρα. Πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό, τους την είδα για πότε κατάλαβα.
1: Ξεκινάει η καταδίωξη που διαρκεί περίπου μισή ώρα, με τον νεαρό να παραβιάζει πινακίδες σήμανσης, όρια ταχύτητας και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, διασχίζοντας τέσσερα χωριά μέσα στο Άργος: το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι. Εγκλωβίζεται τελικά από τους αστυνομικούς έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αφού προσπαθεί να τους εμβολήσει εκ νέου, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο.
3: Έπειτα από καταδίωξη περίπου μισή ώρα, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ καταφέρνουν να εγκλωβίσουν το όχημα του 20χρονου στον παράδρομο. Εκείνος πηδάει αυτή τη μάντρα, πηδάει τα μεταλλικά κυκλειδώματα που βλέπετε και στη συνέχεια μπαίνει στο παρακείμενο οικόπεδο.
1: Ο νεαρός κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι αστυνομικοί πυροβολούν.
3: Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει σκαρφαλώνει αυτόν τον μαντρότυχο τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν. Όπως μπορείτε να δείτε στον τοίχο, υπάρχουν σημάδια από τις βολίδες. Τελικά ο νεαρός καταραίει σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από θράσματα που δέχτηκε στο κεφάλι.
1: Στο σημείο καλείται άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και ο νεαρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους.
3: Στις 6.30 τα ξημερώματα, ο 20χρονος μεταφέρθηκε από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Άργους εδώ στο Θριάσιο στην Ευρωχειρουργική Κλινική. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις 3.30 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
1: Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
4: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Οι συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, η Κάτια Νιάκαρη είναι στο Άργος, έχει παρακολουθήσει την ιστορία αυτή, με έναν τρόπο ακολουθήσει και τη διαδρομή αυτής της καταδίωξης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.
3: Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου εδώ στο δικαστήριο Ναυπλίου μετά την προθεσμία που έλαβαν. Οι δύο τους φέρονται να υποστήριξαν ότι όταν δεν είχαν οπτική επαφή με τον 20χρονο, προχώρησαν σε προειδοποιητικές βολές, θέλοντας να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες και η βαλιστική εξέταση θα είναι αυτή που θα δώσει σαφείς απαντήσεις για το αν όντως οι βολές ήταν προειδοποιητικές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έκαναν σήμα στον 20χρονο προκειμένου να σταματήσει με το όχημα και εκείνος δεν υπάκουσε, τότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Παράλληλα, το αυτοκίνητο έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, η οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν η μητέρα του. Την ίδια στιγμή εντοπίστηκε και ένα όπλο, ένα που στη συνέχεια προέκυψε ότι ήταν αεροβόλο. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται να αυξήθηκε και η ένταση της καταδίωξης. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, πάντως, Ελένα, κλείνοντας να σου πω, που χειρίζονται τόσο την ποινική όσο και την πειθαρχική δικογραφία, τον σχηματισμό της, θεωρούν ότι δεν υπήρχε δόλος, ότι δεν ήθελαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ να τραυματίσουν σοβαρά τον 20χρονο και όλα όσα συνέβησαν ήταν απόρρια του γεγονότος ότι κινήθηκε για αρκετή ώρα εναντίον τους, όσο και της γενικότερης επικίνδυνης συμπεριφοράς, οδηγικής συμπεριφοράς που είχε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τον τελευταίο λόγο θα έχει δικαιοσύνη.
0: Πάμε και στο Γιάννη Σουλιώτη να μας πει και εκείνος τα στοιχεία που έχει συλλέξει και τι λέει το πρωτόκολλο, τι λένε οι κανόνες εμπλοκής. Και αν κατά την εκτίμησή του οι δύο αστυνομικοί παρέκλειναν των καθηκόντων τους.
5: Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση χρήση καμερών, η τοποθέτηση μάλλον και χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών είναι μια χρονίζουσα συζήτηση, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που έχουμε τραγικά περιστατικά, σαν και αυτό που καταγράφηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του του Άργους. Να σου θυμίσω ότι το ίδιο είχαμε συζητήσει πίσω το 2021, όταν κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης στον ασπρόπυργο αστυνομική

0: ομάδας Δίας είχαν τραυματίσει θανάσιμα τον 18χρονο Ρωμά Νίκο Σαμπάνη. Την επόμενη χρονιά, το 2022, είχε επανέλθει η συγκεκριμένη συζήτηση με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξη στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Πού βρίσκεται σήμερα η συγκεκριμένη διαδικασία? Όπως πληροφορηθήκαμε νωρίτερα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπάρχει θετική γνωμοδότηση ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που ρυθμίζει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, τη χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών αλλά και στα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, βρίσκεται από τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένεται η τελική έγκριση του σχετικού προεδρικού διατάγματος από τότε.
1: 21-22 είχαμε νεκρούς, έχει κολλήσει στο ΣΤΕ το 2025. Ερώτηση: είναι πολιτική απόφαση ή πρέπει να περάσει από το δικαστήριο και γι' αυτό καθυστερεί?
0: Νομίζω ότι η απόφαση σε πολιτικό επίπεδο είναι να τοποθετηθούν, να γίνει η χρήση αυτών των καμερών από τους αστυνομικούς, γιατί είναι και ένα αίτημα με το οποίο έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό και όταν υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε θα ξεκινήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των καμερών που θα τοποθετηθούν στις στολές και τα περιπολικά.
1: Άρα έχουμε χρόνο μπροστά μας, εκτός αν με κάποιον μαγικό τρόπο τρέξουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Κεφάλαιο 2, η εκπαίδευση όσων είναι επί του πεδίου, όσων επιχειρούν.
0: Και αυτό, Λένα, είναι ένα θέμα που επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τέτοια περιστατικά. Μιλήσαμε με κάποιους εκπαιδευτές της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό που μας είπαν είναι ότι στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, προβλέπεται μια συντηρητική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Μας είπαν όμως ότι δυστυχώς αυτός ο κανόνας δεν υιοθετείται, δεν τηρείται με την ίδια σύνεση και στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Και μας λένε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι συνάδελφοί τους, οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τις ΟΠ και στην Αττική και έρχονται ως αποσπασμένοι από περιοχές της περιφέρειας, έχουν έως και 5 ή 6 χρόνια να εκπαιδευτούν στην χρήση όπλων. Και μάλιστα ένας από αυτούς μας έλεγε ένα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι συνάντησε έναν συνάδελφό του, του οποίου το όπλο είχε κολλήσει στη θήκη από την αχρηστία. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να σου πω εδώ ότι από το καλοκαίρι του 2025, αυτό το πρόγραμμα συντηρητικής εκπαίδευσης, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε και στην αποστολή της κάθε υπηρεσίας, έχει ουσιαστικά παγώσει προσωρινά, γιατί έχει επιλεγεί να γίνει μια εκπαίδευση όλων των αστυνομικών στην εξουδετερώση των λεγόμενων μοναχικών λύκων. Είναι μια εκπαίδευση σε θέματα αντιτρομοκρατίας, η οποία έχει υποκαταστήσει στην συντηρητική εκπαίδευση και αφορά θέματα εξουδετερώσης στόχων και όχι ακινητοποίησης.
1: Εκπαίδευση δύο ταχυτήτων. Πάμε και στην τρίτη παράμετρο, κανόνες εμπλοκής. Τι πρέπει να κάνουν οι αστυνομικοί όταν εντοπίσουν είτε έναν δράστη ή όταν υπάρξει καταδίωξη?
0: Το Δεκέμβριο του 2021, μετά το περιστατικό με τον Νίκο Σαμπάνη, είχε καταρτιστεί μια εγκύκλιο, ένα εσωτερικό εγχειρίδιο με τους κανόνες εμπλοκής. Τι κάνουμε δηλαδή σε περίπτωση καταδίωξη?
1: Τι
0: αυτό
1: κάνουμε?
0: Δεν ήταν νομικό κείμενο, δεν είχε νομική ισχύ, ήταν μια εσωτερική διαταγή. Αυτή λοιπόν η διαταγή επικαιροποιήθηκε και μετά το περιστατικό στα Διαβατά, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα το 2022. Ο πυρήνας του όμως παραμένει ο ίδιος, γιατί υπόκειται στον νόμο περί χρήσης όπλων. Τι λέει ο νόμος περί χρήσης όπλων σε σχέση με το θέμα των καταδιώξεων? Ότι απαγορεύει την χρήση πυρών ακινητοποίησης, δηλαδή στα λάστιχα του αυτοκινήτου του καταδιωκόμενου, απαγορεύει τους πυροβολισμούς στον αέρα, απαγορεύει τις επικίνδυνες μανούβρες για να ακινητοποιηθεί ο δράστης και πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν απειλείται η ζωή του ίδιου του αστυνομικού. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, με βάση τα στοιχεία
1: που έχει... Και στον αέρα πυροβόλησαν, πάντα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες, και δεν υπήρχε καταδίωξη, ο 20χρονος προπορευόταν, επομένως δεν είχε γυρίσει προς το μέρος των αστυνομικών, αν υπήρχε απειλή εδώ.
0: Με βάση τα στοιχεία που έχει κάνει γνωστά η ίδια η αστυνομία, μοιάζει ότι έχουν ενεργήσει οι δύο αστυνομικοί εκτός των ορίων του νόμου. Και αυτό γιατί η ακινητοποίηση, ή μάλλον τα πυρά που δέχτηκε, έγινε αφού είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να διαφύγει πεζός. Άρα δεν μοιάζει να απειλούσε σε αυτή τη φάση της καταδίωξης τη ζωή των αστυνομικών.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και με αποχωρήσεις κομμάτων, η Επιτροπή Θεσμών τελείωσε τα περικλήσεις των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επιχείρημα της πλειοψηφίας ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, το ΠΑΣΟΚ παραθέτει έγγραφο του 2022 που δείχνει ότι τότε είχε γίνει κλήση στον ιδρυτή της Εντελέξα, που έχει καταδικαστεί, όπως γνωρίζουμε, πρωτοδίκως.
3: Σε υψηλούς τόνους συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την κλήση των κυρίων Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα αλλά για ιδιώτες.
4: Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της λειτουργίας Θεσμών και Διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
3: Στην αντεπίθεση, ο Παναγιώτης Δονής παρουσίασε έγγραφο από τον Νοέμβριο του 2022, όπου η Επιτροπή καλούσε τότε τον Ταλ Ντίλιαν σε ακρόαση, χωρίς να προκύπτουν κολλήματα.
5: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίαση, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
3: Παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
6: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, όταν όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι μια ομολογία ενοχής αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
7: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
8: Τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσετε τον Δημητριάδη, τον Ντίλια και τους άλλους. Εμείς τα πάμε μέχρι τέλους.
9: Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.
1: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα τη γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκης Gate. Δεν θα τη γλιτώσει.
3: Είχε προηγηθεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.
10: Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στην δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοεί, απειλεί το ΠΑΣΟΚ?
11: Υπέρτατη αξία του υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
3: Τα αιτήματα απορρίφθηκαν με την ψήφο της πλειοψηφίας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν παραμείνει στην αίθουσα να καταγγέλνουν αντιδημοκρατική διαδικασία.

0: Πάμε και στην πολιτική κόντρα που ξεκινά από τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες, την αλλαγή στους κώδικες. Η καταγγελία αυτή συνεχίζει να ρίχνει λάθη στην φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και μάλιστα υπήρξαν και γαλάζιοι βουλευτές που πήραν σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας. Όπως είπαν, οι κατηγορίες χρειάζονται πάντα να συνοδεύονται από στοιχεία. Τώρα, για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο, πως ρίχνει νερό στο μήλο της τοξικότητας, κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Περισσότερα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
1: Από το πήρε λεφτά στο Τσίπρας είναι γυμνός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιλέγει να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τον πρώην Πρωθυπουργό και τη βαρύτατη καταγγελία για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες το 2019. Επικαλούμενος το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός, υπερασπίζεται πλήρως όσον καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό και απορρίπτει τις κατηγορίες περί τοξικότητας.
2: Γιατί όποιο διαφθαρμένος μπορεί, όποιο έτοιμος αποκλείεται. Άρα αυτό κομμένο. Αλέξη μου, κάνε κανένα μπάνιο στη βίλα στο Σούνιο που νοικιάζουμε 500 ευρώ, τα ξαναλέμε. Όταν λέμε δύο άνθρωποι διαπλέκονται, τι εννοούμε, ανταλλάσσουν ανταλλάγματα.
3: Ναι.
2: Τώρα το αντάλλαγμα μπορεί να είναι, θα πει ο κύριος Κοντονής, μια πολιτική χάρη. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι χρήματα. Okay. Ο καθένας το χρήμα όπως θέλει. Η ουσία παραμένει.
4: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
1: Αποστάσεις απέναντι στο ύφος Γεωργιάδη κράτησαν άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
5: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανέναν πολιτικό για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς ήδη τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
6: Δεν είναι αλλάξαμε στάση, αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε έτσι.
1: Στον αντίποδα με αφορμή τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο.
7: Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει δικαιοσύνη να τα βρει.
1: Εκλογικούς ρυθμούς ανεβάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης που επισκέφθηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για την καθυστερημένη υπαγωγή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Για το υψηλό κόστος παραγωγής συζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος με το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων.
9: Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε με τα καρτέλ να κρατήσουν και τις τιμές υψηλά και όλο το καλοκαίρι. Έτσι αντιμετωπίζει και τον αγρότη και τον καταναλωτή.
1: Με το επίπεδο της πόλωσης να ανεβαίνει, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το επικοινωνιακό μπαράζ. Στις ερωτήσεις που δέχεται καθημερινά από πολίτες, απαντά τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική.
10: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα.
1: Στην ταύτιση Τσίπρα-Ανδρουλάκη εστιάζουν τα κυβερνητικά πυρά.
11: Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο πόλος της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την υπευθυνότητα, τα παραδοτέα, τα κοστολογημένα προγράμματα, τις πράξεις και όχι τα λόγια.
2: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Μετά από δύο και μετά από δύο χρόνια απουσίας και rebranding, τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι καινούριο.
1: Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

0: πάμε να δούμε τώρα τις εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιποκάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, οι παραιτήσεις που έγιναν και όσες έπονται, αλλά και η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει τον Πολάκη, έρχονται, είναι τα βασικότερα, οι βασικότερες εξέλιξεις που αφορούν στο στρατόπεδο αυτό. Στις επιμέρους κόντρες, οι βολές στον βουλευτή των Χανίων για τις άλλοτες σχέσεις του με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Στην κόψη του ξηραφιού κινεί το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με τον Παύλο Πολάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να αμφισβητήσει τον Σοκράτη Φάμελο. Τα στελέχη που επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά στην Ελλάδα στις εκλογές, βάλουν κατά του Χανιώτη βουλευτή.
2: Ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
3: Πρακτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να εκλέξουμε άλλο πρόεδρο. Εμείς πρόεδρο εκλέγουμε από τη βάση.
4: Δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Η καχυποψία πλέον κυριαρχεί στην Κουμουνδούρου, με τα στελέχη της μειοψηφίας να ζητούν τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίζουν το Σάββατο.
5: Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρχει υποψία πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οργανωμένα που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα.
6: Στελέχη τα οποία ήρθαν στην Κεντρική Επιτροπή έβγαλαν πύρινους λόγους για το τι πρέπει να κάνουμε και μέσα σε δύο μέρες παραιτήθηκαν.
1: Οι εξελίξεις στο κόμμα θα καθοριστούν από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Αντωνία Τζολέτο.
7: Της Κατερίνας Νατοπούλου, πριν από λίγο, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Και τι έχουμε από εδώ και πέρα? Ακόμα πέντε βουλευτές οι οποίοι είναι έτοιμοι έτσι κι αλλιώς να αποχωρήσουν. Οι δύο, μάλιστα, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Χεδίγουλου, είναι στο πεδίο της παραίτησης από την έδρα. Και ακόμα εννιά που περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Συνολικά δηλαδή 14 βουλευτές είναι υπατμών. Και τι περιμένουν αυτή τη στιγμή? Αν το κόμμα Λένα το Σάββατο περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, Δευτέρα θα έχουμε ένα μπαράζ παραιτήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει πάλι όλη η Βουλή. Τώρα, όσον αφορά το παρασκήνιο, έχει ενδιαφέρον γιατί τις προηγούμενες μέρες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε κατά μόνας είτε στις σκέψεις που έγιναν, είπαν στον κύριο Φάμελο, της πλειοψηφίας βουλευτές, ότι πρέπει η λύση που θα προτείνει το Σάββατο να είναι καθαρή. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί βεβαίως θα δοθεί όλη η μάχη.

0: Πάμε και στα νεότερα από τη Δίκη Λιγερίδη. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του ατυχού αστυνομικού, οι οποίοι ζητούν να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
1: Την έντονη αντίδρασή τους που μετά από 8 μήνες δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά τους να μεταφερθεί στο εφετείο η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη. Ένα αίτημα στο οποίο συνενούν άπαντες οι διάδικοι.
2: Γιατί δεν μας πάνε στο εφετείο και μας έχουν εδώ? Ποιοι ασκούν πιέσεις και σε ποιους για να βρίσκεται αυτή η μεγάλη δίκη εδώ μέσα? Ποιον φοβούνται? Εδώ είμαστε μόνο η οικογένεια Λιγερίδη και οι δικηγόροι. Γιατί μας έχουν κλειδωμένους εδώ μέσα?
3: Τι φοβόμαστε τότε? Αυτούς που αφήνουμε ελεύθερους? Ή φοβόμαστε τους αστυνομικούς μη μας κάνουν ντου στο εφετείο?
1: Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε.
2: Τα πρόστιμα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να βρεθεί να τους τα πληρώσει. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και κάποιες ποινές φυλάκισης. Χθες από τους 10 μάρτυρες εμφανίστηκαν μόνο οι 2.
1: Οι γονείς του Γιώργου Λιγερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
3: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες και με μια εγκληματική οργάνωση. Οργανωμένη, δομημένη.
1: Την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα όχι 3 φορές το μήνα, αλλά 1, επικαλούμενος οικογενειακές υποχρεώσεις.
3: Και το δικό μου το παιδί μωρό θα είχε τώρα, αν ήταν στη ζωή. Του τη στέρισε αυτός που λέει και επικαλείται ότι έχει μωρό. Στη φυλακή να είναι. Να μην παρουσιάζεται πουθενά. Φυλακή, τέλος.
1: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

0: Και κλείνουμε το βραδινό μαγκαζίνο με τα αθλητικά, με τα γραφική σεζόν. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και είχαμε μεταγραφική σπουδαία κίνηση και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
3: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Άσπα Παπαναγωπούλου και αμέσως μετά μαζί σας για τις επόμενες ώρες ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή τους στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα χαρακτήρισε η ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Αναφερόμενος στο Αιγαίο Ταγί Περντογάν είπε πως συμμερίζεται την άποψη του κ. Μητσοτάκη για την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. «Πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα καθίσουν στο τραπέζι και στη συνέχεια αν χρειαστεί θα το κάνουμε και εμείς», είπε. Το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων είπε «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η Τεχεράνη θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε νωρίτερα πάνω από τα $79 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα $75, καταγράφοντας αύξηση άνω του 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχή κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος τον 20χρονο ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την αυτοψία των αρχών στο σημείο που τραυματίστηκε ο νεαρός οι αρχές συνέλεξαν 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Εξεχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή που αποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΣΟΠΚΕΣ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξη σε ATM τον Ιούλιο του 25 σε περιοχή της Αργολίδας. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόπουλος.

Άντι Φλέτσερ, ο οργανίστας, ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα από τα σπουδαιότερα ροκ συγκροτήματα του ύστερου 20ου αιώνα.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ.
1: Ναι, με αυτή την εισαγωγή από ένα αγαπημένο συγκρότημα, ελπίζουμε να είστε καλά στα μέσα μιας εργάσιμης εβδομάδας. Είναι 8 του μήνα και ελπίζω να σας βρίσκω έτσι στην επιστροφή για το σπίτι. Μακάρι στην έξοδο για ένα ωραίο κρασάκι. Αν σπάσεις την εβδομάδα στη μέση, σου λέει καλύτερα το πράγμα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Νομίζω ναι. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε τις επόμενες 4 ώρες που θα είμαστε κοντά σας, 4 παρακάτω γιατί έχει πάει και 12, με την βοήθεια του Γιώργου Βραχνού στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε, εννοείται. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, προτάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι έχουμε αρκετές προτάσεις για θέματα. Και μάλιστα έκατσα πριν μπω στο στούντιο και έβαλα σε ένα χαρτί τι μου έχετε στείλει, και νομίζω ότι την Παρασκευή θα μιλήσουμε με αρκετούς από εσάς. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βρασάμης, μουσικές επιλογές. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Και στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα μέχρι τη μία. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, γιατί εννοείται ότι θα πιάσουμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας μετά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, θέλω να πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, εισαγωγικά να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού, γιατί κάπου διάβαζα ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν μιλάμε για έναν πρώτο καύσωνα, μπορεί να είμαι υπερβολικός, αλλά επειδή βλέπω κάτι τέτοιους τίτλους μερικές φορές, λέω κάτσε να δούμε τι συμβαίνει. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, γιορτάζουν. Είναι το Αγίου Προκοπίου σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Χρόνια πολλά και καλά. Εννοείται.
2: Να πω λοιπόν ότι για την Αττική αύριο περιμένουμε και κάποια βροχή το μεσημέρι. Ναι. Τώρα στο 2 με 5 μπορεί να βρέξει λίγο στην Αττική, κάποια πρόσκαιρη έτσι μπόρα. Η θερμοκρασία στους 34-35 βαθμούς. Φαίνεται να ανεβαίνει για και εκεί Δευτέρα, να πάμε και στο 36 στην Αθήνα. Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν είναι.
2: 36 βέβαια. Στη χώρα πιθανόν και στη Δυτική Ελλάδα να πάει και λίγο παραπάνω, να πάει και 37-38. Mm-hmm. Πιθανόν να έχει και στην Κόντσα, δηλαδή το 38 είναι και στην Κόντσα. Αλλά εκεί η θερμοκρασία πέφτει το βράδυ, επομένως δεν έχει κάτι φοβερό. Οι βορειάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση το πολύ 5 με 6 μποφόρ στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Εδώ στην Αθήνα, μάλλον θαλάσσια αύρα, για αρκετές ημέρες δεν περιμένουμε κάποιο βοριά σημαντικό, ούτε και ζέστη. Γιατί μετά από τη Δευτέρα λίγο θα πέσει, να είμαστε στην Αθήνα πάλι στο 34-35. Άρα κάτι σοβαρό για τη χώρα έτσι να μας ανησυχήσει δεν είναι. Θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη Κυριακή και Δευτέρα. Να σας πω ότι η σημερινή ημέρα, σήμερα τώρα που μιλάμε, δηλαδή, έγινε ρεκόρ στη Βαρκελόνη από τότε που μετρούν.
1: Δηλαδή.
2: Και στη Βαρκελόνη υπάρχει ένας σταθμός που μετράει 112 χρόνια, όχι μία μέρα. Είναι κάποιοι σταθμοί στον κόσμο, λέγονται σταθμοί εκατοταετίας, μετρούν πάνω από 100 χρόνια και πήγε σήμερα 40,5 στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Είχε 35-36, ήταν ρεκόρ Βαρκελόνη.
1: Ήταν
2: ρεκόρ στη Βαρκελόνη, έχει πολλές μέρες, 40. Τώρα και να κλείσουμε αυτό στο Λονδίνο, είχε και σήμερα 34 βαθμούς. Θα μου πείτε εντάξει, 34 και στην Αθήνα. Εκεί καύσωνας στην Αγγλία θεωρείται ότι δεν έχουν.
1: Άλλα τα δεδομένα.
2: Ναι, ναι, όχι, κοιτάξτε τι είναι τα νούμερα, τι λένε η μητρολογική υπηρεσία. Καύσωνας ορίζεται όταν έχουν 28 βαθμούς και πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο αγγλικός καύσωνας.
1: Μάλιστα.
2: Πήγε σήμερα στο Λονδίνο 34, στο Παρίσι είχε 36. Άρα είναι ακόμα η ζέστη εκεί. Σε εμάς πολύ λίγο θα πάρει η Κυριακή Δευτέρα, αλλά για λίγο.
1: Ναι. Αυτό για τη βροχή, μας είπες ότι.
2: Ναι, αύριο μόνο το μεσημέρι εκεί, θα έλεγα και στο 2 με 5 στην Αθήνα, κάπου εκεί. Θα βγάλει όμως και στην Αθήνα, δεν είναι η πρώτη περιοχή που θα βρέξει. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει έτσι μια ιδιαίτερα εκεί, θα βρέξει και Βόρεια Ελλάδα, βγάλει κάποιες καταιγίδες, κυρίως κεντρική Μακεδονία, μετά θα κατεβούν λίγο νοτιότερα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια κτλ. Και θα περάσει και από την Αθήνα κάποια στιγμή το μεσημεράκι. Αλλά απλώ να το ξέρουμε, δηλαδή ως εκεί.
1: Να είστε καλά. Αγαπητέ Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες μέρες. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του Sky, εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε λίγο το πρώτο θέμα. Είχαμε αυτή την φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Αυτή η φράση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο. Και όλα αυτά προκύπτουν βεβαίως από την συνέντευξη τύπου που έδωσε. έδωσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας πως μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθής για τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή τους στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, όσο δε μάλλον στις ΗΠΑ, τι ακριβώς θα πουλήσουν και πού. Πάντως, θέλω λίγο να αναφερθούμε στο θέμα και έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Πάντα χαίρομαι όταν τον έχουμε κοντά μας και μάλιστα κάποια στιγμή τον είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο σε μια νομίζω άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον. Είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Είναι στο Παντείο Πανεπιστήμιο Νομικός και Οθωμανολόγος. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, πρώτα απ' όλα αρθρογράφησε υπό τον τίτλο «Το νέο γεωπολιτικό δόγμα του ΝΑΤΟ και η Άγκυρα». Άρα έχουμε 2-3 πραγματάκια που θέλουμε να διατυπώσουμε. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Γεια σας κύριε Γιαζόγλου, γεια σας και καλησπέρα στους ακροατές σας και αγαπητή Δημήτρη, στη διάθεσή σας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήθελα με δύο λόγια να περιγράψουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία της Τουρκίας. Εκεί βέβαια έγινε, αλλά θέλω να δούμε με την δική σας ματιά την παρουσία της Τουρκίας. Το λέω πάρα πολύ απλά για να γίνουν κατανοητά τα νοήματα.
0: Ναι. Ο πλευράς φιλοξενίας και σημειολογίας τα πήγε άρεστα η Τουρκία. Δηλαδή, πράγματι φιλοξενήσε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, λειτουργήσαν όλα κανονικά, δεν είχαμε κάποιο παρατράγουδο. Η φιλοξενία και όλα τα σχετικά. Οι συμβολισμοί οι οποίοι περάσανε είναι, για όσους γνωρίζουμε, πολύ σημαντικοί. Από το γαλάζιο τυρκουάζ χαλί, το οποίο είναι το ιερό χρώμα των Γιοκτούρκων, των Ουράνιων Τούρκων και της φυλής Καγί, από την οποία ξεπίδεσαν οι Οθωμανοί το 1299, μέχρι την πάντα μεχτέ των γενιτσάρων που έπαιξε το Τσετίντεντε, το τραγούδι, το εμβατήριο, το οποίο λέει «Τιμούμε τους προγόνους μας και κατατροπώνουμε τους εχθρούς μας». Μέχρι τη σκάλα που κατέβαινε ο πρόεδρος Τραμπ, που έλεγε «Τσελεμπί», που σημαίνει «Σερ», όπως θα λέγαμε στα αγγλικά. Από σημειολογία λοιπόν και γενικώς η τόνη από πλευράς Τουρκίας δηλαδή ήταν σε ένα αναμενόμενο σωστό επίπεδο. Τώρα, επί της ουσίας εσωτερικά, παρά τις διαφορές και παρά το καταχέργημα που έκανε στους Ευρωπαίους ο πρόεδρος Τραμπ, είδαμε ότι...
1: Αναμενόμενο βέβαια, έτσι, αναμενόμενο, για την βοήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών για το θέμα του πολέμου στο Ιράν, ήταν αναμενόμενο αυτό.
0: Βέβαια, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, το αναμέναμε σωστά, όμως είδαμε ότι το τελικό ήταν πάλι η ενίσχυση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει και ολιστικά ενεργοποιείται και στηρίζει μια χώρα την άλλη όποτε και αν χρειαστεί αυτό. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια δικιά του λογική, στρατηγική, πολιτική και αντίληψη των πραγμάτων, την οποία την είδαμε να εκδηλώνεται. Μπορούμε να πούμε ότι χειραγώγησε κιόλας την όλη κατάσταση, παρότι δεν ήθελε να παρευρεθεί και να πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εν τούτης είπε ότι πηγαίνει για το φίλο του τον Ερντογάν, αλλά είδαμε ότι παρότι δεν ήθελε να πάει, ήταν εκεί παρόν, χειραγώγησε, αυτός έκανε τις δηλώσεις. Άλλοι μεγάλοι ηγέτες που βρέθηκαν εκεί δεν έκαναν αντίστοιχες δηλώσεις. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ως Ελλάδα είναι ότι
1: διατυπώνεται ένα ουσιαστικό ας πούμε σημείο σκέψης στο άρθρο σας αυτό, πως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η Τουρκία ενισχύεται. Αυτό είναι ήδη εμφανές. Ποιο είναι λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα για να έρθουμε στο τι κάνουμε κι εμείς?
0: Το θέμα λοιπόν για την Ελλάδα είναι το εξής, ότι σίγουρα από τη σύνοδο αυτή δεν υποβαθμίστηκε ο ρόλος της, δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα πρέπει η Ελλάδα να αντιλαμβάνεται διπλωματικά και πολιτικά το ρόλο της μέσα στη συμμαχία, η οποία ενδέχεται να ζητήσει στην Ελλάδα να έχει και πιο ενεργό ρόλο, διότι για να ζητάς δικαιώματα και προστασία της συμμαχία πρέπει να είσαι και πιο ενεργός. Θα μου πει κάποιος, μα πόσο ενεργογένεια είναι η Ελλάδα, που είναι μια μικρή χώρα σε όγκο και τέλος πάντων έχει τις βάσεις στην Αλεξανδρόπολη, το αρχηγείο στη Λάρισα και τη βάση στη Σούδα. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή να στέλνει τα παιδιά της σε πόλεμες ζώνες όπως κάνει η Τουρκία, που συχνά βγάζει κάνει τη βρώμικη δουλειά. Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Όχι, αυτό έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία και ο πολιτικός κόσμος ότι η Ελλάδα δεν θέλει να το κάνει. Όμως, Όπως η Τουρκία εξελίσσεται και πηγαίνει και κάνει τη βρωμική δουλειά για λογαριασμό των δυτικών της συμμάχων, πάρα πολύ συχνά δηλαδή, και είναι και εμπόλεμοι που γνωρίζουμε, θα πρέπει η Ελλάδα να θυμίζει συνεχώς τον ρόλο της, τον γεωγραφικό, και κυρίως πώς λειτουργεί ως κλειδαριά στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή ένας χώρος γεωγραφικός αλλά και δυναμικός, σε ποιοτικά χαρακτηριστικά αν θέλετε, ο οποίος ξεκλειδώνει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Ναι. Βέβαια θα μου πει κάποιος, μέσα σε αυτό μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο και βλέπουν και την Τουρκία μέσα σε αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν έγινε το εξής, ότι η Τουρκία μπορεί να σας κάνει τη βρώμικη δουλειά, πλην όμως περιθάλπτει τη Χαμάς, περιθάλπτει την μουσουλμανική αδελφότητα. Απειλεί με κάζους μπέλη που το υπόθηκε αυτό.
3: Υπόθηκε αυτό από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Υπόθηκε βεβαίως και ορθώς υπόθηκε με μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, με κάζους μπέλη, και κατέχει παρανόμως μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην Κύπρο.
3: Στην Κύπρο.
0: Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα υπενθυμίζουμε σε κάθε στάση της δίκης, όπως θα λέγαμε στα νομικά, σε κάθε περίπτωση δηλαδή. Υπόθηκαν σήμερα, εγώ δηλώνω ικανοποιημένος, και το άρθρο αυτό που το έγραψα πριν γίνει η συνάντηση, στα νέα τώρα αναφέρεστε.
3: Ναι, ακριβώς. Σας ικανοποίησε αυτό. Βέβαια, αν κρίνει κανείς τη στάση μας, αναφέρομαι στο θέμα του Μεσανατολικού και του Ιράν, τους τελευταίους μήνες, γιατί είδαμε τι κάναμε και στην Κύπρο, είδαμε τι κάναμε ας πούμε, και στην Κάρπαθο κτλ. Θα έλεγε κανείς ότι μια τέτοια στάση σίγουρα λειτουργεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τι λέτε?
0: Ναι, βέβαια.
3: Δηλαδή, στάση... με μια πιο ενεργητική, αν θέλετε, στάση με αφορμή την ιστορία του Ιράν.
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε. Δηλαδή, η παρουσία μας με αφορμή το Ιράν.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Σε κάθε περίπτωση, με οποιαδήποτε άλλη αφορμή. Mm-hmm. Η παρουσία μας στα μέρη ενδιαφέροντος της Ελλάδος, στα νησιά της, στην Κύπρο, στη Θράκη.
3: Ακριβώς.
0: Μην ξεχνάμε προχθές ότι έκανε ανοιχτή συνομιλία ο Ερντογάν με Έλληνες μουσουλμάνους εκεί και τους απέθυνε ως τάχαμο Τούρκους, τους απέθυνε ομιλία και διάγγελμα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και να είμαστε παρόντες. Η Τουρκία, να ξέρουμε ότι ιστορικά διαχρονικά αυτό το σέβεται. Η Τουρκία τι δεν σέβεται? Δεν σέβεται την καλοπιστία, την οποία θεωρεί αδυναμία.
3: Ναι.
0: Όταν είσαι παρόν και βάζεις κόκκινες γραμμές, δηλαδή απλώνεις χέρι, κόβει χέρι. Αυτή τη λογική, αν περάσει στην νοοτροπία της Τουρκίας, ότι η Ελλάδα έτσι είναι τελικά, ότι είναι ένας ήρεμος σύμμαχος, ένα λουλούδι αν θέλετε, το οποίο λουλούδι όμως αν απλώσεις χέρι να το
3: κόψεις,
0: βγάζει αγκάθια, είναι δηλητηριώδες.
3: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει. Υπάρχει μια χώρα που είναι σύμμαχός μας στην παρούσα χρονική στιγμή, το Ισραήλ δηλαδή αναφερόμενος, ο οποίος όποιες ενστάσεις και να έχει κάποιος αναφορικά με το πώς χειρίζεται τα θέματα του, τα εξωτερικής πολιτικής δηλαδή κυρίως και τα θέματα με τους Παλαιστίνιους, ό,τι ενστάσεις και να έχει κάποιος, δεν πάβει να βλέπει ότι είναι μια χώρα μικρή, σαν και εμάς, σε όγκο δηλαδή μιλώντας και σε πληθυσμό, η οποία είναι μέσα στο στόμα του λύκου, δηλαδή σε εχθρικό περιβάλλον, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί μόνη της και στέκεται. Και έχει εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη συμμαχία που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν μπορεί μια μικρή χώρα να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια, ούτως ώστε οι μεγάλες χώρες
3: μάλιστα
0: να μην σκέφτονται να την πλησιάσουν και να την ακουμπήσουν. Αναφερόμαι μάλιστα τώρα στην Ελλάδα με την Τουρκία.
3: Λοιπόν,
0: υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
3: Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί μες στο καλοκαίρι τηλεφωνικός, αλλά από το Σεπτέμβριο σας περιμένω εδώ πάλι για ένα. Να είμαστε καλά.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
3: Έτσι. Για να τα πούμε και από κοντά αναλυτικά. Χάρηκα. Να καλά.
0: Και εγώ, κύριε Χαϊτζόπουλο. Γεια σας.
3: Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Η άλλη όψη του νομίσματος στην Τουρκία. Άκου, Γιώργο, τι έγινε. Ήταν στην Τουρκία, σε ένα πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος, ενός εμπορικού κέντρου, ένα ζευγάρι. Και ήταν σε στενές ερωτικές επαφές. Τους είδε λοιπόν μια Τουρκάλα και ένας άλλος. Πήρε το κινητό, άνοιξε την πόρτα. Καλά, και αυτοί οι ευλογημένοι δεν κλείδωναν. Και άρχισε να τους κατσαδιάζει και τους λέει θα σας φέρω εδώ την αστυνομία. Και πήγε και ένας άλλος εκεί, βγήκε ο άλλος με το παντελόνι εκεί πέρα, το ανέβαζε, δεν μπήκε στην θέση του οδηγού και άρχισε να φεύγει. Όλα αυτά στην Τουρκία. Αυτή είναι η άλλη. Τώρα, όχι, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, πείτε ότι ήσασταν, ξέρω εγώ, σε ένα εμπορικό κατάστημα εδώ, από τα πολλά που έχουμε, και βλέπατε ένα αυτοκίνητο να κουνιέται. Yeah. συγκεκριμένο λόγο. Να δοκίμαζα μορτισέρ, δεν νομίζω.
4: Να βάλω κανένα χεράκι.
3: Τι θα κάνατε εσείς, θα λέγατε, θα πηγαίνατε και θα λέγατε πάω να φωνάξω τώρα την αστυνομία. Αυτό ήταν η άλλη όψη νομίσματος στην Τουρκία, γιατί εντάξει αρκετά το βαρύναμε με το θέμα του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Πείτε μου τώρα εσείς τι θα κάνατε. Το ξαναλέω. Έγινε αυτό στην Τουρκία και όχι μόνο αυτό, έγινε viral το βίντεο. Τους έκανε η άλλη ρόμπα. Συγγνώμη για το ρόμπα, αλλά πώς να το πω. Ρεζίλι, άντε να το πω ρεζίλι.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
10: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
11: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
13: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Παιδιά, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ούτε καν χτύπησε το τζαμάκι να πει ΕΠ. Και γιατί να πει ΕΠ, αλλά τέλος πάντων. Και το έκανε για να τους επιπλήξει, φωνάζοντας ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, ήταν τόσο στενά εκεί μέσα τα αυτοκίνητα στην Τουρκία, στα πάρκινγκ, που ούτε η πόρτα δεν άνοιγε. Πώς την άνοιξε, δεν ξέρω. Και έχει ένα στο βίντεο, η μία βάζει τα ρούχα, ο άλλος ανεβάζει παντελόνι, μπαίνει στη θέση του οδηγού, προσπαθεί να φύγει. Αυτή σαν την Ελένη Λουκά από πίσω του ψέλνει. Δηλαδή, ναι, και ρωτάω ευθέως, πείτε ότι το βλέπατε εσείς ένα αυτοκίνητο εδώ σε ένα πάρκινγκ να ανεβοκατεβαίνει. Και σίγουρα δεν δοκιμάζει αμορτισέρ. Είναι δεδομένο αυτό, δεν κάνει έτσι ο οδηγός για να δει, α, τα αμορτισέρ δεν αλλαγή. Και μου λέει εδώ η Έλενα. Μπράβο, Έλενα. Μου λέει, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, αν τύχαινε, λέει, ένα τέτοιο και φαινόταν ότι οι άνθρωποι περνούσαν και καλά, εγώ θα χειροκροτούσα κιόλας. Και εγώ μαζί σου. Βέβαια, βεγγαλικά μη ρίξεις. Γενικά, λέει, θα τους άφηνε με την ησυχία τους να κάνουν τη δουλειά τους. Make love nowhere. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο, φυσικό, θα έπρεπε, λέει, χρόνια τώρα με... Κάτσε, θεωρώ ότι κάτι τόσο φυσικό θα έπρεπε χρόνια τώρα, με το που θα το δούμε ακριβώς να είναι, να το θεωρούμε φυσικό, θα έπρεπε να το επικροτούμε, όχι να το επικρίνουμε, λες και είναι κάτι παράνομο ή ντροπιαστικό. Από πού και ως που η άλλη έβγαλε και βίντεο και άνοιξε την πόρτα, η ντροπή είναι όλη δική της. Νάτι, η Έλενα ξεσπαθώνει. Μου λέει ο Γιώργος, αν έβλεπα αυτοκίνητο να κουνιέται θα φοβόμουν ότι γινόταν σεισμός.

0: πριν και εγώ δεν ξέρω πριν πότε. Λοιπόν, και αφού καταφέρνω να στρίψω, βλέπω στα 150 μέτρα ένα περιπολικό στον παράδρομο, μπαίνοντας στον παράδρομο της Πέτρου Ράλη. Συγγνώμη, του Κηφισού από την Πέτρου Ράλη. Και πλησιάζω. Ή να πω, παιδιά, δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει πρόβλημα πίσω στα φανάρια στον κόμβο και... ήταν ένα ζευγάρι, ένας αστυνομικός με μία αστυνομική, και αυτό. Τους βλέπω εγώ, είχαν ρίξει και τα καθίσματα. Δηλαδή, ο κόσμος και εγώ ήταν...
1: Χειροπέδες
0: δεν είχε.
1: Κακός.
0: Λοιπόν, και αρχίζω, κορνάρω. Σηκώνω το αστυνομικό σε έναν εκεί αναβρασμό και τα λοιπά. Του λέω συγγνώμη που διακόπτω. Χίλια συγγνώμη.
1: Είσαι γκρία.
0: Χίλια συγγνώμη, του λέω. Πιο πίσω έχει χαλάσει το φανάρι. Μπορείτε να πάτε να ρυθμίσετε λίγο την κίνηση. Να κάνετε καλή. Φωνάξτε ένα τροχονόμο. Κάντε εξής τη δουλειά σας. Φωνάξτε ένα τροχονόμο όμως. Αισθάνθηκα άσχημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα άσχημα. Έτσι. Αλλά εσείς αν βλέπατε ένα περιπολικό, δεν θα πηγαίνατε εκεί να πείτε έχει χαλάσει το φανάρι. Πάμε να βοηθήσουμε. Κόμβος είναι. Σας λέω, Πέτρου Ράλη με Κηφισό. Και αυτοί οι ευλογημένοι δεν μπορούσαν να πάνε καπόλου. Θυμάστε το περιπολικό στην Κύπρο?
1: Ξεχνιέται.
0: Δεν ξεχνιέται. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης αφώναζε άξιος. Λέει ο Δημήτρης, βρε Δημήτρη μου, μη μου απαντάς σοβαρά. Μου λέει, σε μια μουσουλμανική σχεδόν θεοκρατική χώρα αυτό που έκανε η κυρία είναι μάλλον ο κανόνας. Γιατί η κυρία που ήταν στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Αν δεις λέει το βίντεο αυτό γνωρίζοντας ήδη για το τι πρόκειται, είσαι στη θέση αυτού που το τράβηξε. Εγώ δεν το είδα, εγώ τον τίτλο διάβασα. Τώρα με κατηγορείς ότι τι, ότι ήμουνα και εγώ στην περίπτωση που θα φώναζε? Όχι. Εγώ θέλω την άποψή σας. Αμέσως να με κατηγορήσετε. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τα σοβαρά. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και αυτή τη σύσκεψη που έγινε για τις καθυστερήσεις με τις πτήσεις. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς ελληνικό μόνο το θέμα, γιατί από ό,τι είδα υπάρχει ένα θεματάκι. Αλλά, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα αγκάθια. Αναφερόμαστε σε απαρχαιωμένα συστήματα, μπαίνουμε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, βεβαίως η ΕΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτά τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας, τεχνολογίας δεν ξέρω πόσες δεκαετίες πίσω. Και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα ευθυνόταν για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, με το 9% να προέρχεται από το κέντρο ελέγχου περιοχής των Αθηνών και το υπόλοιπο από την περιοχή της Μακεδονίας. Το Eurocontrol, σε αντίθεση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αποδίδει την κατάσταση στους περιορισμούς χωρητικότητας που απορρέουν από το αρχαίο σύστημα ελέγχου, προφανώς ερωνοεί το πηγενέλα των αεροσκαφών, οπότε σκέφτηκα να είναι κοντά μας ο κ. Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρης Κυκλοφορίας, να το συζητήσουμε λιγάκι. Είστε καλά?
2: Καλά, εσείς? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, προς Θεού. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε, ήσασταν κι εσείς?
2: Κληθήκατε? Ναι.
0: Ναι. Ναι, τι συμπέρασμα βγάλατε από αυτή τη σύσκεψη, τι μπορείτε έτσι να μας πείτε ως δική σας εντύπωση?
2: Καταρχάς, η σύσκεψη είχε συγκληθεί αρκετές μέρες πριν βγει στη δημοσιότητα, τέλος πάντων με ένα πιο δραματικό τόνο. Και ήταν μια επιχειρησιακή κουβέντα υψηλού επίπεδου, δηλαδή ήταν όλοι οι φορείς σε αρκετά υψηλό επίπεδο, για να συζητήσουμε επιχειρησιακά το θέμα των καθυστερήσεων, το οποίο είναι κάτι που δεν είναι κεραγμό στην εταιρεία. Το είχαμε πει από πέρσι κιόλα ότι το 26 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από όλες, γιατί θα είμαστε με τον ελάχιστο αριθμό διοδοτημένου προσωπικού και με τα ίδια επαρχαιωμένα συστήματα. Μέσα σε όλα αυτά μας έτυχε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου έχει περιορίσει τις δυνατότητες όδευσης των αεροσκαφών και στην ουσία έχει οδηγήσει ροές που κανονικά δεν θα περνούσαν μέσα από το FIA Αθηνών να εξυπηρετούνται από το δικό μας αέριο χώρο.
0: Ναι.
2: Αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί φανταστείτε ένα σύστημα που είναι ήδη πορεσμένο ξαφνικά να πρέπει να αντέξει μια ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Και προφανώς οδηγεί σε καθυστερήσεις περισσότερες από αυτές που θα είχαμε υπό κανονικές συνθήκες.

0: Και γι' αυτό, όπως και ο Κοντρόλ αναφέρει, ότι ένα μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο είναι από τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονία. Στην ουσία πρόκειται για ένα κέντρο που είναι στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, αλλά χωρίζεται. Είναι σε δύο κομμάτια τα οποία είναι συστεγασμένα, πούμε, το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το κέντρο ελέγχου περιοχής Μακεδονίας. Η Ελλάδα είναι σε ένα στρατηγικό σημείο στην Ευρώπη και αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως τη μοναδική όδευση από και προς την Μέση Ανατολή, και αυτό και δέχεται όλη αυτή την πίεση. Σε αντιδιαστολή βέβαια, με αυτή τη χειροτέρευση στο εν ρουρ κομμάτι, στα κέντρα ελέγχου περιοχής Μακεδονίας, οι αφήξεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχουν μειωθεί δραματικά οι καθυστερήσεις. Και μιλάμε από την 1η Ιουνίου μέχρι και χτες για καθυστερήσεις που οφείλονται αποκλειστικά στο έλεγχο νέας κυκλοφορίας να έχουν μια μείωση που να αγγίζει και το μείον 40%.
1: Δηλαδή, γιατί εκεί αυτό?
0: Για μας είναι ένας άθλος. Γιατί στο αεροδρόμιο έχουμε μεν αύξηση 2%, συστηματικά με τις επιπλέον βάρδιες που δίνουμε στελεχόμενο περισσότερο τις μονάδες και τις προσέγγισης Αθηνών και του πύργου ελέγχου του Ελευθέριος Βενιζέλος, και εξυπηρετούμε ένα μεγάλο όγκο, όσο περισσότερο γίνεται προφανώς με δεδομένη την ασφάλεια την οποία διαπραγματευόμαστε, και φέτος υπάρχει μια καλύτερη κατανομή των πτήσεων από ό,τι πέρσι. Βέβαια, το αεροδρόμιο δεν είναι ακόμα πλήρως συντονισμένο, που σημαίνει ότι υπάρχουν ώρες που, παρότι δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν οι αφήξεις στις 31 και οι αναχωρήσεις στις 35, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Οπότε αυτή η ασυμμετρία στη ζήτηση και στη χωρητικότητα δημιουργεί καθυστερήσεις.
2: Ναι.
0: Και ένα από αυτά που βγήκε από τη συζήτηση που έγινε τις προάλλες είναι ότι πλέον το Ελευθέριος Βενιζέλος θα συντονιστεί, όπως όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης που είναι κορεσμένα, στο πιο αυστηρό επίπεδο συντονισμού, που σημαίνει ότι οι πτήσεις θα είναι κατανεμημένες σε συγκεκριμένες ώρες που θα πρέπει οι αεροπορικές να τις τηρούν, και έτσι θα έχουν μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην κυκλοφορία και άρα μικρότερες καθυστερήσεις, άρα και πιο προβλέψιμος χρόνος αύξησης και αναχώρησης. Αυτό εκτιμούμε για τον χρόνο, δηλαδή, αν εφαρμοστεί πλήρως αυτό το σύστημα.
1: Να ρωτήσω κάτι απλό. Θα το ρωτούσε νομίζω και μια ακροάτρια και ένας ακροατής μας. Δηλαδή, σε μία ώρα, πόσες πτήσεις μπορούν να έρθουν και να φύγουν? Το διατυπώνω πάρα απλοϊκά ενδεχομένως. Αλλά έτσι από.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω σε τι χρόνο μπορείτε να το υπολογίσετε. Πόσες πτήσεις έρχονται, πόσες φεύγουν?
0: Εμείς το υπολογίζουμε και το μετράμε σε αφήξεις ή αναχωρήσεις ανά ώρα. Οι αναχωρήσεις ανά ώρα μπορεί να. Εμείς έχουμε πει ότι μπορεί να ξεπερνούμε 35, η ζήτηση μπορεί να φτάσει και τις 50 κάποιες ώρες. Κυρίως είναι οι πρωινές ώρες της ημέρας που ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και πηγαίνουν αλυσιδωτά. Γι' αυτό βλέπουμε προς το τέλος της ημέρας να είναι χειρότερη το on time performance, δηλαδή ο χρόνος που είναι στην ώρα του αεροπλάνου.
1: Αρχίσαμε. Καλή αρχή, παιδιά. Να ξανακαλέσουμε. Πάνω στο ωραίο κόψαμε. Κάτσε να τον ξαναρωτήσω τον άνθρωπο. Γεια σου, Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έπιασε το θέμα της Τουρκίας, το καταλαβαίνω. Μου λέει αγάπη και το σεξ είναι υγεία. Και μπράβο τους που στη μαυρίλα αυτή έχουν την αγάπη τους και έχουν τη διάθεση να. Καλά, μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε αν είναι αγάπη. Περίμενε κι εσύ. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Περίμενε. Μαρία, να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, με έκανα και γέλασα. Θα σε ακούσω μέχρι το τέλος. Δηλαδή, κάτσε ρε, Μαρία μου, αν δεν έλεγα την ιστορία από την Τουρκία, θα το έκλεινε. Πάμε στον κύριο Ψαρό, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Είχα διατυπώσει λοιπόν το ερώτημα και μας απαντούσατε. Πόσες πτήσεις έρχονται, πόσες φεύγουν, ξέρω εγώ, σε μία ώρα? Και απαντούσατε.
0: Στις αναχωρήσεις λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που το 35 μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο, και 36 και 37 και 38.
1: Σε μία ώρα.
0: Ειδικά στις αφήξεις, όπου το όριο είναι 28 και για κάποιες ώρες υποστηρίζουν μέχρι το 31, έχουν έρθει μέχρι και 37-38 αεροπλάνα σε μία ώρα. Είναι ένα δεδομένο των συνθηκών, είναι ένας άνθρωπος που κάνουν οι συνάδελφοι. Προφανώς είναι με ασφάλεια αυτό που γίνεται. Αν είχαμε καλύτερο εξοπλισμό και περισσότερο προσωπικό, θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε πολύ περισσότερες κινήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δουλεύουμε σε συνθήκες που πραγματικά το λέω, κανένας Ευρωπαίος συνάδελφος δεν θα δούλευε. Δηλαδή, έχω δει και άλλους συνάδελφους που δουλεύουν, είναι τυφωτός μπροστά από εμάς και δεν διαχειρίζονται καν τον όγκο που διαχειριζόμαστε
1: εμείς. Ναι. Πόσος κόσμος λείπει? Με πόσο στιγμή... κόσμο θα δουλεύατε ακόμα καλύτερα?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω απλά. Το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, που είναι η μεγαλύτερη μονάδα της χώρας, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει 150 ελεγχτές με ειδικότητα. Προσλαμβάνουμε καινούργιους ότι ακόμα δεν έχουν εκπαιδευτεί, οπότε σε αριθμούς μπορεί να είμαστε κάπως καλύτερα, αλλά στην ουσία είμαστε 150 άνθρωποι. Είναι 150 άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το κέντρο. Ένα αντίστοιχο κέντρο όπως είναι το Μιλάνο, που έχει περίπου τις ίδιες κινήσεις ανά έτος, αλλά οι αιχμές του, για παράδειγμα, εμείς κάναμε χτες πάνω από 4.900 κινήσεις, τις προηγούμενες μέρες πάνω από 4.900 κινήσεις, η αιχμή του Μιλάνου είναι 3.900 ήταν η πέρσι. Uh-huh. Εμείς έχουμε 150 άτομα, το Μιλάνο έχει 300. Και η συνάδελφοι του Μιλάνου είναι και λίγο υποστελεχωμένοι εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τεράστιες διαφορές μιλάμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα λέμε. Ελπίζουμε να μην έχουμε τρεχάματα όπως πέρυσι. Εντάξει, μόνο αυτό.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και σας λέω, η ασφάλεια για εμάς είναι διαπραγμάτευτη. Από εκεί και πέρα η πίεση υπάρχει. Οι καθυστερήσεις ναι, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι καθυστερήσεις είναι για την ασφάλειά μας. Δηλαδή, καθυστερούν οι πτήσεις για να πηγαίνουν όλες τελικά με ασφάλεια στον προορισμό τους.
1: Μάλιστα.
0: Και προφανώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να μειωθούν και οι καθυστερήσεις πέρα.
1: Ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Κρίσιμο θέμα και βάζει δεδομένα ο κ. Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά θα έχουμε τρία άτομα στο στούντιο. Έχουν έρθει με παραδοσιακά όργανα. Θέλω, επειδή μπαίνουμε καλοκαίρι και επειδή τα τετράωρα δεν μπορείς να τα ντύνεις μονίμως, έτσι ξέρα, θέλουν λίγο και την μαεστρία τους. Οπότε θα είναι κοντά μας τρεις νέοι άνθρωποι. Τον ένα μάλιστα τον είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση στο Μουσικό Κουτί, σε αυτή την εκπληκτική εκπομπή της ΕΡΤ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Οπότε τον είχα και στα social media. Λέω, δεν μαζεύεστε εδώ, ξέρω ότι αύριο θα πάνε στην Ικαρία. Δεν μαζεύεστε εδώ ένα βραδάκι να τα πούμε. Και την τρίτη ώρα θα είναι κοντά μας τα κίτρινα ποδήλατα. Δηλαδή τώρα κοίταξε, παράδοση τη μία ώρα, θα ροκάρουμε την επόμενη με τα κίτρινα ποδήλατα που τους εκτιμώ και τους αγαπώ και πάρα πολύ τα δύο αδέλφια. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στην πορεία. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να θα το δούμε αύριο, να είμαστε καλά την πρώτη ώρα, γιατί και αύριο έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Θεοδωρικάκος για το ότι θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις κρυφές κρεώσεις των τραπεζών. Τα είπε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του σχετικού νομοθετήματος. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια παρέμβαση με σκοπό την προστασία των πολιτών και ολόκληρης κοινωνίας. Και παράλληλα, ο ίδιος άνοιξε και την πολιτική ατζέντα, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο κτλ. Τώρα, το τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Θα έχουμε αύριο έναν δικηγόρο που ασχολείται με το τραπεζικό δίκαιο να μας τα εξηγήσει, να μας τα κάνει για να βέβαια. Το θέμα δεν είναι τι προκύπτει από ένα νομοσχέδιο. Το αν αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται, γιατί υποτίθεται ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα το κράτος, οποιοδήποτε κράτος στην Ελλάδα, κάτω από οποιοδήποτε σημαία, εννοείται κομματική, έχει παλέψει για αυτά τα ψηλά γράμματα και τις κρυφές χρεώσεις των τραπεζών. Όπως και για τα funds. Έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι τους έχει βάλει φρένο στο αν τηλεφωνούν, ενοχλούν, πιέζουν ψυχολογικά, ακόμα και για πάρα πολύ μικρά χρέη. Αλλά μην μου πείτε ότι δεν το ζείτε, δεν το βιώνετε. Οπότε αύριο θα το δούμε και αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα, κατά τα άλλα, σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε, ο Κώστας Σιμίτης, και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Φανταστείτε, μία από τα ίδια, αλλά βέβαια εδώ τώρα δεν είχαμε υπογραφές, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. F-35 η κουβέντα και όχι μόνο. Συμφωνία λοιπόν τότε 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και μελών του κυβερνώντος κόμματος τότε, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτά εδώ τα ολίγα για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το διάβαζα από την Λίνα Γιάνναρου στην Καθημερινή, νομίζω χθες. Απλώς δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Υπάρχει ένας αρρώτος κίνδυνος που λιώνει σιγά σιγά στο ποτήρι μας. Το τραγούδι που ταιριάζει εδώ είναι το «Σε βλέπω στο ποτήρι μου». Ετοιμάσου με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ο πάγος, σε αυτό αναφέρεται, που καταλήγει σε ένα καφέ ή σε ένα αναψυκτικό μπορεί να μην είναι και τόσο ασφαλής όσο ίσως πιστεύουμε. Και σύμφωνα με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου, υπάρχει τέτοια επιτροπή, ναι, το ξέρα, περισσότερο από το 22% των δειγμάτων, δηλαδή μεταξύ του 1/5 και του 1/4 που αναλώθηκαν το 2025, εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ανιχνεύτηκαν και παθογόνα βακτήρια στα παγάκια. Και αυτό οι ειδικοί το εξηγούν με κάποιο τρόπο, διότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εάν δεν καθαριστούν οι παγομηχανές με τον τρόπο που θέλει, απαιτεί το μηχάνημα ή πρέπει τέλος πάντων να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες, μολονότι μπορεί να γίνουν εστία μικροβίων, αυτό λίγο δεν το γνωρίζουμε εμείς οι απ' έξω. Εμείς θέλουμε, σου λέει, φέρε τον καφέ μου με παγάκια ή το αναψυκτικό μου και φέρε παγάκια. Στο κρασί δεν ρίχνουμε. Έτσι, δεν μ' αρέσει αυτή η λογική. Δεν τον ερώνουμε με κάποιο τρόπο. Let's kick it. Λοιπόν, βγήκε καλύτερη εκδοχή του Σεπίλου στο ποτήρι μου. Για παγάκια μιλούσαμε.

0: Αυτό με, το παγάγια, με τα παγάγια πρέπει να το δούμε. Έτσι έχει το ενδιαφέρον. Καλώς όρισατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Σε λίγα και θα πάμε και στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Θα υποδεχτούμε λοιπόν τρεις νέους ανθρώπους με τα παραδοσιακά τους όργανα εδώ. Να σου πω, σε θέλω έτοιμο πόλεμο, έτσι. Είσαι. Εδώ τα όλη κονσόλα στη διάθεση των παιδιών. Θα τραγουδήσουν και ωραία τραγούδια παραδοσιακά. Α, να σας πω και κάτι, γιατί σήμερα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα για τις εκπομπές του Αυγούστου. Τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ κλασικά τις δύο πρώτες εβδομάδες. Δηλαδή 15 Αύγουστο εδώ παρεούλα, ας πούμε. Θα έρθει στην εκπομπή Γιάννης Πρόταρχος. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Άσπα Παναγόπουλου. Εμείς θα υποδεχτούμε τους φίλους μας αμέσως μετά. Και όπως είπα, 11 με 12 θα είναι κοντά μας τα εκπληκτικά κίτρινα ποδήλατα, που με σταθερή πεταλιά, και αυτά κι αν δεν ρίχνουν, αυτά τα αδέλφια δεν ρίχνουν ποτέ νερό στο κρασί τους, έχουν χαράξει μια πορεία κοντά στα 25, πάνω από 25, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εγώ πιτσιρίκια ήταν όταν τους κάναμε την πρώτη.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. ενημέρωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: FM 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της εγκληματικής τουρκικής εισβολής στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου ενέκρινε σήμερα με ευρύτατη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας παράλληλα λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων. Στις συνέπειες περιλαμβάνονται η σεξουαλική βία που συνδέεται με τη σύγκρουση, ο καταναγκαστικός εκτοπισμός, ο χωρισμός οικογενειών, το ψυχικό τραύμα, ο στιγματισμός και μακροχρόνιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ακόμα, οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση επανέναξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευμάτων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ζράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: να κουρδίζουμε. Έτσι πρέπει να είναι μια ζωντανή εκπομπή. Υποσχέθηκα ότι θα ακολουθήσει μια ώρα γεμάτη παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τρεις νέους ανθρώπους. Είναι ο Χάρης Πανόπουλος, είναι η Αγγελίνα Κλαβδιανού και ο Ανδρέας Αρβανίτης. Είναι κοντά μας εδώ και τους ευχαριστώ. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Και επειδή τα παιδιά θα φύγουν αύριο πρωί πρωί για την Ικαρία, άρα είμαστε τυχεροί που τους πετύχαμε εδώ πέρα. Θα τους είχαμε κάποια άλλη στιγμή και νομίζω ότι επειδή έμαθαν τον δρόμο θα μας ξαναέρθουν. Το Χάρη τον είχα δει στην εκπομπή Μουσικό Κουτί και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Έτυχε να τον ακολουθώ και στα social media και πριν λίγο καιρό είχαμε παίξει και ένα τραγούδι.
1: Σωστά, έτσι. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλώς ήρθες. Να πω και την καλησπέρα και στα άλλα τα παιδιά, στην Αγγελίνα, μιλάμε στον Νικό.
2: Φυσικά.
0: Και στον Ανδρέα. Χάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ok με το κάλεσμα. Θύμισε μου λίγο για το τραγούδι που είχαμε ακούσει.
1: Ναι, είχαμε ακούσει πριν λίγο καιρό ένα ντουέτο που βγάλαμε πολύ πρόσφατα από τον δεύτερο προσωπικό μου δίσκο με τη Γιώτα Νέγκα, το Ανάθεμα τον Έρωτα. Η δεύτερη δισκογραφική μου δουλειά που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Αυτό νομίζω, δεν είχαμε ακούσει κάτι άλλο.
0: Αυτό είχαμε ακούσει. Ναι. Αυτό είχαμε ακούσει. Κάποια στιγμή θα το ξανακούσουμε και μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, μια ξεχωριστή περίπτωση τραγουδιστή, οφείλω να ομολογήσω. Σε αντίθεση με πολλούς και όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω ότι έχετε στραφεί προς το παραδοσιακό ρεπερτόριο κυρίως, έτσι. Τι είναι για σας η παράδοση? Ας ξεκινήσουμε από αυτό σιγά σιγά. Ας μας πει όποιος θέλει να απαντήσει. Και μιλάτε και μεταξύ σας, με κοιτάτε.
1: Ας ξεκινήσω εγώ δηλαδή.
0: Απαντάει.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορώ να μιλάμε πάρα πολλή ώρα για το τι είναι η παράδοση. Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα πω το ότι είναι αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας και με όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται σε όλα τα χρόνια που μεγαλώνουμε. Κρατάμε ένα κομμάτι και το μεταφέρουμε το δικό μας τρόπο στο σήμερα.
0: Και γιατί παραδοσιακή μουσική κυρίως και έντεχνο, έτσι?
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει από τα ακούσματα στο σπίτι αρχικά. Και μετέπειτα με το τι είναι αυτό το οποίο σε συγκινεί. Αυτοί οι δύο λόγοι. Με τον δεύτερο νομίζω να είναι λίγο πιο...
0: Εσύ λαούτο από την...
1: Ναι, κριτικό λαούτο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στην Αγγελίνα. Αγγελίνα, για πες μου εσύ γιατί, τι είναι για εσένα η παράδοση? Τι είναι αυτό που κρατάς πρώτα απ' όλα?
2: Αυτό είναι πολιτικό λαούτο.
0: Πολιτικό λαούτο.
2: Λάφτα.
0: Λάφτα. Και αυτά εδώ?
2: Αυτά είναι μεταλλικές φλογέρες, τις οποίες τις χρησιμοποιώ σαν θιαμπόλια. Όπως λέμε στην Κρήτη, που κανονικά είναι καλαμένια φλοχεράκια.
0: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
0: Και έχουν εξελιχθεί, έτσι.
2: Ναι, είναι εξέλιξη.
0: Μέταλλο είναι. Είσαι από την Κρήτη απογειωμένος?
2: Δεν είμαι από την Κρήτη. Είσαι... Απλώς...
1: Κανείς μας δεν είναι από την Κρήτη.
0: Μου είπε όπως λέμε στην Κρήτη.
2: Όπως λένε, ναι.
0: Από πού, εσύ, από πού έχεις καταγωγή?
2: Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά έχω καταγωγή από Ζάκυνθο. Και πήγα μουσικό σχολείο, οπότε ήρθα σε επαφή με τα παραδοσιακά γενικώς.
0: Ωραία, μια χαρά. Χάρη, εσύ, καταγωγή?
1: Καταγωγή, μισός είμαι από Ρινή Αρκαδία και μισός από το Λαγκαρνανία Ναύπακτο.
0: Καμία σχέση δηλαδή?
1: Καμία σχέση, κάποια άλλη ζωή σίγουρα, σε αυτήν όχι.
0: Ναι. Ο Ρινή Αρκαδία από πού?
1: Από ένα χωριό κοντά στα Λαγκάδια, κοντά στα Τρόπαια, λέγεται Δόξα το χωριό.
0: Δόξα, είναι πολύ γνωστό χωριό. Είναι πολύ γνωστό χωριό. Πάρα πολύ γνωστό χωριό.
1: Οκ. Okay.
0: Πάρα πολύ. Ανδρέας, εσύ? Καταγωγή?
3: Εγώ μεγάλωσα και εγώ εδώ Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι από τη Μυσσηνία. Και η μητέρα μου είναι από...
0: Μόνο κοινό με την Κρήτη είναι το λάδι.
3: Ναι, εντάξει. Η οικογένεια της μητέρας μου έχει μια μακρινή καταγωγή, αλλά...
0: Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά.
3: Η οικογένεια της μητέρας μου έχει μια μακρινή καταγωγή, αλλά δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Εκεί πήγα και εγώ μουσικό σχολείο και ασχολήθηκα με τα παραδοσιακά όργανα εκεί πέρα.
0: Άρα για σένα παράδοση τι είναι?
3: Ότι μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
0: Απλό.
3: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
3: Απλά το θέμα είναι ότι κρατάς συνήθως αυτό που σε αγγίζει περισσότερο.
0: Ναι. Και τι σε αγγίζει περισσότερο?
3: Εμένα με αγγίζει... Νιώθω μια αλήθεια σε αυτό. Έτσι, και νιώθω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια ζωντάνια, ξέρω εγώ, σαν μουσικός. Όταν παίζω για κόσμο που χορεύει και τραγουδάει και συμμετέχει δηλαδή έτσι τόσο άμεσα, εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. και το ότι νιώθω ότι είναι ένας ήχος ο οποίος μου έρχεται από παλιά, έτσι, και πώς να το πω τώρα. Άγγιξα αρκετούς ανθρώπους τέλος πάντων από γενιά σε γενιά.
0: Το εντάξει, καταλαβαίνω αυτό, ωραία. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα κάνουμε κουβέντα. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε μια γεύση από ό,τι θέλετε. Τι θα ακούσουμε, έτσι, τι μας έχετε ετοιμάσει, τι τραβάει η όρεξή σας.
1: Να παίξουμε ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο.
0: Ό,τι θέλετε. Μην
1: κάτι το οποίο μην δεν το έχουμε ακούσει.
0: Ναι, τέλεια. Το οποίο πώς λέγεται, κάτσε να το μάθουμε.
1: Λέγεται Το Σ' Δεν Το Έχω Πει. Το ο δίσκος όλος. Η στίχη του είναι όλη γραμμένη από την Καλλιρόη Μπελεβόνη. Uh-huh. Τις μουσικές είναι δικές μου, οπότε πάμε να ακούσουμε.
0: Τέλεια,
1: να παίξουμε.
0: Τέλεια. Πάμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Έτσι, ξαναλέω, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Βραχνού, που ό,τι ωραία ακούσατε, τα έχει ρυθμίσει άψογα όπως πάντα, για να φτάσουν όλα καλά στα αυτιά σας. Και ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Ό,τι θέλετε να μας το στείλετε και να το διαβάσουμε με πολύ χαρά.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε τείχος
1: Καλλιρόη Μπελεβόνη.
0: Και μουσική δική σου.
1: Ναι.
0: Και είναι από αυτή τη δουλειά τη δεύτερη που μας είπες.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά.
1: Με τίτλο Αυρώτης.
0: Αυρώτης. Γιατί αυτός ο τίτλος?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Περικλεί πάρα πολλά στοιχεία. Όχι ακριβώς καλοσύνης, αλλά μιας ηρεμίας, μιας γλυκύτητας. Οπότε νομίζω ότι προσπαθήσαμε όλη η ενορχιστρωτική ιδέα πίσω από το δίσκο να έχει αυτή τη γλυκύτητα που τους έφερναν οι στίχοι, και νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη λέξη.
0: Υπάρχει περιθώριο, μην κοιτάς, εδώ είναι ένα ραδιόφωνο λόγου,
1: ναι. Έτσι.
0: Δεν είναι ένα μουσικό ραδιόφωνο. Στα μουσικά ραδιόφωνα υπάρχει χώρος για νέους δημιουργούς?
1: Να είμαστε ειλικρινείς, ε.
0: Όχι, τι θα πεις.
1: Όχι.
0: Του έχω αυτή τη στιγμή ένα πιστόλι στον κρόταφο και του λέω τι να πει.
1: Όχι, όχι, αστειεύομαι, αλλά νομίζω πως όχι.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν υπάρχει πολύς χώρος για νέους δημιουργούς. Υπάρχει χώρος για κάποιους συναδέλφους νέους δημιουργούς που γίνανε, ξέρεις, αποκτήσαν τώρα μια φήμη. Πολύ καλά κάνανε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, αλλά την αποκτήσαν αυτή τυχαία. Δηλαδή κάπως γίναν viral και αναγκαστήκανε τα ραδιόφωνα.
0: Παίζει ρόλο αυτό το viral.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς, ναι.
0: Παίζει ρόλο αυτό το viral. Αυτό δεν σε κάνει να κολλάς λιγάκι και να λες τι κάνω?
1: Όχι, έτσι, βέβαια. Όχι. Δεν...
0: Εσύ το βλέπεις ως δημιουργία.
1: Ναι, και εγώ δεν ξεκίνησα να παίζω και να τραγουδάω και τέλος πάντων να κάνω όλα αυτά που κάνω έχοντας κάποιο απότερο σκοπό. Οπότε δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
0: Τέλεια. Ανδρέα, αν όχι μουσική, γιατί μου είπες ότι πήγες και σε μουσικό σχολείο, έτσι, μαζί με την Αγγελίνα. Αν όχι μουσική, ήθελες κάτι άλλο, είχες σκεφτεί κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι βασικά. Ναι, όταν ήμουν μικρός ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο. Έξι. Αλλά το εγκατάλειψα νωρίς αυτό.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησα νωρίς μουσική. Οπότε δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Σε τι σπίτι μεγάλος είχατε μουσικά ακούσματα, τι άκουγες όταν ήσουν μικρός?
2: Όταν ήμουν μικρός άκουγα ξένη μουσική κυρίως και άκουγα και αρκετά έντυχνα. Αλλά μ' άρεσε και η κλασική μουσική και γι' αυτό ξεκίνησα πιάνο αρχικά, δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο μου όργανο. Αλλά όταν μπήκα στο σχολείο άρχισα και άλλα ακούσματα. Νομίζω τα έντυχνα, κάποια από αυτά τέλος πάντων, επειδή είχαν και παραδοσιακά όργανα, με τσίγκλησε ένα παραπάνω. Αλλά τελικά ανακάλυψα ότι υπάρχει πολύ ψωμί. Δεν είναι δηλαδή το ένα ούτι που βάλε ένα τραγουδιστή σε ένα κομμάτι. Είναι,
0: ναι,
2: πολύ
0: κατάλαβα.
2: Υλικό.
0: Κατάλαβα. Αγγελίνα, εσύ γιατί η μουσική? Πλησίασε λίγο, γιατί και δεν θα ακούγεσαι.
3: Ναι. Εγώ έκανα μια περίπλοκη διαδρομή. Μετά το σχολείο πήγα δραματική σχολή και δούλεψα σαν ηθοποιός. Και τα τελευταία 5 χρόνια έκανα ξανά, επέστρεψα στη μουσική. Και αρχικά και εγώ έπαιζα πιάνο και κλασικό τραγούδι και τώρα ασχολήθηκα με τα παραδοσιακά.
0: Άρα και εσύ με την τέχνη, έτσι.
3: Ναι.
0: Άρη, εσύ. Πρώτα απ' όλα, τι ακούσματα είχες όταν ήσουν πιο μικρός, γιατί με τη μουσική?
1: Ναι,
0: ή αν ήθελες κάτι άλλο? Ναι, εδώ ακούσαμε ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Θα σου πω τι θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν μουσικός. Τα ακούσματα από το σπίτι ήταν αυτό του εντέχνου που λέμε και του παραδοσιακού, δηλαδή από Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, σε Τσιτσάνη, σε όλη αυτή την λογική, για να μην μακρηγορώ. Εγώ ξεκίνησα να παίζω μουσική από τα 6 μέχρι τα 12. Έπαιζα πιάνο, κλασικό, πράγμα που δεν με ευχαριστούσε. Τα είχα παρατήσει μέχρι τα 18 και στα 18 μου αποφάσισα να μάθω να τραγουδάω και να παίζω ένα όργανο για να ικανοποιώ τον εαυτό μου και να περνάω την ώρα μου. Τα πράγματα μετά ήρθαν από μόνα τους.
0: Και γιατί το συγκεκριμένο?
1: Είναι αυτό που είπα πριν, ότι σε κάποια άλλη ζωή με την Κρήτη δεν ξέρω. Έχουμε πολλούς φίλους κριτικούς, έχουμε κουμπάρους κριτικούς, δεν ξέρω πώς. Όταν άκουγα λαούτο, θυμάμαι δηλαδή, να ακούω το λαούτο και να με πιάνει έτσι μια αντάρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Τώρα αυτές οι μνήμες προφανώς βγήκαν στην επιφάνεια κάποια στιγμή.
0: Άρα πάτε και στην Κρήτη γενικώς, έτσι?
1: Ναι.
0: Σε ποιο μέρος?
1: Συνήθως πάμε νότιο Ρέθυμνο, στο Πλακιά. Όπως θα πάμε και φέτος. Αλλά οι κουμπάροι μας είναι και παλού και άλλοι φίλοι.
0: Φοβερό ο μέρος εκεί, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι πάντα
0: μωρέ. Επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω εκεί, έχω να πάω. Νομίζω. Από το 7. Όχι, από το. Συγγνώμη, από το 9. Από το 9. Έχει αλλάξει?
1: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα.
0: Να ξαναπάω.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
7: Δεν υπάρχει νερά.
6: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι
5: μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
11: Η παράδοση ζωντανεύει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οροπού το Ζάλογο σας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ελάτε στον Οροπό Πρέβεζας να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Στη μουσική θα είναι η κομπανία Βέρδη και στο τραγούδι ο Νίκος Δάσκαλος. Έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν μέχρι το πρωί.
12: Στη δική μου γειτονιά.
11: Τη βραδιά πλαισιώνουν χορευτικά τμήματα τοπικών συλλόγων με παραδοσιακούς χορούς. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
12: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
13: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Πιο πολύ ακόμη, γιατί έχουν να ξυπνήσουν άγριο χάραμα, ταξιδεύουν εκεί λίγο μετά τις 7 για την Ικαρία. Οπότε θα μας πείτε και γιατί πάτε στην Ικαρία στην συνέχεια. Τι θα ακούσουμε τώρα, τι λέτε?
1: Να παίξουμε ένα κομμάτι από τον πρώτο δίσκο.
0: Ό,τι θες, απλώς πες μέσα στο κομμάτι,
1: ναι,
0: να το μάθουμε.
1: Λέγεται Καστελόριζο. Είναι ένας παραδοσιακός σκοπός από το νησί. Πέτρου και Παύλου λέγεται, γαμήλιος σκοπός.
0: Είναι οποίο... παραδοσιακό, ε!
1: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο το διασκευάσαμε και το φέραμε λίγο στα μέτρα μας.
0: Καστελόριζο έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Πρέπει να πας. Και είσαι τυχερός αν πας τώρα, γιατί το Καστελόριζο το γνώρισα το 1996.
1: Κατάλαβα, σε εποχές.
0: Σε εποχές δύσκολες. Εκεί είχα πάει Ιανουάριο, χειμώνα. Τώρα είναι πια ένας προορισμός πολύ όμορφος για τουρισμό. Πάρα πολλά σκάφη. Έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό, αλλά το Καστελόριζο είναι Καστελόριζο. Είναι πανέμορφο. Οπότε τώρα παραδοσιακό από εκεί είπες.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο το λένε σε γάμου, σε τι το λένε?
1: Είναι γαμήλιο σκοπό. Έχουμε αλλάξει εμείς τους στίχους, έχουμε βάλει δικούς μας. Να φέρουν λίγο πιο πολύ σε μαντινάδες.
0: Η πρώτη σου δουλειά, όνομα είπαμε. Ο πρώτος δίσκος.
1: Ο πρώτος μου δίσκος, το όνομά του είναι Το Δέντρο που Μεγάλωσε.
0: Και έχει κυρίως παραδοσιακά από...
1: θα έλεγα ότι είμαστε πιο πολύ, κειμενόμαστε ενωστικά στο έντεχνο.
0: Ναι, οκ.
1: Παρά στο παραδοσιακό.
0: Μια χαρά, τέλεια. Οπότε από Καστελόριζο αυτό που ακούμε. Στίχοι από...
1: Στίχοι, τους στίχους εκτός από το πρώτο δίστιχο που το έχουμε κρατήσει από το Αμιγούς Παραδοσιακό, τους έχει γράψει ένας πολύ καλός μου φίλος μέσα στα χρόνια της ζωής, 25 χρόνια παρέα, ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος.
0: Τέλεια, μια χαρά. Πάμε λοιπόν, Καστελόριζο.

0: Τραγούδι γάμου λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ακούγοντας τους στίχους, βέβαια και τη μουσική, που δεν είναι κάτι ξεσηκωτικό, καταλαβαίνει κανείς ποια ήταν η αντίληψη λοιπόν για το γάμο.
1: Ωραία ερμηνεία, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
0: Στην κοινωνία. Ένα είδος αποχαιρετισμού και εξομολόγησης ταυτοχρόνως.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Φοβερό άκουσμα. Και πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Χρήστο μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ακούνε και από την Ελευσίνα, από την Πτέρυγα Μάχης. Όλα τα καλά και νομίζω ότι είναι καλή παρέα για τη Βάρδια. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, ταξιδεύετε πρωί-πρωί για την Ικαρία.
1: Σωστά.
0: Και τι θα πάτε να κάνετε εκεί?
1: Θα πάμε να παίξουμε στο Ινοποιείο που έχει ένας πολύ καλός μας φίλος, ο Κώστας ο Τσαντήρης, στην Προεσπέρα, το κτήμα Τσαντήρη. Έχει έναν υπέροχο χώρο εξωτερικό που ανατακτά χρονικά διαστήματα μας καλεί και πάμε και παίζουμε με τα σχήματα που έχουμε κατά καιρούς. Έχω επιλέξει το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρουσιάζω τη δουλειά μου με πιο ακουστικό ήχο.
0: Και υποψιάζομαι, δεν ξέρω τον χώρο, θα είναι ένα ιδανικό σκηνικό.
1: Είναι ακριβώς όπως μπορεί να το φαντάζεσαι.
0: Είναι ένα οποίο είναι και. Έχουν ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουν μεράκι, έχουν αισθητική, δεν είναι.
1: Ισχύει. Ναι. Είναι ακριβώς όπως μπορεί να το φανταστεί κάποιος το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Ένας χώρος υπέροχος. Οπότε θα κατέβουμε με Παρασκευή βράδυ να παίξουμε στα παιδιά και να ευχαριστηθούμε και το Σαββατοκύριακό μας όσο μπορούμε.
0: Τέλεια, μια χαρά. Η Ικαρία πάτε συχνά?
2: Όχι, εγώ έχω να πάω προσωπικά πάρα πολύ καιρό.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Εγώ πάω. Η αλήθεια είναι, έχω πλέον μέσα στα χρόνια που κατεβαίνω και παίζω, έχω αποκτήσει πολύ καλούς φίλους. Που προσπαθώ τις περισσότερες φορές να πηγαίνω για να βλέπω τους φίλους και όχι για να παίζω.
0: Ναι, αλλά προκύπτει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχω διαπιστώσει ότι στους νέους γενικώς αρέσει αυτή η μουσική.
1: Είναι σημεία των καιρών, νομίζω. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Γιατί το λες ότι είναι σημεία των καιρών? Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω.
1: Όλα κάνουν κύκλο στη ζωή.
0: Για εμάς τους, για μένα, γιατί είμαι πολλές γενιές μετά, υπάρχει και ένα στοιχείο νοσταλγίας. Έτσι. Γιατί τα ακούσαμε αυτά στα νιάτα μας, με κάποιο τρόπο, κάποια από αυτά. Τα έχουμε συνδέσει με τα δικά μας έτσι, νιάτα. Και γι' αυτό είχα αυτή την ερμηνεία τώρα για το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Αλλά ρε παιδί μου, όταν βλέπεις νέους ανθρώπους που δεν έχουν μεγαλώσει έτσι, εκεί είναι μια άλλη ανάγκη νομίζω. Δεν είναι νοσταλγία, να νοσταλγείς τι ένας 20, ένας 25 σήμερα. Αλλά τους βλέπεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τρελαίνονται, δίνουν πόνο, πώς να μιλήσεις, τους αρέσει πάρα πολύ. Το βλέπεις αυτό και στα πανηγύρια πια, έτσι.
1: Νομίζω ότι λέω ότι είναι σημείο των καιρών γιατί έχει αλλάξει εδώ τα τελευταία και πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια 15 ετία νομίζω, έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης της εκάστοτε νεολαίας μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Για χίλιους δυο λόγους, από οικονομικούς μέχρι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Και

0: κάποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι στραφήκανε και λίγο εξ ανάγκης σε, όχι όσον αφορά τη μουσική, όσον αφορά τα γλέντια αυτά.
1: Ναι.
0: Ήτανε πιο προσβάσιμα.
1: Ναι.
0: Οπότε ανακαλύψανε και την ομορφιά που έχουν αυτά τα γλέντια. Mm-hmm. Και κάπως έτσι λίγο έχει γίνει, αν όχι μόδα, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μια τάση.
1: Μια τάση.
0: Μια τάση.
1: Μια τάση. Και καλά κάνει και υπάρχει. Εσείς το βλέπετε κάπως?
2: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια νοσταλγία πολύ συχνά για μια εποχή που δεν έχει ζήσει. Πρέπει να βρεθεί μια λέξη γι' αυτό.
1: Και αυτό είναι μια πολύ ωραία ανάγνωση.
0: Ναι,
1: όχι, όχι. Ίσως το έχουν ακούσει.
2: Ναι, το έχουν ακούσει. Πιστεύω επίσης ότι είναι και μια εποχή που έχει απενοχοποιηθεί στο μυαλό των νέων. Γιατί υπήρχαν μια εποχή, ας πούμε, παλιότερη που τον άκουσε παραδοσιακά, ήταν στιγματισμένο διαφορετικά. Τώρα δεν είναι τόσο. Ναι. Δεν είναι έτσι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Δεν λέω καλό-κακό, λέω απλά ήταν άλλος.
1: Ναι,
2: τώρα δεν είναι. Είναι πιο ουδέτερο. Έτσι. Ναι. Να μάλιστα, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, ας πούμε, έφηβος. Τι να ακούγες παραδοσιακά, ακούγες ξένη μουσική κυρίως ή ακούγες ελληνικό ροκ που τότε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Καλά, υπήρχε και η επιταγή του Σουφαρεμού που ήταν η Ρίτα Σακελαρίου.
2: Όχι, ναι, εντάξει, πάντα υπήρχε.
0: Εντάξει, όλα έχουν το χρόνο τους και το χρόνο.
1: Εντάξει, ναι, καλά. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή είστε πολύ μικροί, τη δεκαετία του 80 τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά, δεν έκλειναν ποτέ.
2: Ποτέ. Φυσικά, φυσικά.
1: Ποτέ. Ναι. Ποτέ.
2: Απλά δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα η αλήθεια είναι ακριβώς. Ναι. Η έφηβη, ας πούμε, ξέρω, η 20χρονη, πώς λέτε.
1: Αυτό δεν είναι νοσταλγία το συγκεκριμένο.
2: Το συγκεκριμένο δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι. Αγγελίνα, εσύ πώς το βλέπεις? Πλησίασε λίγο, πλησίασε γιατί τα μουσική πολύ μακριά.
3: Πιστεύω ότι, εντάξει, είναι και ποιο είδος νεολαίας κοιτάμε.
1: Ωραία, ναι, να, μια άλλη ανάγνωση, είδες, απόλυτα δεν έχει.
3: Αλλά νομίζω παίξανε ρόλο και τα μουσικά σχολεία σε αυτό.
2: Ναι, σε αυτό νομίζω σχολείο.
3: Ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλέον και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτή τη μουσική και μοιράζονται πράγματα.
1: Όντως,
2: πολλά νέα σχήματα δηλαδή παίζουν έτσι, μέσα από αυτά τα σχολεία. Δεν λέω ότι είναι μόνο σχολεία,
1: αλλά υπάρχουν τα μουσικά σχολεία. Έτσι.
2: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι θέλετε. Να μας εξηγείς μόνο κάθε φορά τι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και θέλω ειλικρινά, αν ακούγατε με προσοχή το προηγούμενο τραγούδι. Επιμένω, τραγούδι γάμου στο Καστελόριζο, έτσι. Στο Καστελόριζο. Στη Μεγίστη. Ήταν πολύ συγκινητικό τραγούδι για τραγούδι γάμου. Λοιπόν, και συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που έγραψε τους στίχους.
0: Ναι, συγχαρητήρια και σε αυτόν. Όλα ζυμώνονται μέσα από την παρέα. Αυτό.
1: Να, ας πούμε, αυτό που προκύπτει για τους νέους. Μην ξεχνάμε ότι είναι νέοι που τις περισσότερες φορές στην καθημερινότητά τους, ακόμα και σε παρέα αν βρεθούν σε ένα καφέ, θα είναι ο καθένας λίγο κολλημένος στο κινητό του. Ενώ όταν τους δεις έξω να διασκεδάζουν σε ένα τέτοιο πανηγύρι, δεν είναι έτσι. Είναι όλοι ένα.
2: Είναι εκεί.
1: Είναι εκεί. Είναι εκεί. Άρα αυτό είναι μια... ένα ποιοτικό στοιχείο διαφορά, μια διαφορά αν θέλουμε από αυτό που λέγαμε. Ωραία,
0: και το πιο παράδοξο για
1: ναι.
0: κομμάτι, επειδή το συζητάμε τώρα για το προηγούμενο που παίξαμε, είναι το ότι ο φίλος ο Θοδωρής που έγραψε τους στίχους επί της ουσίας δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση ούτε με τα παραδοσιακά τραγούδια ούτε με τα έντεχνα όλο αυτό το χώρο, σε όλο αυτόν τον χώρο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Οπότε αυτό είναι το παράδοσο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος ακούει άλλου είδους μουσική, αλλά...
1: Και πώς κάτι... έκανε τέτοιο...
0: Εντάξει, μέσα στη ζωή...
1: Τέτοιο ρομαντισμό, ας πούμε,
0: στη ζωή,
1: για το
0: ρομαντισμό τον έχει.
1: Όχι, ο ρομαντισμός, θα σου πω κάτι, το ξαναλέω, ήταν ένα τραγούδι, ενώ είναι γάμο, είναι αποχαιρετισμού στην ουσία. Αν το καλοσκεφτείς, προσέγοντας τους στίχους.
0: Ήταν μια περίοδος που ζυμωθήκανε τέτοιου είδους καταστάσεις μέσα μας και
1: ωραία.
0: Γράψαμε αυτούς τους στίχους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καστελόριζο, τώρα τι θα ακούσουμε?
0: Θα παίξουμε άλλο ένα από τον πρώτο δίσκο, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Το Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Ναι. Είχα τη χαρά τότε να μου δώσει κάποια στιχάκια που είχε στα συρτάρια του, να χρησιμοποιείται. Όλο το τώρα λέγεται. Η μουσική είναι δική μου και τη Πέννης Μαδεντζίδη, τη γράψαμε παρέα. Και η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Τέλεια. Την καλησπέρα στον Οδυσσέα να ακούει.

0: Μου είπες για τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχεις κάποιες συνεργασίες έτσι που... Εσύ ξεχωρίζεις?
2: Ξεχωρίζω όλες τις συνεργασίες.
0: Μου είπες για την Νέγκα πριν, μου είπες...
2: Στον πρώτο δίσκο, τα δύο πιο σημαντικά γεγονότα... όσον αφορά τους στίχους και τις συνεργασίες ήταν η στίχη του Οδυσσέα και ως ονόματα εννοώ, έτσι δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον για κάποιον άλλο λόγο, και ένα ντουέτο που είχαμε με τη Γεωργία την Ταγάκη.
0: Άλλη φοβερή.
2: Ισχύει, και πολύ καλή φίλη, και έχουμε και καιρό να τα πούμε.
0: Α, ωραία, την άλλη φορά μπαίνοντας προς το στο χειμώνα θα έρθετε εδώ μαζί.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Της έχω κάνει συνέντευξη μια νύχτα, πόσα χρόνια πίσω δεν θυμάμαι. Φοβερή.
2: Είναι φοβερή και είναι και εξαιρετικό παιδί.
0: Φοβερή.
2: Μέσα στα χρόνια, εντάξει, πολύ πρόσφατα, τα τελευταία δύο χρόνια, μια σπουδαία συνεργασία που είχε ήταν που έγραψε ένα κομμάτι για το Γάμος αλλά Ελληνικά 3, την ταινία για το, στο Hollywood με την Νία Βαρδάλος και τον Tom Hanks. Πέρυσι...
0: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό, αλλά μια χαρά έκανες και το πεζόμενο. Ωραία, μια χαρά.
2: Πέρυσι πάλι συνεργαστήκαμε με την Νία.
0: Προκύπτει μια τέτοια συνεργασία?
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας προκύπτει από την εκτίμηση που φέρουν στο πρόσωπό σου διάφοροι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και δεν μιλάω αμιγώς μουσικά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι έτσι, γιατί θα μας πάρει μια ολόκληρη εκπομπή να σου εξηγήσω πώς έγινε αυτή η συνεργασία.
0: Την επόμενη φορά θα το πεις οπωσδήποτε.
2: Φυσικά.
0: Γιατί το
2: φυσικά.
0: Έχω σημειώσει, οπότε.
2: Φυσικά.
0: Θα μας πεις την ιστορία.
2: Στα πρώτα μου χρόνια είχα συνεργαστεί με τη Μαριό και τη Λένα την Αλκαίου, όντας εγώ 22-23 χρονών.
0: Σημαντικά κεφάλαια, έτσι.
2: Βέβαια, του λαϊκού ρεπερτορίου. Τώρα σίγουρα ξεχνάω ανθρώπους. Με τη Μελίνα Κανά ήμουνα το καλοκαίρι του 21 και τη Λιζέτα Καλημέρη. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις φωνές. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Στα πλαίσια αυτού που έλεγα στην αρχή, το ότι ξεκίνησα για να μάθω μουσική στα 18 μου, για προσωπική μου ευχαρίστηση, και η ζωή τα έφερε έτσι απλόχερα και...
0: Ναι. Τώρα να το ρωτήσω πώς μου έρχεται.
2: Ναι.
0: Γιατί τόσο χαμηλή τόνη?
2: Χαμηλή τόνη.
0: Εντάξει.
2: Στη φωνή,
0: όχι. Ξέρεις, έχω δίπλα μου σήμερα ανθρώπους που, αν ήταν άλλος, ας πούμε, στη θέση του Χάρη, θα είχε μια έπαρση για κάτι. Ειδικά, ας πούμε, για την μουσική, για την ταινία. Αλλά εδώ λέει, το μάζεψε αμέσως, είναι ολόκληρη ιστορία. Τώρα τι να σου πω για αυτή η συνεργασία. Άλλος, με το που θα έπαινε, θα έλεγε, να σου πω κάτι, έχω κάνει και αυτό. Κοίτα, δουλεύω 35 χρόνια, δεν ξέρεις τι έχω δει και τι έχω ακούσει.
2: Φαντάζομαι, και εγώ που είμαι πολύ λιγότερα χρόνια στο χώρο, έχω δει διάφορα, αλλά ξέρεις τι, σκέφτομαι και το επικοινωνώ δηλαδή συνέχεια όταν έχω την αφορμή, γιατί μου τη δίνεις, ότι δεν νιώθω ότι κάνουμε και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, χωρίς να μειώνω την σπουδαιότητα της μουσικής, την επιστημονικότητα που έχει. Αλλά εντάξει, δεν κάνουμε και μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς να σώσουμε κάποιον άνθρωπο. Οπότε εκεί να...
0: Α, δεν ξέρεις τι σώζεις.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Γιατί μη μου πεις τώρα και που θα πάτε να παίξετε ή όταν παίζεις. Κάτσε, περίμενε. Γιατί η ζωή μας, εκτός όλων των άλλων, Χάρη μου, είναι και μνήμες από τη μουσική.
2: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
2: Μπορεί το παράδειγμά μου να μην είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά.
0: Μπορεί να μην είναι ανοιχτή η καρδιά. Μπορεί να είναι ανοιχτή η καρδιά στα μηνύματα και στα ερεθίσματα.
2: Θέλω να καταλήξω.
0: Χωρίς τους όρους.
2: Δεν μπορώ, τι έπαρε, γιατί είναι πιο λόγο να έχω έπαρση.
3: Εγώ προσωπικά πιστεύω πετάγουμε τώρα. Αλλά πιστεύω ότι για τη συνεργασία που είπε, να γιατί. Κατάλαβε. Γιατί του τρέφουν εκτίμηση οι άλλοι άνθρωποι και προέκυψε η συνεργασία. Γιατί είναι αυτό ο άνθρωπο.
0: Ναι, οκ. Συγγνώμη, 1-0.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τον Αντρέα. Αλλά οκ, δηλαδή. Ας χαλαρώσουμε λίγο.
0: Πόση ώρα είναι το τελευταίο? Έχουμε ακριβώς 5 λεπτάκια. Έχουμε κάτι να παίξουμε? Τι τραβάει η όρεξή σας? 4 λεπτά.
2: Κάτι να σκεφτούμε.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Έχετε καμιά προτίμηση, καμιά επιθυμία?
3: Όχι, ό,τι
0: θέλετε. Κάτι που θα παίξετε στην Ικαρία. Δεν ξέρω τι σας έβγαινε στο νου. Γιατί θα πάνε στην Ικαρία πρωί.
2: Ωραία. Να παίξουμε έναν αίτιο.
1: αναθεμάτο.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί. Η απάντηση σου ήρθε, και αυτή πληρωμένη. Με το τραγούδι «Σώζει τον άνθρωπο», μου λέει ο Γιώργος, από το να θυμάται διαρκώς το μηδέν προς το οποίο πορεύεται. Είναι και αυτό μια άποψη.
3: Και συμφωνώ απόλυτα.
2: Λοιπόν, Χάρης Πανόπουλος, Αγγελίνα Κλαβδιανού και Ανδρέας Αρβανίτης, να σας ευχηθώ καλό ταξίδι για την Ικαρία.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλή αντάμωση.
2: Ειλικρινά, και την επόμενη φορά θα μας πεις και την ιστορία.
3: Με το καλό.
2: Εγώ πάνω κάτω ξέρω, αλλά θέλω να την ακούσω ολόκληρη.
3: Θα σε ρωτήσω εγώ την επόμενη φορά από πού μπορεί να ξέρεις για να δω.
2: Μην ανησυχείς. 35 χρόνια φούρναρης έχω ψήσει.
3: Είμαι σίγουρος.
2: Να σε καλά, πώς και το κάνεις.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε με κίτρινα ποδήλατα. Σε λιγάκι.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός

Κώστας Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από το δικό μου αίτημα. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι ελληνικοί πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το casus belli, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί, στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε ο κ. Ερντογάν. Τέλος, ερωτηθείς από τον Μανώλη Κωστίδη αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα, όπως είπε. «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. «Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου», επέμεινε. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν και πάλι τις δυνάμεις τους στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ήταν νωρίτερα πάνω από $78 το βαρέλι και το αργό $74. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος Αλιές που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Νεκρή εντοπίστηκε και η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης του Δήμου Βιάνου. Η ηλικιωμένη είχε άνοια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ζράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτσόγλου.

0: Λοιπόν, πρόσεξε, δεν θα κολλάμε χαλί σε αυτά, δεν πάει τίποτα. Κοίτα όμως τώρα πώς έγινε η σύνδεση, γιατί και εδώ είχαμε ένα παραδοσιακό όργανο, βέβαια σε μια άλλη τελείως εκδοχή. Από ό,τι κατάλαβα, η έμπνευση ήταν του Αλέξανδρου. Ο Γιώργος έχει γράψει το στίχο. Πειράζονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω δει ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική. Ουσιαστικά. Όσο λίγοι ήρθαν εδώ για να μιλήσουν για την καψούρα τους με κάποιο τρόπο. Προσπαθούσα να θυμηθώ, μου θύμισε ο Γιώργος πότε περίπου ήταν η πρώτη μας συνέντευξη. Πρέπει να έχουν περάσει 23 χρόνια. Ο Αλέξανδρος τότε δεν μιλούσε. Το πιαριλίκι το έκανε όλο ο Γιώργος. Τώρα ο Αλέξανδρος... Κίτρινα ποδήλατα, κυρίες και κύριοι. Και τους ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Ήταν μια συνέντευξη που πέρυσι κάτι θα κάναμε, δεν το κάναμε. Είχε γίνει πόλεμο, σεισμός, λοιμός, καταποντισμός. Ακυρώσαμε την εκπομπή. Τώρα ευτυχώς είμαστε εδώ.
1: Και νιώθουμε και πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εντάξει, ξέρεις ότι πάντοτε όταν βρισκόμαστε νιώθουμε οικεία. Και γι' αυτό βλέπεις το χαμόγελά μας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Καλώς σας βρήκαμε, παιδιά.
0: Σε ρώτησε κάποιος.
1: Συμπλήρωσε. Μ' αρέσει η δήλωση.
0: Όμως θα πω κάτι. Ξέρεις τι μ' αρέσει και στους δυο σας πάρα πολύ. Έχετε... Ας πούμε, μου τηλεφωνείς έτσι, για τον αλφαβήτα λόγο. Έχετε μια συστολή...
1: Συστολή, ε.
0: Ναι. Τόσο ουσιαστική από μέσα σας και οι δύο, που εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο. Ειλικρινά με συγκινεί πάρα πολύ.
1: Να σου πω, ξέρεις τώρα, αυτό που αντιλαμβάνεται κάποιος για κάποιον άλλον άνθρωπο μπορεί να το συλλάβει καλύτερα. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό που λες τώρα. Εγώ ξέρω ότι όταν είσαι καλό στο τηλέφωνο, καλό καταρχάς σε έναν άνθρωπο τον οποίο ξέρω ότι τον σέβομαι πολύ, γιατί έχει σεβαστεί την προσπάθειά μας από την αρχή της πορείας μας. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Όταν ήμασταν κοτόπουλα μικρά, ξέρω εγώ, και κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Οι άνθρωποι που μας προσέξανε. Δεν μπορείς να τους αφήσεις πίσω. Κάθε φορά βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει προσφέρει τη δυνατότητα να κάνεις ένα βήμα ακόμα. Αυτό μέσα μας, εμάς, γίνεται πέτρα, γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να φύγει. Γιατί χτίζουμε πάνω σε αυτό. Άρα στους ανθρώπους, γι' αυτό και στην αρχή σου είπα ότι χαιρόμαστε πολύ εδώ και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί είμαστε εδώ με έναν άνθρωπο που πίστεψε σε εμάς, μας βοήθησε ουσιαστικά, και όταν έχουν περάσει και έχεις αντέξει ένα χρόνο σε ένα χώρο. 26 χρόνια τώρα που διανύουμε, πάει να πει ότι κάτι διαλέγεις να πεις, που λένε. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πιστέψαν σε εσένα, είδαν κάτι και προσπαθείς να τους βγάλεις σαν προπρόσωπους. Δεν φεύγει αυτό με τα χρόνια. Είναι απαγορεύεται να φύγει. Έτσι, τουλάχιστον μας διδάξανε οι άνθρωποι που μας μεγαλώσανε.
0: Ξέρεις όμως κάτι. Ρε παιδιά, αυτό να το. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση έτσι κι αλλιώς, αλλά. Εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο μουσικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι ένα ραδιόφωνο λόγου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τότε, όπως κάθε φορά που έχουμε βρεθεί, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί, ότι έχετε ουσία στο λόγο σας. Πέρα από την μουσική που την εκφράζετε, αυτή την ουσία την εκφράζετε και στην μουσική σας, με συνέπεια. Έλεγα νωρίτερα ότι αν έχω να πω για κάποιους ανθρώπους, είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν έχουν ρίξει με κάποιο τρόπο νερό στο κρασί τους. Μέσα σε αυτούς είστε κι εσείς τόσα χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε
0: για αυτή την ουσία.
2: Ξέρεις, επειδή η μουσική είναι όλη μας η ζωή, αυτοί που παρακολουθούν τη ζωή μας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή οι επαφές που έχουμε μαζί σου και με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν τη μουσική μας και είναι δίπλα μας, είναι σταθερές για εμάς. Αυτό που λέει ο Γιώργος, τις σταθερές,
0: ναι.
2: Πρέπει να τις συναντάς και να βλέπεις ο πύχης έχει ανέβει, έχεις μείνει σταθερός στην πορεία σου. Mm-hmm. Άρα, ξέρεις, οι σταθερές είναι αυτές που σε κάνουν να προχωράς και να λες, α, οκ, καλά πάω. Μια χαρά είναι.
1: Είμαστε και σε μια εποχή,
0: ναι,
1: που Εντάξει, τα πνίγω άποψη. Αυτές οι σταθερές δεν είναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα αφήνουν πίσω οι νεότεροι άνθρωποι. Δεν τους δίνουν τόση σημασία. Ίσως δεν έχουν εντοπίσει. Φταίμε όλοι οι υπόλοιποι. Φταίμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν φταίνε οι ίδιοι.
0: Μου έδωσε μια πάσα για ένα πολύ ωραίο θέμα μετά. Μπράβο σου.
1: Α, ναι, ωραία. Πάσα, ε.
0: Πάσα.
1: Είμαστε, βλέπουμε και πολύ μουντιάλ, οπότε στι πάσες. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν φταίνε οι νεότεροι άνθρωποι. Του το έχει διδάξει ίσως με την ουσία που πρέπει κάποιο. Δεν χτίζουν σε σωστές σταθερές και έτσι φαίνεται η προσοχή τους και η εξέλιξή τους και τα βήματά τους να είναι λίγο μετέωρα, ας πούμε. Ενώ χρειάζονται σταθερά σκαλοπάτια αργά, με γνώση, με... Δεν ξέρω, ενώ δεν θέλω να κάνω... Ξέρεις τώρα, δεν είναι...
0: Ας το πω διαφορετικά.
1: Δεν συμβουλεύω.
0: Το σημείο αναφοράς.
1: Ναι, ναι.
0: Το σημείο αναφοράς. Okay. Αυτό είναι που δημιουργεί τη σταθερά, ναι, από την άλλη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, ένα σημείο αναφοράς. Λοιπόν, παιδιά, να εξηγήσουμε για ποιους δύο λόγους είμαστε εδώ απόψε. Έτσι, έχουμε δύο εμφανίσεις. Η μία είναι 18 και η άλλη είναι 17.
1: Να κάνουμε πρώτα τα 17, λέω. Και
0: ωραία. Να το κάνουμε τη σειρά. Έτσι.
1: Θα πάμε στις 17 και μετά στις
0: 18. Είχα πάρει το χαρτί στις 18.
1: Έτσι, είμαστε λίγο πειραχτήρια, δεν σε πειράζει.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Όχι, και όμως το είπες σωστά, γιατί εμείς ήρθαμε να επικοινωνήσουμε κατά βάση την συναυλία στις 18, που αφορά το συγκρότημά μας, σε έναν νεοσύστατο χώρο. Κλείνει ένα χρόνο, νομίζω, αυτή τη στιγμή, και είναι ένας χώρος, ένα πολιτιστικό κέντρο της Νίκης Παπαθεοχάρη, μια πολύ καλή μας φίλη, σπουδαία καλλιτέχνητα καταρχάς, και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, φίλε. Και εμείς με τον αδερφό μου αυτά τα πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι έχουν να δώσουν, να προτείνουν και στείνονται με αγάπη για τον πολιτισμό, θέλουμε να τα στηρίζουμε, θέλουμε πολύ. Και επειδή είχαμε την τιμή να μας προσκαλέσει η κυρία Παπαθεοχάρη, τη λέω Νίκη εγώ γιατί είναι πολύ φίλη μας.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Είναι ιδιαίτερη, με μεγάλη χαρά το κάνουμε αυτό, και έτσι περιμένουμε τους ανθρώπους που μας τιμούν στις συναυλίες μας να δουν και αυτό το χώρο, να δουν κάτι όμορφο που έχει δημιουργηθεί, μια εναλλακτική, ας πούμε, εμφάνιση σε ένα χώρο το οποίο με μεγάλη χαρά θα επισκεφτούμε στις 18.
0: Ωραία, άρα εκεί καθαρά και την αποδοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη η πορεία.
1: Αναδρομή.
0: Ναι.
1: Και βασιζόμαστε στο τελευταίο μας άλμπουμ. Δηλαδή φέτος γενικότερα η περιοδία έχει τον τίτλο του άλμπουμ Analog Summer Tour, γιατί Analog λέγεται και ο δίσκος, και θα επικεντρωθούμε σε κάποια τραγούδια που πιστεύουμε ότι σε αυτές τις εποχές έχουν να πούν.
0: Τέλεια. Και από εκεί είναι και ό,τι ακούσουμε, έτσι, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, τώρα για τις 17.
0: Ναι.
2: Στις 17 είναι μια εμφάνιση από ένα project το οποίο έχουμε αγκαλιάσει από την αρχή του. Είναι ένα project που αφορά το αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Λαβρέντι, και γίνεται στο θέατρο Λαμπέτη, αλλά θα γίνει και περιοδία φέτος, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε, ιδίως ο αδερφός εδώ πέρα μαζί με τον Διονύση τον Τσακνή έχουν επιμεληθεί το πρόγραμμα, τη ροή και όλο το project αυτό.
1: Συμμετέχει και η Μιρέλα Επάχου.
2: Μια πολύ συγκινητική στιγμή.
1: Και ο Steve Tesser που είναι συνεργάτης χρόνια του Λαβρέντι, είναι μια, ούτως ή άλλως συγκινούμαστε πάντοτε και θεωρούμε χρέος μας να συνεχίζουμε τα τραγούδια του Λαβρεντάκου να πηγαίνουν στον κόσμο.
0: Τι σας συγκινεί στο Λαβρέντι?
1: Άστο, είναι...
0: Ό,τι θες να πεις.
1: Κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας τα έδωσε όλα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μας τα έδωσε όλα. Γενναιόδωρος πολύ, πίστεψε σε εμάς από την πρώτη στιγμή. Μας έβγαλε μπροστά, δεν είχε κανένα κόμπλεξ ποτέ. Πατάγε πολύ γερά στα πόδια του. Θυμάμαι ότι στην πρώτη περιοδία που κάναμε μαζί, επειδή έβλεπε ότι έχουμε ένα αλφαγγέλ, το οποίο το απολάμβανε και το γούσταρε, γιατί σου λέει εγώ τους έχω αυτούς τους βρήκα, ξέρω εγώ, και θέλω κι άλλο κι άλλο. Εμείς τότε όμως είχαμε δύο τραγούδια όλα που μπορούσαμε να πούμε δικά μας. Ήμασταν πολύ νέοι, ας πούμε, δεν είχαμε ακόμα ρεπερτόριο, και επειδή ήθελε να βγαίνουμε και μια τρίτη φορά στο πρόγραμμα, μας έδωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: που είχαν κάνει με τον Γιάννη τον Κότσιρα, το έτσι κι αλλιώς τότε, ναι, ήταν, ναι, ο παζούλισμος. Μας το είχε δώσει, φίλε, εμάς, να το λέμε εμείς, να γίνεται ο χαμός με εμάς, για να μας δώσει άλλη ένα τρίτο πόλο ξέρεις, για να μπορούμε να βγούμε και να έχουμε άλλο ένα καλό γκέλ στον κόσμο. Αυτό δεν το πίστευα, το έβλεπα και δεν το πίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο πολύ δοτικός. Στην πορεία βέβαια γίναμε φίλοι, εκτιμήσαμε πολύ το χιούμορ του. Και όλα αυτά τα ελαττώματα που είχε, που μπορεί να σου πάσουν τα νεύρα, αλλά είναι αυτά που μας λείπουν πάρα πολύ, ρε φίλε.
0: Για πες ένα τέτοιο.
1: Τι να σου πω.
0: Που σου λείπει.
1: Κοίταξε, είναι να ξεκινήσουμε σε μεγάλο μαγάζι, στο ζυγό. Έτσι, να ξεκινήσουμε στο ζυγό. Παίζουμε εμείς, είμαστε εμείς, ο Λαβρέντης, ο Γιάννης ο Κότσιδα. Είναι γύρω στους 10-12 μουσικούς, συγχωρείτες. Είναι η μέρα που ξεκινάμε, πρέπει να σου πω. Είμαστε εκεί όλη μέρα και δεν είναι τίποτα έτοιμο, φίλε. Όταν σου λέω τίποτα έτοιμο, το πρόγραμμα θα έρθει κάποια στιγμή και θα το βάλουμε κάτω. Εμείς με αυτά έχουμε πρόβλημα τεράστιο, ξέρεις. Θέλουμε να είναι στη θέση του όλα οργανωμένα. Αλλά έχει επικρατήσει ένα πανικό σε όλους. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει, ρε φίλε. Ξεκινάμε σε 3-4 ώρες, ξέρω εγώ. Είμαστε sold out, ξέρω.
0: Και 12 μέλη ορχήστρα.
1: Ναι, ήμασταν. Ναι, γιατί ήταν και του Γιάννη και του.
0: Τέλεια.
1: Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Λαβρέτης με φοβερή αύρα και λέει: τι είναι, ρε φίλε, τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε τουλάχιστον τα κομμάτια. Πώς. Ρε Σίλη, να σου πω κάτι. Δεν θα έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε. Δεν θα παίξουμε. Δεν θα τελειώσει η live. Δεν θα μας χειροκροτήσει, θα μας βάλουν. Μια χαρά θα πάνε όλα. Και έφυγε όλο το άγχος από όλη την ομάδα και σου λέω: έγινε μια βραδιά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Λες και το είχα το οργανώσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
1: Και μετά έρχεται και σου λέει: βγαίνει και από πάνω, ξέρεις. Όριστε.
0: Σας τα έλεγα, σας τα έλεγα.
1: Καταλαβες. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας λείπουν πάρα πολύ. Γιατί ήξερε πολύ καλά με το μυαλό του τι έκανε. Δεν ήταν ανάγκη να το δει αποτυπωμένο στην πρόβα στο χαρτί. Ήξερε πάρα πολύ καλά και εύστοχα στο μυαλό του τι έστεινε, γιατί και πώς πρέπει να στηθεί. Εμείς δεν το είχαμε και μας έσπαγε τα νεύρα. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας λείπουν πάρα πολύ, γιατί ήταν και τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου δημιουργού. Ναι.
2: Αυτό που μας έμαθε ο Λαβρέντης ήταν ότι όταν υπηρετείς τη μουσική, την υπηρετείς με όλο σου το είναι και με το δικό σου τρόπο. Δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ο κάθε ένας έχει τον δικό του τρόπο. Και εσύ πρέπει να βρεις τον δικό σου. Ήταν πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που αντιμετώπιζε. Ήταν αφιερωμένος.
0: Σοφία, το παιδί έτσι. Αυτό είναι σοφία.
2: Ήταν αφιερωμένος στη μουσική. Αν τον γνώριζες πολύ καλά, καταλάβαινες ότι είναι όλη τη ζωή. Ναι. Είχε πολύ μουσική μέσα του ο Λαβρέντης. Και μας έδειξε το δρόμο του ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ο καθένας πλησιάζει αυτό με τον δικό του τρόπο.
1: Και επειδή θα τσαντιζόταν ο ίδιος, δεν του άρεσε καθόλου να μιλάμε για εκείνον. Δεν κάνουμε γεωγραφία τώρα. Ξέρεις πότε φεύγει κάποιος, χάνει σαν γεωγραφία.
0: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά.
1: Είδες τι σου είπα, τα ελαττώματά του, επειδή ήταν και αυτά που μας λείπουν πολύ και θα θέλαμε να τον έχουμε κοντά μας να τα ξαναζήσουμε κάποιες φορές.
0: Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο γεμάτος. Αυτό το ακομπλεξάριστο που μου είπατε, που σας έδωσε μια τεράστια επιτυχία μόνο και μόνο για να βγείτε τρίτη φορά επάνω στη σκηνή. Νεούδια.
1: Είναι πολύ απλό το πράγμα. Ούδια. Είχε άλλα 15 ίδια τραγούδια που γίνονταν χαμός. Δεν έγινε τίποτα. Πολύ απλό το πράγμα.
0: Έτσι το λέει εκείνος.
1: Πατάγες γυρνάς στα πόδια του.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3, κίτρινα ποδήλατα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, παιδί μου, είναι από τις στιγμές που νομίζω ότι δεν υπάρχουν μικρόφωνα, ότι κάθεσαι εδώ και μιλάς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αλλά έχουμε την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Βραχνού που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174. Τα μηνύματά σας στην Ρούλα Βρετάκου. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Γιώργος Αλέξανδρος, πατελιά στα το επίθετο. Έτσι να το λέμε και αυτό. Κίτρινα ποδήλατα. Πρέπει να σας πω ότι έχω το κίτρινο ποδήλατάκι, το αφρολέξι που μου το είχατε δώσει τότε.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, ήταν σαν μπριλοκάκι.
1: Είναι σημείο αναφοράς και ξέρεις τι είναι το συγκινητικό. Ότι υπάρχουν συναυλίες που έρχεται ο μπαμπάς και το παιδάκι έχει το ποδηλατάκι που του είχαμε δώσει του μπαμπά το 2002. Ρε φίλε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε τι να πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, να τα απολαμβάνεις.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ποιο είναι το επόμενο που θα ακούσουμε, είναι από την τελευταία δουλειά, έτσι.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει λιγάκι να ακούσουμε από
0: την τελευταία δουλειά. Και καλά
1: κάνετε. Λέω να πούμε ένα κομμάτι στο οποίο βασίστηκε το άλμπουμ, γύρω από αυτό κτίστηκε. Λέγεται Πολύχρωμα Μπαλόνια. Να θυμηθούμε λίγο τα χρώματα.
3: Φανταστείτε. φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Αθηνά Μαράκη. Στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν στις Ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας. Είχε μεταδώσει νωρίτερα κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε: δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθατε, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Επειδή είναι εδώ τα κίτρινα ποδήλατα, θα μας καναπούν και για τις εμφανίσεις 18 και 17 Ιουλίου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι «Προηγήθηκε». Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι μια αφήγηση φοβερή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ποιος ήταν ο στόχος, το μήνυμα που ήθελες να περάσει μέσα από το στίχο?
3: Κοίταξε, γύρω από αυτό το τραγούδι στήθηκε όλο το άλμπουμ. Το οποίο, όπως σου είπα, έχει τον τίτλο «Άναλογο ανεργικό». Στήθηκε γύρω από το τραγούδι «Πολύχρωμα μπαλόνια». Η διαφορά των γενεών αυτή τη στιγμή, της ηλικιακής εννοώ διαφορά που υπάρχει, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κινηθεί προς το μέλλον πιο αρμονικά. Γιατί βρισκόμαστε σε μια στροφή του πλανήτη και της όλης εξέλιξης που οι νεότεροι τρέχουν με χιλιάδες χιλιόμετρα μπροστά. Οι μεγαλύτεροι τρέχουμε με το, όπως σου είπα πριν, το συνηθισμένο 120-140 χιλιόμετρα την ώρα και δεν προλαβαίνουμε να τους χτυπήσουμε στον ώμο, να τους πούμε ότι περιμένετε, υπάρχουν κάποιες σταθερές, κάποιες αξίες, υπάρχουν ο αναλογικός τρόπος ζωής, τα συναισθήματα τα αληθινά, τα οποία μέσα στα τάμπλετ, μέσα στα κινητά, μέσα στον ψηφιακό κόσμο τα ξεχνάτε, τα αφήνετε πίσω, όμως αύριο θα είναι οι σταθερές σας.
0: Ναι.
3: Αυτή η σύζευξη ήταν στο μυαλό μας όταν στήσαμε όλο αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Ναι, να πάμε μπροστά με τα καλά της τεχνολογίας και της ψηφιακής και της τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Να κρατήσουμε τις σταθερές. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είναι αφιερωμένο στις γενιές που θυμούνται αυτά τα παιδικά χρόνια, τα εντελώς αναλογικά χρόνια, που μάθαινες τα όρια σου μέσα από τα όρια του άλλου, γιατί βρισκόσουν διαζώσεις μαζί του, έπαιζες μαζί του στα δάση, στις παραλίες, στις γειτονιές,
0: στα χώματα,
3: άνοιγαν τα σπίτια, τα σπίτια, γινόντουσαν γιορτές. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ανάγκη να χαθεί εντελώς. Πρέπει αυτό το άρωμα αυτής της εποχής με κάποιον τρόπο να το μεταδώσουμε στα νεότερα παιδιά. Τι εννοώ? Αντί να πάει ο γονιός τα παιδιά του το Σάββατο το πρωί να συναντήσουν άλλο ένα ζευγάρι και να παρκάρουν τα παιδιά στο διπλανό τραπέζι στο καφέ με ένα τάμπλετ 3 ώρες, για να τους αφήσουν λίγο στην ησυχία τους, προτείνω να το πάρουν τα παιδιά να πάνε σε ένα πάρκο, να παίξουν μπάλα, να παίξουν παλιά παιχνίδια, να παίξουν, να καταλάβουν.
0: Και να κάτσουν εκείνοι στο παγκάκι.
3: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν έχουμε αυτές τις σταθερές περιγράψεις. Άλλο τραγούδι, το πρώτο που ακούσαμε που είχε μέσα το κλαρίνο, είναι για την κατάθλιψη που νιώθει ο άνθρωπος μετά από όλα αυτά που έχει ζήσει, για παράδειγμα. Πώς πρέπει να ανακαλύψει τη φωτιά μέσα του που υπάρχει, απλώς δεν την ανακαλύπτει. Άλλο ένα μιλάει για τη συναξία της αληθινής φιλίας, όχι της φιλίας του Facebook και του Instagram. Τον φίλο που έχεις δίπλα σου και που θα έχεις να δώσεις και να πάρεις ένα χέρι βοήθειας. Γενικότερα αυτή είναι η άποψή μας αυτή την εποχή.
0: Και όπως μου είπες πάρα πολύ ωραία, ειδικά για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, να έχουν μετά και τα παιδιά να διηγηθούν κάτι στα δικά τους τα παιδιά.
3: Ακριβώς, για να έχουν κάτι να διηγηθούν. Κάποτε θα καταλάβουν ότι αυτό που τρολάρουν τώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Μπορεί να μας πεις ρομαντικούς και λίγο ας πούμε ονειροπόλους, αλλά δεν είναι κακό σε αυτή την εποχή να υπάρχει και αυτή η άποψη. Εμείς δεν είμαστε οι τύποι της ταμπέλας. Έτσι, μας αρέσει αυτό που νιώθουμε και αισθανόμαστε, τα συναισθήματά μας, να τα μοιραζόμαστε. Η μουσική είναι ένας καλός τρόπος, οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, να πάμε μουσικά. Γιατί ήθελα ακριβώς να σχολιάσουμε λίγο το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Θα παίζει συχνά. Δεν ξέρω από πνευματικά δικαιώματα, θα πληρωθούν.
3: Βέβαια, να πούμε ότι το έχουμε κάνει. Το καταλάβανε βέβαια όσοι τα ακούσανε. Το έχουμε ντουέτο με τον Γιάννη Κοτσίρα.
0: Με τον Γιάννη Κοτσίρα, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
3: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα τραγούδι με τίτλο «Οι αμοιβάδες στη χώρα των εξωγήινων». Ξέρεις τι γίνεται, αν έρθουν, έχεις δει που αρχίζουν και λένε θα έρθουν εξωγήινοι, ωραία.
0: Γιατί,
3: ξέρεις γιατί το λένε, γιατί φοβούνται.

0: Λοιπόν, έχω μήνυμα από την Μέρη που μου λέει: Χίλια μπράβο, εξαιρετική δουλειά. Οπωσδήποτε θα βάλω αυτό το άλμπουμ να το ακούσουν τα παιδιά μου. Όταν το λέει αυτό η μαμά για τα παιδιά, προφανώς λόγω ερεθισμάτων και λόγω στίχου και λόγω μουσικής, εννοείται, παίζουν. Πώς το πες πριν, παπάδες παίζουν από κάτω, έλεγε ο Βραχνός, όση ώρα ακούγαμε τη μουσική, γιατί εμείς εδώ κάτι συζητούσαμε.
1: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
2: Να πούμε ότι και λόγω ρομαντικής διάθεσης, αλλά και αυτών που λέει το και πραγματεύεται το άλμπουμ, ότι το έχουμε κυκλοφορήσει και σαν να

0: Το είδαμε έτσι πολύ. Είχαμε την εικόνα του δίσκου από τον πατέρα.
1: Καλά, δεν φέρατε ένα.
0: Αυτό θα σου έρθει δωράκι μαζί με τον μπλουζάκι μαζί.
1: Τώρα που το θέλεις, θα σου στείλουμε. Τι να έρθουμε, γεια σου, σου φέραμε οπωσδήποτε το δίσκο μαζί, φίλε. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Κάτσε. Μαζί με το ποδηλατάκι θα βάλεις μπλουζάκι και τέτοιο. Και δίσκο.
1: Έχει απάντηση. Λοιπόν, είπα εξελιχθεί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πάρει όλα αυτά τα χρόνια?
2: Εγώ αυτό που για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι όταν όλες τις φορές που απίβδησα με αυτόν τον χώρο, γιατί πολλές φορές έρχεται η ώρα που κάπως...
1: Δηλαδή σε τι σημείο να πεις ότι τι κάνω εγώ εδώ ή μήπως το και δεν το έχω αλήθεια.
2: Ναι, πολλές φορές δηλαδή και όσο περνούν τα χρόνια ένιωσα ότι είμαι εξωγήινος πραγματικά. Δηλαδή ρε φίλε, μάλλον είναι αυτό που λες, καμιά φορά βάζεις τον εαυτό σου να αναρωτιέται, είναι αστραβά αρμενίζω ή παίζει να είναι και ο στραβός ο γυαλός. Καμιά φορά λοιπόν ήρθα σε έκπληξη πολλές φορές και ήταν στραβός ο γυαλός, φίλε.
1: Καλά, εκεί πέρα. Ηρέμησε τις περισσότερες φορές.
2: Δεν ξέρω, όχι, εντάξει, δεν θέλω.
1: Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος και το μεγαλύτερο μάθημα που ήξερα ούτως ή άλλως, αλλά το επιβεβαίωσα στα χρόνια που περνάνε, είναι ότι η σταθερά μου είναι ο αδερφός μου. Πάντα αυτό που με έβαζε ξανά στην πορεία, αυτό που με έκανε να αντέξω κάθε τι παράξενο, περίεργο, ανάποδο, ήταν το ότι εδώ αφενός δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω, γιατί και ο άλλος κάνει μια προσπάθεια σαν και εμένα και δεν έχω το δικαίωμα να την προδώσω αυτή την προσπάθεια, να την χαλάσω, άρα παραμένω στον αγώνα, έτσι. Αν ήμουν μόνος θα τα είχα παρατήσει 10 φορές. Στο λέω όσο και να αγαπάω τη μουσική. Και στο σαλόνι μου μέσα με την κιθάρα μου γουστάρω πολύ τη μουσική, το ίδιο την αγαπώ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η σταθερά μου και η αξία μου είναι ο Αλέξανδρος. Γιατί είμαι και λίγο τυχερός, γιατί έχει ένα ταλέντο που μόνο εγώ το γνωρίζω, αν και μικρότερος στην ηλικία πάντοτε δεν το έβλεπα εγώ έτσι ποτέ, γιατί στη μουσική δεν υπάρχει μικρός και μεγαλύτερος. Και είμαι σίγουρος ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα, αν και το ξέρα, το επιβεβαίωσα και το ξαναεπιβεβαίωσα, είναι ότι δεν πρόκειται να με σταματήσει ποτέ τίποτα όσο έχω αυτόν τον τύπο δίπλα μου. Το λέω εντελώς μέσα από την καρδιά μου, γιατί στην Ελλάδα ξέρεις τι γίνεται, όποιος έχει το μικρόφωνο και τραγουδάει, κοιτάζει περισσότερο αυτόν που έχει το μικρόφωνο και τραγουδάει. Εδώ πέρα μιλάμε για μια προσπάθεια που φασίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό στο ταλέντο και στην προσφορά του Άλεξ. Εγώ δηλαδή αυτό το επιβεβαιώνω και είναι το μεγαλύτερο μάθημα που παίρνω συνέχεια. Και τα λάθη μου ακόμα τα παραδέχομαι έστω και τεροχρονισμένα. Και αν και εκείνη την ώρα δεν τα αντιλαμβάνομαι, έρχεται ο χρόνος να μου αποδείξει ότι τελικά τότε είχα κάνει λάθος εκτίμηση. Αυτό δηλαδή το έχω ζήσει δεκάδες φορές πια.
1: Το έχεις παραδεχτεί όμως,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Το έχω μάθει. Το έχω μάθει με τον τρόπο μου, είτε με την. Προσπάθω στις πράξεις, αλλά τέλος πάντων, okay, μεταξύ μας δεν υπάρχουν. Ξέρεις, όταν είναι δύο αδέρφια, υπάρχει ειλικρίνεια μεγάλη, δεν κρύβεσαι. Λες τα πράγματα όπως είναι. Αν μου φέρει κάτι που δεν μ' αρέσει, το που να σου πω κάτι, είσαι ντεφορμέ, περνά έξω, ξέρω εγώ. Το ίδιο και εγώ, αν με το στήριζε, λέω κάτι που δεν είναι ωραίο, δεν θα μου πει σε σιγά τι.
1: Κρατιέται πάντως για την τελευταία λέξη, φαίνεται.
0: Καλά, αυτά τα λέει για να με ρίξει τώρα, αλλά δεν.
1: Τι, γιατί, περιμένει κάτι.
0: Όχι, όχι, είναι όπως τα λέει ο Γιώργος, και από τις δύο πλευρές.
1: Άρα και το μάθημα έχει να κάνει με αυτό.
0: Αν κάτι έχουμε μάθει, είναι το εξής. Όταν ξεκινήσαμε. Ήταν σαν να πήραμε τα κουπιά, το σκάφος και βγήκαμε στη θάλασσα. Τότε, ξέρεις, είχαμε άλλη ιδέα. Και για το χώρο που είναι επαγγελματικός, αυτές τις λέξεις ακούγαμε ότι, ξέρεις, θα γίνεις όλο και καλύτερος. Και πιστεύαμε ότι σε κάποια φάση εμείς θα ξέρουμε καλά να αρμενίζουμε και αυτό το πράγμα θα πηγαίνει μια χαρά. Όταν λοιπόν ξανοιχτήκαμε και βγήκαμε μέσα, καταλάβαμε το εξής, ότι είναι ατελείωτη αυτή η θάλασσα. Ότι δεν μαθαίνεις ποτέ τα πάντα, ότι όπου και να κοιτάξεις έχει καινούργια πράγματα και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι τώρα που ξανύχτηκες να απολαύσεις κάθε στιγμή. Εμείς δηλαδή πια, αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρει ένα μάθημα, είναι ότι κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή, πάνω στο στούντιο, κακή και καλή, ότι πρέπει να την απολαμβάνουμε και να μας τροφοδοτεί για την επόμενη μέρα. Αυτό δεν το ξέραμε στην αρχή. Ναι. Περνάγαν οι ώρες, περνάγαν οι μέρες.
1: Δεν μπορείς να το ξέρεις απλά.
0: Ναι. Αυτό τώρα μάθαμε ότι αυτό, ναι, αυτό το ατελείωτο πράγμα που λέγεται μουσική είναι τελικά το πιο γοητευτικό.
1: Το κοινό πόσο έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια. Κάτι μου λέγατε πριν ότι έρχεται ο πατέρας με το παιδί τώρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είναι κοινό που σας ακολουθεί προφανώς και σταθερά.
2: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Υπήρξε ένα gap τα τελευταία χρόνια, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είναι η αλήθεια. Μπορώ να πω και χρονικά να το οριοθετήσω. Δηλαδή μέχρι το 12-13 η μπάντα ήταν σε ένα σημείο που είχε βρει τον ήχο της, την εξέλιξή της. Είχε αρχίσει και μεγάλωνε μαζί με μια γενιά ολόκληρη. Στην πορεία με τη βαθιά κρίση και μέχρι να φτάσουμε και στο, σε όλα αυτά τα θέματα του COVID και λοιπά, τα νεότερα παιδιά, η επόμενη γενιά, κάπως αποπροσανατολίστηκε σε σχέση με το χαρακτήρα του αυτού που θέλει να ακολουθήσει σε στίχο, σε μουσική, σε πολιτισμό, σε όλα. Εκεί πέρα λοιπόν με τον αδερφό μου μείναμε σταθεροί, φτιάξαμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε, δεν πανικοβληθήκαμε. Αφήσαμε την εξέλιξή μας, κάναμε πράγματα πιο δύσκολα από ποτέ και πιο πειραματικά από ποτέ και ήρθε η ώρα που κυλώντας ο χρόνος μας έφερε μπροστά ξανά μια νέα γενιά ανθρώπων που έρχονται και θέλουν να τους γράψουμε σε ένα τετράδιο που έχουν σημειώσει τους στίχους μας και αυτά τα παιδιά είναι ηλικίας μέχρι 11-12 χρονών που πλέον μπορούν να πάνε στις συναυλίες γιατί ήταν πιο μικρά και δεν μπορούσαν να πάνε το καλοκαίρι τόσο εύκολα συναυλίες και βλέπουμε τους γονείς πια οι οποίοι είχαν χαθεί για ένα διάστημα γιατί κάναν τα παιδιά τους, γιατί έπρεπε να τα προσέξουν.
1: Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Γιατί εσύ το οριοθετείς σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη για όλους.
2: Ναι, μα λέω ότι
1: μιλάμε στην καρδιά της κρίσης.
2: Ναι, δεν θέλω να σου πω όμως ότι όλα καλά και έχουμε μια.
1: Όχι, δεν το αποδίδεις προφανώς αυτό. Αλλά για βάλε τη σκοτούρα εκείνης της εποχής που έτσι κι αλλιώς πέρασε μια κάμψη γενικότερη ο χώρος σας έτσι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν ήταν η προτεραιότητα αυτό το πράγμα.
2: Είναι όμως πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα να πω αυτό που θα πω τώρα. Επειδή μας ακούνε νεότερα παιδιά που νομίζουν ότι η προσπάθεια γίνεται με έναν άλλον τρόπο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι άλλος ο τρόπος, παιδιά. Ναι. Όταν βασίζεσαι πάνω στη γνώση, στην εξέλιξη, στη συνέπεια, ό,τι και να γίνεται τριγύρω σου. Όποιοι και να είναι, όποιες και να είναι οι αναταράξεις. Όταν ψάξεις εύκολες δικαιολογίες να αλλάξεις ρότα, να αλλάξεις τρόπο, να αλλάξεις ηθική, λογική.
1: Ή να ψάχνεις παντού εχθρούς.
2: Κατάλαβες τι γίνεται. Εκεί πέρα λοιπόν, όταν βρεις δικαιολογίες και κάνεις πίσω, δεν θα πας μπροστά ποτέ. Ό,τι κερδίζεις μόνος σου και δεν σου χαρίζεται, δεν μπορεί να σου το πάρει κανένας. Όταν λοιπόν εμείς βρεθήκαμε σε μία περίοδο, όπως όλοι οι άνθρωποι, και ειδικά και του καλλιτεχνικού χώρου, και όχι μόνο, δεν πανικοβληθήκαμε, συνεχίσαμε να δουλεύουμε, βλέπαμε ότι στο κοινό μας υπάρχει ένα gap, βλέπαμε ότι στο γκέλ της μπάντας συναυλιακά υπήρχε ένας κλειδονισμός, όμως ποτέ δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε, ποτέ δεν είχαμε πρόταση και αυτό μας έχει κάνει τώρα 25 χρόνια ολόκληρα, πάμε στο 26 μετά, να είμαστε δύο φορές χαρούμενοι γιατί εμφανίστηκε ξανά το κοινό. Βγήκε ξανά στις συναυλίες, έψαξε ξανά τις νέες δουλειές μας, ήρθαν νεότεροι άνθρωποι και έτσι βλέπουμε ότι μια νέα γενιά είναι μπροστά μας.
0: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι πάντα να είμαστε στην επικαιρότητα. Η προτεραιότητά μας έρχεται από μέσα μας και είναι να ασχολούμαστε με τη μουσική. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κάνεις αυτή την πορεία, έχεις τα πάνω σου και τα κάτω σου και αυτό πρέπει να το δεχτείς, να είσαι εντάξει μέσα σου με αυτό. Όταν θα έχεις τις δυσκολίες, τις φουρτούνες, ας πούμε, με κρίσεις, αυτό το να τ' άλλο. Πρέπει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου ότι εγώ έχω δουλέψει, έχω παραδώσει σε αυτούς που ακούν τη μουσική μου αυτό που μπορούσα.
1: Και πολύ τίμια και πολύ ξεκάθαρα.
2: Και είναι και εκεί. Είναι και για πάντα αυτό που κάνεις. Δεν είναι για τη στιγμή.
1: Ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα πάντως που.
2: Πρέπει, είναι πραγματικά ρωτό. Μέσα από την καρδιά μας. Γιατί...
0: Ναι, shortcut δεν υπάρχει. Συντόμευση.
2: Ναι,
0: να κάνεις δουλειά.
2: Ναι, πρέπει να δουλέψεις, φίλε.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
1: Παιδιά, μεγάλη κουβέντα. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που όλα νομίζουμε ότι είναι σχετικά εύκολα.
2: Δεν είναι.
1: Έτσι,
2: όχι.
1: Δεν είναι. Και ειδικά αναφερόμενοι στους νέους. Λοιπόν, να ξαναπούμε, γιατί δυστυχώς τελειώνουμε και δεν ρώτησα και αυτά που ήθελα. Μ' αρέσει που είχα γράψει και δύο σελίδες.
0: Τι ωραίες που είναι οι βραδινές εκπομπές.
1: Γιατί δεν είναι οι βραδινές εκπομπές.
0: Γιατί δεν είμαστε βραδινοί τύποι. Νομίζω ότι κοιμόμαστε αργά. Αλλά έτσι υπάρχει μια χαλαρότητα και είσαι και εσύ τώρα που μιλάμε και είμαστε πολύ άνετα.
1: Εγώ το χαίρομαι.
2: Λοιπόν,
1: 18 του μήνα, δώσε αναλυτικά τα στοιχεία.
2: 18 του μήνα, στο πολιτιστικό κέντρο Νίκης Παπαθεοχάρη, μπορεί να το γκουγκλάρουν πλέον πολύ εύκολα να βρουν ακριβώς και πού είναι. Όποιος δεν το έχει πάρει είδηση, έχει κάνει λάθος. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει δομηθεί με μεγάλη αγάπη και είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Το είπα και πριν. Mm-hmm. Εγώ πήγα, τον επισκέφτηκα, είδα τη δουλειά που έχει γίνει και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που θα δώσουμε την εμφάνισή μας στην Αθήνα για τον Ιούλιο εκεί. Είναι ένας χώρος που μπορούν εύκολα να τον επισκεφτούν και να το συνδυάσουν και με το μουσείο που υπάρχει εκεί, Πετρογλυφικής. Είναι πολύ ιδιαίτερη έκθεση και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, γιατί την περιμένουμε πως και πως. Είναι η κεντρική μας για την Αθήνα τον Ιούλιο. Μετά θα πάλι θα φύγουμε εκτός Αθήνας
1: για την... Ωραία. Και μετά έχουμε και την και 17 του μήνα.
0: Και 17 του μήνα στο Θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα, του Θέατρου Λαμπέτη, όπου συμμετέχουμε στο δεύτερο project για φέτος, που είναι το αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Με τον Διονύση τον Τζαγνή και τη Μιρέλα την Πάχο και τον Στίβ, το φίλο μας τον Τεσέρ, θα πούμε τις τραγουδάρες του Λαυρέντη. Και θα συγκινηθούμε και θα περάσουμε.
0: Που εννοείται και λέμε και στο δικό μας το πρόγραμμα.
2: Καλά, πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
2: Και τους συνεργάτες σου που είναι εξαιρετικοί όλοι εδώ και γενικότερα.
1: Πρέπει να ξανάρθει τώρα, δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή.
2: Τι φταίνει οι ακροατές, άσχετα.
1: Οι ακροατές σου έχουν πάρει πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Γιατί μην νομίζεις και. Έχουν ανάγκη και οι ακροατές, δεν είναι έτσι απλά.
2: Να είμαστε όλοι καλά και να ανταμείβουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, χάρη και ο ηχολήπτης.
2: Ο Γιώργος είναι...
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Ό,τι λέει η Τεχεράνη έρχεται μαζική επίθεση κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, εξ όσων αντιλαμβάνεστε. Είναι κοντά μας η Αθηνά Μαράκη να μας πει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα και επιστρέφουμε.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, αναφέρει η ανακοίνωση. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν σε ιρανικές πόλεις στη Σιρίκ, τον Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Νουρ Νιούς μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενος στρατιωτική πηγή, ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας και μεταδώσει νωρίτερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε εντωμεταξύ τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία κλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ενορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου». Για τον Έλληνα πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε: «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. «Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε», είπε. Τέλος ερωτηθείς από τον Μανώλη Κωστίδη αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργασε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις, προϋπολογισμό άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος Αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Βρέθηκε στη θάλασσα περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Νεκρή εντοπίστηκε και η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης του Δήμου Βιάνου. Η ηλικιωμένη είχε άνοια. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαστόγλου.

Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, τέταρτη ώρα που είμαστε κοντά σας, έχουμε αυτό το μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η χώρα διεξάγει επιθέσεις κατά του Ιράν και ειδικότερα σε ανάρτηση στο X, σημειώνεται ότι κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν. Εννοείται ότι είναι μια εξέλιξη που αλλάζει πάλι τα δεδομένα. Μην ξεχάσουμε ότι το Ιράν είχε απειλήσει με κλείσιμο του Ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός. Αυτό είχε δηλώσει Ιρανός αξιωματούχος μετά τις απειλές του Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω ειλικρινά τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό ίσως είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά σίγουρα αλλάζει πάρα πολλά από τα δεδομένα, τουλάχιστον που είχαμε μέχρι τώρα, αυτή η εξέλιξη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3 και αυτό το βράδυ. Από τις 9 μέχρι τη 1 ο Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνονται ότι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Και έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εκεί περιμένουμε σχόλια, από τις παρατηρήσεις. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Αυτά τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στάθη και την Τζιάν. Είναι η βάρδια τώρα από το μεσημέρι και μετά. Απλώς έπρεπε να έχει τελειώσει, αλλά μένει εδώ ακριβώς γιατί έχουμε τις εξελίξεις αυτές με τις επιθέσεις. Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι νεότερο έχεις και τι σου έχει έτσι προκύψει μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ που σημειώνεις στο sky.gr. Αναλυτικότατο ρεπορτάζ και από πολύ νωρίς πρέπει να σας πω, γιατί παρατηρούσα τώρα και άλλα site. Ο Στάθης τα έχει μαζέψει όλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, πού να πρωτοξεκινήσουμε. Έλεγε ο Τραμπ νωρίτερα σήμερα ότι θα έχουμε μαζική επίθεση κλπ. Το είπε και έγινε. Λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ότι ξεκίνησαν μαζικές επιθέσεις. Υπάρχουν ιρανικές αναφορές για εκρήξεις σε πάρα πολλές περιοχές. Για διακοπές ηλεκτροδότησης σε μια περιοχή, σε μια άλλη περιοχή στο Τσαμπαχάρι υπάρχουν αναφορές για ζημίες σε νοσοκομείο από θράσμα που έπεσε. Τώρα
0: περιμένουμε να δούμε τώρα προφανώς.
1: Περιμένουμε να έχουν πει οι Ιρανοί, υπάρχει ιρανική πηγή σε ιρανικά μέσα πάλι, ότι έρχεται μαζική απάντηση κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
0: Ο λόγος ήταν το αν θα είναι ανοιχτά ή όχι τα στενά του ορμού.
1: Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στην ανακοίνωσή της στο X είπε ότι ο λόγος είναι για την ασφάλεια στην ασυπλοεία στο Ορμούς. Ναι, όλο αυτό έχει ξεκινήσει από χθες, μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά τριών πλοίων στο Ορμούς. Οπότε, τουλάχιστον αυτό είναι το πρόσχημα, τουλάχιστον αυτή είναι η δικαιολογία η αιτιολόγηση, πιο σωστά, που δίνουν οι Αμερικάνοι. Κάτι άλλο τελευταίο ενδιαφέρον που μόλις τώρα, πριν δύο λεπτά που βγήκε, είναι ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τώρα οι αμερικανικές επιθέσεις θα έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις χθεσινές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό εξηγεί εν μέρη που υπάρχουν και τόσες πολλές αναφορές για τόσες πολλές εκρήξεις πραγματικά σε όλο το Ιράν.
0: Ναι, σε
1: όλο όμως. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχουμε σημειώσει τουλάχιστον 10 περιοχές που έχουν γίνει ή έχουν ακουστεί εκρήξεις.
0: Και βέβαια το επόμενο τώρα να δούμε τι θα γίνει και με το Βαρέλι.
1: Σήμερα νωρίτερα έκανε κάποια στιγμή άνοδο έως και 8% ξεπέρασε πάλι τα 80 δολάρια.
0: Τα 80 δολάρια το Βαρέλι. Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη μου, για τη βοήθεια. Να είσαι καλά. Στάθης και τη Γιάννα από το sky.gr, η βάρδια τώρα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Η πολύτιμη βοήθειά σου μας έδωσε τα στοιχεία τουλάχιστον και το τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τώρα. Πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη τον Σαββόπουλο, να δούμε που τον βρίσκουμε. Τώρα δεν ξέρω, είναι Ολλανδία, είναι Βρετανία, δεν ξέρω που τον βρίσκουμε. Γιάννη μου, καλημέρα από Αθήνα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Είμαι καλά, σε ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
0: Να είσαι γερός δυνατός. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι Αγγλία, στο Λέστερ. Κεντρική Αγγλία, με πάρα πολύ ζέστη, Δημήτρη. Πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε 2 ώρες πίσω από την Ελλάδα. Και έχει σχεδόν 27-28 βαθμούς.
0: Νομίζω τους έχει γονατίσει, έτσι?
2: Πάρα πολύ.
0: Έχει διάρκεια. Αυτό που θεωρούν καύσωνα εκεί, έτσι, έχει τεράστια διάρκεια.
2: Έχει, δηλαδή ο κόσμος πάρα πολύ, και εδώ και στην Ολλανδία βέβαια συμβαίνει το ίδιο.
0: Εδώ έλεγε για την Βαρκελόνη νωρίτερα, λέγαμε με τον μετεωρολόγο μας, ότι έχει την μεγαλύτερη θερμοκρασία από τότε που την καταγράφουν στη Βαρκελόνη.
2: Ακριβώς.
0: Φαντάσου.
2: Ο κόσμος παραπονιέται και παραπονιέται σοβαρά και πολύ. Δηλαδή έχουν σταματήσει να παραπονιούνται για οτιδήποτε άλλο και μένουν μόνο στο θέμα της ζέστης. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, φοβερό.
0: Ναι.
2: Φοβερό.
0: Εσύ τώρα πώς ξέμεινες εκεί, βράδυ?
2: Όχι, εγώ έκανα τις παραδόσεις μου σήμερα και έχω τελειώσει, έχω αράξει, έχω βάλει το κοντίδιον και τελειώσει δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Και θα επιστρέψω Ολλανδία αύριο.
0: Ολλανδία αύριο, δεν μου λες? Τώρα είσαι σε μέρος που είναι φορτηγά, πώς ακριβώς είναι εκεί που είσαι?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ είμαι σε μια περιοχή στο Λέστερ όπου είναι, ας το πούμε, βιομηχανική, όπου μπορούμε και παρκάρουμε κανονικά τη νύχτα χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, είναι κάποιοι δρόμοι όπου μπορούμε και παρκάρουμε χωρίς πρόβλημα. Δεν είναι κάποιο πάρκινγκ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτό εννοώ. Είναι βιομηχανική περιοχή, είναι ολοτερίες.
0: Και με ασφάλεια, υπάρχει κάποια ασφάλεια εκεί ή όχι, έτσι είστε?
2: Όχι, δεν υπάρχει ασφάλεια, γιατί είναι κανονικοί δρόμοι. Δεν υπάρχει, δεν είναι κάποιο κλειστό μέρος.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά, Δημήτρη, θα σου πω ότι ειδικά στις μεγάλες πόλεις, δεν έχω νιώσει ποτέ πρόβλημα. Δεν έχω νιώσει
0: κάποια,
2: ποτέ
0: κάποιο πρόβλημα ασφάλειας, έτσι. Ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση εσύ να κοιμάσαι και κάτι να κλέψουνε?
2: Μέσα στην καμπίνα, όχι.
0: Όχι. Αλλά έξω, ας πούμε, μπορεί να είναι καύσιμα. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση.
2: Έχει τύχει και σε μένα, δυστυχώς, να μου κλέψουν καύσιμα.
0: Πώς δεν κλειδώνει εκεί κάτι, δεν είναι, πώς είναι?
2: Και που κλειδώνει, και, γιατί και κλειδώνει η τάπα, αν αυτό εννοείς,
0: ναι, ναι.
2: Και από μέσα από την τάπα υπάρχει μια μεταλλική σίτα, όπου πάλι υποτίθεται θα εμποδίσει, αλλά υπάρχει τρόπος και η κλειδαριά να σπάσει και η σίτα να σπάσει. Και ευτυχώς όταν συνέβη σε εμένα, που ήμουνα και σε μια περιοχή έξω από την πόλη, εκεί που ήμουνα τέλος πάντων, στο Έξιπερ συγκεκριμένα, ευτυχώς μου αφήσανε λίγο πετρέλαιο για να μπορέσω να πάω τουλάχιστον μέχρι το πρώτο βενζινάδικο. Να μπορέσω να συμπληρώσω.
0: Τόσο μεγάλη ποσότητα δηλαδή πήρανε.
2: Ναι. Και πραγματικά, Δημήτρη, δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα με κάποιο τρόπο, κάτι να χτυπάει, κάτι να καταλαβαίνει ο οδηγός? Είναι τόσο δύσκολο.
2: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βάζουν και συναγερμούς επάνω στις τάπες, βάζουν διάφορα. Η δική μας εταιρεία δεν έχει προνοήσει κάτι τέτοιο. Έχει μείνει μόνο στο κομμάτι της τάπας με κλειδί. Και της μεταλλικής σίτας μέσα από το depósito, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι εκεί. Αλλά συμβαίνει, και όταν θα συμβεί βέβαια, καλό είναι να μην εμπλακείς.
0: Γιατί έχεις ακούσει, ας πούμε, δηλαδή, έχουν κάνει, ενώ το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν έχουν αντιδράσει?
2: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό.
0: Γιατί, για μαφία πρόκειται, γιατί πρόκειται?
2: Δημήτρη, άμα θα βγεις από την καμπίνα μέσα στη νύχτα, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Κάνε πως κοιμάσαι, λοιπόν.
0: Περίπτωση.
2: Καύσιμα χάνεις. Δεν χάνεις κάτι ιδιαίτερο.
0: Εντάξει. Περίπτωση να παραβιάσουν πόρτα της καμπίνας ενώ είσαι μέσα, έχει συμβεί?
2: Όχι, αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Τουλάχιστον για Αγγλία και Γερμανία και Βέλγιο, γύρω χώρες που έχω φίλους και γνωστούς που δουλεύουν, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Είναι ξέρεις τι γίνεται, είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχουμε τις κουρτίνες κλειστές, οπότε απ' έξω κάποιος δεν μπορεί να δει μες την καμπίνα τι γίνεται, οπότε δεν ξέρει ούτε ποιος είναι μες την καμπίνα, ούτε πώς είναι, ούτε τι συμβαίνει, ούτε τίποτα. Είναι λίγο δύσκολο κάποιος να παραβιάσει πόρτα.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, κάποιος, πρόσεξε, να έχει ήλιο, ας πούμε, να πει ότι εγώ κλείνω τις κουρτίνες για να νομίζουν ότι είναι μέσα, αλλά και να μην είναι. Υπάρχει περίπτωση? Όχι. Δηλαδή, να έχεις πάει, ρε παιδί μου, εσύ, πρόσεξε, να έχεις βγει από το φορτηγό σου, να έχεις πάει κάτι να πάρεις να φας, δεν ξέρω, και να έχεις κλείσει τις κουρτίνες.
2: Αυτό το κάνω.
0: Απλώς εκεί πας και γυρίσεις γρήγορα, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα θα έχω παρκάρει κάπου εκεί κοντά, δεν θα φύγω για 1-2 ώρες.
0: Ναι.
2: Αλλά πάντα όμως θα κλείσω τις κουρτίνες μόνο και
0: για να νομίζουν ότι κάποιος είναι μέσα. Γιατί αν φαίνεται άδειο, είναι άδειο. Έτσι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, σπάνια θα παραβιάσουν καμπίνα.
0: Ναι.
2: Παραβιάζουν είτε τα καύσιμα, όπως είπες και εσύ, είτε συνήθως τα φορτηγά τα οποία το τρέιλερ τους είναι με κουρτίνα, δεν είναι κλειστό, δηλαδή κλειστό τύπου.
0: Μουσαμάς δηλαδή.
2: Μουσαμά. Και γι' αυτό και πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν και έχουν μουσαμά, ανοίγουν πίσω τις πόρτες, μόνο και μόνο για να φαίνεται μέσα το τι έχουν ή το τι είναι άδειοι γενικότερα, μόνο και μόνο για να μην τους σκίσουν το μουσαμά, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα της αποκατάστασης. Και αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές πίσω επίτηδες οι οδηγοί για να φαίνεται μέσα ότι είναι άδειο ή ότι μπορεί να έχει κάτι όχι πολύτιμο ή ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Έχει τα ζόρια η δουλειά σας, έτσι. Δεν μου λες ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από την εταιρεία σας ζητούν μερίδιο ευθύνης για κάτι, όχι, έτσι?
2: Όχι.
0: Το καταλαβαίνουν.
2: Εννοείται αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τα καύσιμα που μου πήραν εμένα, που ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη εμένα κάτι τέτοιο, η αντίδραση της εταιρείας ήταν αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι.
2: Και μέχρι εκεί. Δηλαδή, μα να σου πω κάτι, τι θα σου πει η εταιρεία, κάνε τον Ταρζάν, βγες έξω και κυνήγησέ τους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και ποιος θα το κάνει, ακόμα και να μου το πει η εταιρεία. Δεν, το κάνω
0: δεν μπορεί να σε αναγκάσει κανείς.
2: Όταν
0: δεν ξέρεις, το πες πολύ ωραία, δεν ξέρεις τι θα έχεις να αντιμετωπίσεις.
2: Μα εντωμεταξύ, ακόμα και εγώ που είμαι παρκαρισμένος εδώ αυτή τη στιγμή, έχω γύρω μου 5-6 φορτηγά.
0: Ναι.
2: Και πάλι δεν θα έβγαινα έξω, γιατί σίγουρα δεν ξέρω άμα μου συμβεί κάτι κοφιά η ώρα, άμα ο άλλος οδηγός θα βγει έξω να βοηθήσει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Με Έλληνες μπορεί να συναντηθείτε συνάδελφοι. Σε, εκεί που
2: παρκάρισε... Έχει τύχει, βεβαίως, έχει τύχει. Έχει τύχει
0: αυτό,
2: έχει
0: τύχει. Για πες αυτό. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
2: Κοίταξε να δεις, έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις, πέρα από το να συναντηθούμε, ξέρω εγώ, είτε σε καράβι είτε σε τρένο, αλλά έχει τύχει και σε πάρκι να συναντηθούμε Έλληνες, όπου εντάξει, υπάρχει μια άμεση οικειότητα, ακόμα και αν δεν ξέρεις τον άλλον. Όπως παράδειγμα, συγκεκριμένα προχθές εγώ πήγα να ξεφορτώσω σε ένα φυτώριο. Και ο άνθρωπος, το παλικάρι μάλλον που βγήκε έξω για να μου πει πού να πάω να παρκάρω, πού να ξεφορτώσω, ήταν Έλληνας. Γενικά υπάρχει μια πολύ άμεση οικειότητα όταν βρεθείς με Έλληνες, είτε στην Ολλανδία, είτε στην Αγγλία, είτε οτιδήποτε. Ακόμα λοιπόν και στα φορτηγά όταν παρκάρουμε σε ένα πάρκινγκ και συναντηθούμε με Έλληνες, υπάρχει μια αμεσότητα στην επικοινωνία και στη βοήθεια, αν θέλεις, ή άμα θέλει κάποιος κάτι, άμα χρειάζεται κάτι, αυτό, ξέρεις, υπάρχει μια επικοινωνία. Όχι ότι δεν υπάρχει και με άλλους οδηγούς, εννοώ άλλων χωρών, απλά είναι πιο
0: άμεση, οικείο, πιο οικείο.
2: Πιο οικείο όταν συναντήσεις Έλληνα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο συμβαίνει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ.
0: Καλή επιστροφή και θα τα πούμε. Ελλάδα έχει διακοπές.
2: Ελλάδα έχει στις 18 του μήνα, το άλλο Σάββατο.
0: Α, τώρα κοντά, ε.
2: Ναι, για 3 εβδομάδες να ξεκουραστούμε λίγο, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Χρώμα δεν χρειάζεται να πάρω, αλλά έχω πάρει ήδη αρκετό.
0: Ναι, πρόσεξε. Εάν σε βγάλει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έρχεσαι. Ή τη δεύτερη. Την πρώτη σε προλαβαίνω, τη δεύτερη δεν σε προλαβαίνω.
2: Εγώ θα φύγω 8.
0: 8. Μα, 7 έχω. Όχι, περίμενε. 3 Αυγούστου ξαναέρχομαι. Οπότε, αν σε βγάλει εκεί, το βλέπουμε.
2: Βεβαίως.
0: Θα συνεργαστούμε έτσι, αλλιώς θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή.
2: Καλή επιστροφή, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά τώρα. Επειδή παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τα ιρανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν πολύ σύντομα μαζική επίθεση εναντίον των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη επιθέσεις των Αμερικανών και από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλης κλίμακας. Πάντως, αυτή η νέα κλιμάκωση καταγράφεται τώρα στον Περσικό κόλπο, καθώς οι ΗΠΑ διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Ειδικότερα, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά για την ώρα. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 12.30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Το Ιρανικό πρακτορείο Nur News μετέδωσε στο μεταξύ επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, είχε μεταδώσει νωρίτερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργους έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και εκεί πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Και κρατήσαμε λίγο την Αθηνά Μαράκη, γιατί είναι μια νύχτα που αλλάζει αρκετά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτό το εύρος των επιθέσεων, μεγάλο. Έτσι, είναι μεγάλης κλίμακας από ό,τι φαίνεται, αν συνυπολογίσουμε ότι έχουμε αρκετές εκρήξεις σε μεγάλο μέρος του Ιράν. Τώρα το Ιράν υποσχέθηκε ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα φύγει ζωντανός μετά από αυτή την επίθεση. Το Ορμούζ είναι το μεγάλο θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το βαρέλι, το οποίο εχθές πάλι άρχισε να ανεβαίνει. Λίγο σκαρφάλωσε πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Αθηνά μου.
1: Εντάξει, τώρα ήταν πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις, ήταν γύρω στα 78.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα,
1: και 74.
0: Το έχει καβαλήσει λιγάκι.
1: Τώρα ανέβηκε πάλι.
0: Ναι, τώρα ανέβηκε πάλι.
1: Ναι, από χθες ανεβαίνει, από χθες τα ξημερώματα, ναι, που ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις.
0: Εντάξει. Το αστείο βέβαια είναι ότι εδώ στην Αντλία δεν είχε πέσει.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, γιατί εμείς μπορούμε.
1: Δεν, ναι, αλλά πέσει. Τώρα πρόσεξε, προνοούν οι άνθρωποι τώρα που ξανανεβαίνει, δεν θα υπάρχουν νέες.
0: Και πρόσεξε, τι λες μωρέ, και πριν ακόμα, πρόσεξε, πριν ακόμα φτάσει, δεν ξέρω που θα φτάσει τώρα.
1: Θα
0: και
1: πούνε, απορροφήσαμε την έντυχα.
0: Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, αύριο ενδεχομένως, χωρίς ακόμα να έχουν προνοηθευτεί νέο, θα δεις τσιμπημένη την τιμή. Γιατί μπορούμε. Τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Πώς πήγε η μέρα. Η μέρα καλά πήγε, νύχτα να δούμε.
1: Η νύχτα είναι.
0: Σε είδα και έκτακτο. Καλά, γράφεις πάρα πολύ ωραία στο φακό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να αλλάξεις γυαλιά.
1: Δεν φοράγα γυαλιά.
0: Δεν φόραγες.
1: Όχι.
0: Τότε πάντα. Πώς μου και. Καλά, μέσα στη θολούρα μου, μην νομίζεις.
1: Όχι, δεν φοράγα τα γυαλιά.
0: Αλήθεια. Ε. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα γυαλιά τα έχω για να βλέπω τα.
0: Πρεσβειοπικά είναι,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα είναι για πρεσβειοπικά.
1: Μια χαρά είναι. Καλύπτουν όλο το
0: φάσμα.
1: Όλο το φάσμα.
0: Δεν
1: μπορώ να διαβάζω, είναι.
0: Πώς πήγε.
1: Ήρεμα, κάναμε κάποιες δουλίτσες, πήγαμε και λίγο στον ΕΔΟΕΑΠ σε γιατρούς και τέτοια.
0: Γιατί τι.
1: Α, τίποτα, έλεγχο.
0: Τα παιδιά ή.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Τώρα που φύγαν τα παιδιά, ασχολούμαι με την Αθηνά λίγο.
0: Έχεις κλείσει ραντεβού πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, δύο.
0: Μια χαρά. Εντάξει, ο ΕΔΟΕΑΠ στέκεται.
1: Ναι, μια χαρά είναι εκεί που είναι.
0: Πολύ, μ' αρέσει η αισιόδοξη προσέγγιση. Τώρα η νύχτα πώς θα διαβάσει τώρα τα πρακτορία, τα πάντα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θα, λογικά θα εξελιχθεί. Εχθές, για παράδειγμα, κράτησε ένα τετραωράκι, πες, κράτησαν ένα τετραωράκι.
0: Σήμερα φαίνεται τα πράγματα.
1: Σήμερα είναι λίγο περισσότερο.
0: Επίθεση. Ναι, είναι πιο μεγάλη επίθεση.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ελπίζουμε ότι θα...
0: Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια, μια χαρά. Οπότε αύριο θα είναι πιο ήσυχο το βράδυ, θα έχουμε το πεντάλεπτο.
1: Καλά, αυτό μην το λες.
0: Έλα μόνο τώρα, εντάξει.
1: Το βράδυ. Δεν ξέρεις και η μέρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Μα τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι μεταξύ μας. Τις ακροάτες και τους ακροατές. Επειδή έχουμε φάει τον Τραμπ με το κουτάλι. Έχουμε φάει το Ιράν με το κουτάλι. Έχουμε φάει και τη σύνοδο δύο μέρες με το κουτάλι. Κοίταξε, είναι άλλο όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και άλλο όταν γίνεται μια συνήθεια. Δυστυχώς.
1: Α, μπράβο, έγινε συνήθεια, κατάλαβες.
0: Αυτές οι ειδήσεις. Εδώ είμαστε 5 χρόνια που έχουμε κοντά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Το Ουκρανικό.
0: Τι συζητάμε.
1: Εμένα σήμερα με ρώτησε ο μεγάλος μου γιος. Μου λέει, καλά μου λέει, δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος αυτός.
0: Όχι, γιατί είναι αυτό που λέω.
1: Γιατί δεν ακούει.
0: Δεν ακούει.
1: Πολλά τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Και μου λέει, καλά μου, εγώ νομίζω ότι είχε τελειώσει.
0: Έχει δίκιο το παιδί. Και πάλι καλά που ρώτησε κιόλας.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι έχει μια.
1: Βλέπαμε μαζί ειδήσεις γι' αυτό.
0: Αλλά ξαναρωτάω. Πείτε μου τώρα εσείς, επειδή ακριβώς το έχουμε κάνει κανονικότητα πια.
1: Ναι, είναι μια κανονικότητα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: μια κανονικότητα.
1: Και το πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ και τι επιθέσεις θα κάνει στο Ιράν και η Μέση Ανατολή που είναι
0: δεν
1: σε αναβρασμό και η Ουκρανία που είναι σε αναβρασμό και τι θα πει ο Πούτιν και ο Ζελένσκι.
0: Που αυτό κανονίζει την καθημερινότητα ενός πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κανονίζει τα ζόρια ενός πλανήτη αυτό το πράγμα τώρα.
1: Την καθημερινότητα όλων μας.
0: Ναι. Είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Να σου ευχηθώ καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ξέρεις, όσο καλά γίνεται. Είναι αυτό το τετριμένο του δημοσιογράφου.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, όσο καλά γίνεται. Αθηνά, και να σου πω ότι τα κρακεράκια σου έχουν κατέβει κατά 4.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω και πώς θα άνοιξα από την πείνα μου.
1: Είναι για να φεύγουν τα υγρά.
0: Ναι.

0: Καλώς ορίσατε. Εδώ καλώς σας βρίσκουμε. Τελειώνουμε τώρα σε λιγάκι, αλλά έχουμε κοντά μας και το φίλο τον Δημήτρη, επίσης επαγγελματίας οδηγός, και τον βρίσκουμε στη Γερμανία. Έτσι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα από Αθήνα.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου και στους ακροατές και στους συνεργάτες.
0: Είχαμε και ένα συνάδελφο σου πριν, τον Γιάννη. Λοιπόν, εσένα πού σε βρίσκουμε?
1: Εγώ είμαι λίγο πριν τη Στουτγάρδη τώρα.
0: Είσαι καθοδόν εσύ?
1: Τώρα όχι, είμαι σταματημένο. Δεν κάνω το υποχρεωτικό 45 λεπτό διάλειμμα. Για να ξεκινήσω τη διαδρομή για πίσω.
0: Ναι. Και μετά θα ταξιδεύεις νύχτα δηλαδή? Ή πόση ώρα είσαι?
1: Ναι. Μόνο είμαι 3 ώρες από τη βάση μου. Ξεκινάω δηλαδή γύρω στις 8 η ώρα Γερμανίας, 7.30 ανάλογα. Και είναι γύρω στις 6-7 ώρες ακριβώς το δρομολόγιο. Μαζί με το διάλειμμα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ναι. Και την άλλη μέρα το ίδιο?
1: Κάθε μέρα από Κυριακή ξεκινάω μέχρι Πέμπτη βράδυ.
0: Α, οκ. Okay. Α, είναι ωραία αυτό. Σπάς την εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, είναι. Το δρομολόγιο αυτό έτυχε να είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Τι είπαμε ότι μεταφέρεις εσύ?
1: Τρόφιμα.
0: Τρόφιμα. Σε ψυγείο δηλαδή?
1: Σε ψυγείο, μάλιστα.
0: Σε ψυγείο. Μάλιστα. Καιρικές συνθήκες εσάς? Έφυγε λίγο η ζέστη?
1: Έφυγε, ναι, όχι, έχει καταπληκτικό καιρό, έχουμε δροσιστεί πολύ. Είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή φτάνει μέχρι 27 την ημέρα, παραπάνω δεν έχει πάει. Τώρα από ό,τι είδα το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι 31 και να δούμε. Θα ζήσουμε πάλι το ίδιο.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, διάφασα το εξής. Θα ήθελα έτσι την άποψή σου, γιατί ενδεχομένως είναι και θέμα που το συζητούν εκεί. Τι θέλω να πω. Διάβασα

0: ας πούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τεράστια η αυτοκινητοβιομηχανία εκεί. Και διάβαζα ότι πρόκειται να γίνουν και φοβερές απολύσεις. Έχει κάνει και η Volkswagen, θα κάνουν τώρα και άλλες, εταιρείες. Είναι κάτι που απασχολεί γενικώς εκεί, το βλέπεις δηλαδή να
1: προβληματίζει. Προβληματίζουν πάρα πολλά θέματα πλέον. Το ένα και βασικό είναι αυτό της δουλειάς. Κλείνουν απίστευτα πολλές δουλειές. Δηλαδή πριν 2-3 μήνες έκλεισε μια εταιρεία που φτιάχνει ανταλλακτικά και τα λοιπά για τη Volkswagen συγκεκριμένα.
0: Εξαρτήματα μάλλον, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εξαρτήματα, ανταλλακτικά, ναι, ένα κομμάτι αυτών τέλος πάντων. Να φανταστείς ότι ήταν 2-3 εργοστάσια μαζί αυτά, τα οποία ήταν σε μια βιομηχανική περιοχή που είχε φτιαχτεί σε ένα χωριό, το οποίο χωριό έγινε κομμόπολη.
0: Και ζούσε από αυτό προφανώς.
1: Και ζούσαν, ήταν όλοι σχεδόν εργάτες εκεί οι άνθρωποι, έκλεισε και μείναν 25.000 άνθρωποι στον δρόμο σε μια μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Γίνονται.
0: Αυτά πρέπει να είναι λίγο πρωτόκολλα πράγματα τώρα για την ισχυρή οικονομία, την πρώτη ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, έτσι.
1: Ναι, έχουν ζωρίσει πάρα πολύ τα πράγματα εδώ, πάρα πολύ όμως, δηλαδή και από θέμα μισθών. Η δουλειά δική μας, εντάξει, είναι ακόμα καλοπληρωμένη. Δηλαδή εγώ κάνω ζωή εδώ που στην Ελλάδα δεν την ονειρευόμουν ούτε καν στο ναυτικό που ήμουν, δεν έπαιρνα τέτοια λεφτά, δηλαδή να σου πω.
0: Γενικώς οι οδηγοί είναι ένας κλάδος που και ζήτηση έχει και ειδικά από την περίοδο του COVID και μετά νομίζω ότι πληρώνεται ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν έχει, δηλαδή και στον COVID, να φανταστείς, εγώ στην εταιρεία που δούλευα ήμουν ο μοναδικός οδηγός που συνέχιζα και δούλευα, γιατί δουλεύαμε μόνο Ιταλία τότε, Βόρειο Ιταλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήμουν ο μοναδικός, μέχρι και ο ιδιοκτήτης εταιρείας και οι δύο γη του είχαν σταματήσει να πηγαίνουν.
0: Λόγω COVID.
1: Ήμουν ο μοναδικός, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο να πας να φορτώσεις, να ξεφορτώσεις.
0: Λόγω των το ότι ήθελε.
1: Ναι.
0: Ήταν δύσκολο. Έχεις δίκιο.
1: Τίποτα. Ήταν πολύ δύσκολο. Και εγώ δεν σταμάτησα δευτερόλεπτο. Με αποτέλεσμα βέβαια να βλέπω την οικογένεια εξ αποστάσεως. Όποτε γύρναγα.
0: Τότε πληρωνόσουν πολύ καλύτερα ή έπαιρνες άλλα χρήματα.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι πληρωνόμουν ακριβώς τα ίδια.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε διαφορά. Ούτε υπάρχει, να σου πω κάτι, Δημήτρη μου. Η δουλειά που κάνω εδώ την έκανα για λίγο καιρό στην Ελλάδα, για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχω τίποτα να κρύψω, θα σου μιλήσω με νούμερα, έπαιρνα για εξαήμερο, όχι πενθήμερο, για εξαήμερο έπαιρνα 1.600 ευρώ.
0: Καθαρά.
1: Εδώ τώρα, καθαρά. Και εδώ τώρα παίρνω 2.750.
0: Για πενθήμερο.
1: Για πενθήμερο και δεν σου βάζω μέσα ότι παίρνω και για τη μικρή την κόρη μου, επειδή σπουδάζει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Παίρνω άλλα 265 ευρώ επίδομα του παιδιού για όσο θα σπουδάζει.
0: Και αυτό είναι στάνταρ το επίδομα, Δημήτρη μου.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι στάνταρ το επίδομα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έκανα τα χαρτιά μου, έδωσα τα χαρτιά του παιδιού από το πανεπιστήμιο κτλ. Και μας δίνουν 265 ευρώ το μήνα, τα οποία δεν τα παίρνεις εσύ. Πρέπει να είναι λογαριασμός του παιδιού. Παίρνει το παιδί κατευθείαν.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Πολύ λογικό.
0: Τι σπουδάζει το
1: άρα
0: παιδί.
1: Άρα πάμε κοντά στα 3.000, έτσι.
0: Τι σπουδάζει το παιδί.
1: Αρχαιολόγος.
0: Να είναι καλά να σου ζήσει. Μπράβο της. Και να τη χαίρεσαι. Και να τη χαίρεσαι.
1: Ειλικρινά. Δόξα τω Θεώ, σπουδάσαν και τα τέσσερα, ναι.
0: Τέσσερα. Τι έχω σπουδάσει
1: τα άλλα. Και ένα εγγόνι.
0: Τι θα σου ζήσει και αυτό. Τι έχω σπουδάσει τα άλλα.
1: Η μεγάλη είναι η αγγλική φιλολογία. Ο δεύτερο, ο γιος.
0: Στην Ελλάδα σπουδάσαν όλα ή και.
1: Όχι, Ελλάδα. Όλα.
0: Ελλάδα.
1: Ο γιος σπούδασε ηλεκτρονικούς υπολογιστές δικτύων, ασφάλεια δικτύων κτλ. Από φοιτητής που ήταν, γιατί έπαιρνε μέρος σε διαγωνισμούς και τέτοια, τον έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Από φοιτητή είναι ακόμα εκεί.
0: Στην Ελλάδα το εργοστάσιο.
1: Στην Ελλάδα, στη βιομηχανική της Πάτρας.
0: Α.
1: Και τυχαία εγώ με την Ταλίκα φόρτωνα από το εργοστάσιο του στο Βέλγιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Και έτυχε δηλαδή να πάω εκεί να είναι υπεύθυνος ο γιος για αυτά που παραλαμβάνανε στο εργοστάσιο και να ξεφορτώνω εγώ. Λοιπόν, Και τώρα έκανε και το μεταπτυχιακό του και σε αυτά τα 3 χρόνια, 3,5 από το εργοστάσιο, τώρα πήρε πολύ μεγαλύτερη θέση. 2-3 μήνες θα είναι στο Βέλγιο και άλλους μισθούς φυσικά. Και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου θα είναι στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίστηκε το παιδί, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
0: Κοίτα, όταν είναι σοβαρές οι επιχειρήσεις, Δημήτρη μου, υπάρχει αξιολόγηση και αξιοκρατία. Όταν είναι σοβαρές οι επιχειρήσεις, έτσι.
1: Απλά φύγε το παιδί έξω, στο Βέλγιο. Ο αντίστοιχός του στο Βέλγιο σε σύσκεψη που κάναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το παιδί έπαιρνε 1.300, τώρα πάει πολύ παραπάνω. Και ο αντίστοιχός του στο Βέλγιο έπαιρνε 5.000.
0: Ναι. Όχι, κάτσε, γιατί παρεξηγήθηκε ο Λουίς, μου λέει, όχι 3.000 την εβδομάδα, το μήνα. Μαζί με το επίδομα, ναι, μαζί με το επίδομα για την κόρη.
1: Γιατί φυσικά, λέει, για το μήνα μιλάμε.
0: Άκου,
1: όχι την εβδομάδα.
0: Ναι, ήρθε μήνυμα και μου λέει 3.000 την εβδομάδα, ετοιμάζω, λέει, παρέτηση και πάω δίπλωμα ανταλίκας.
1: Και τώρα να φανταστείς, Δημήτρη, θα πάρω ένα μεγαλύτερο δρομολόγιο με 2 οδηγούς μέσα. Θα είμαστε 2.
0: Αυτό επειδή έχει μεγαλύτερη διάρκεια το ταξίδι.
1: Επειδή θέλουν να. Γιατί περνάμε Αυστρία, θα μπαίνουμε Ιταλία και θα γυρνάμε πίσω. Γι' αυτό θέλει 2 οδηγούς για να βγαίνει πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θα παίρνουμε 3.500 ο καθένας καθαρά.
0: Δεν μου λες, αυτό με τους 2 οδηγούς υπάρχει στην Ελλάδα, αν φεύγουν έξω ή όχι?
1: Υπάρχει σε πολύ μικρό βαθμό και δεν πληρώνεσαι αυτά που πρέπει. Δηλαδή στην Ελλάδα το αντίστοιχο για να φτάνεις και Ολλανδία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αν είναι απλό το δίπλωμα, παίρνει 2.500 ευρώ ο καθένας. Και αν έχει και ADR, δηλαδή για επικίνδυνα φορτία, μπορεί να φτάσει στα 2.700. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, έτσι.
0: Επικίνδυνο φορτίο, εννοείς καύσιμα ή κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι για καύσιμα. Είναι κάποια φορτία, κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, με AdBlue για τα φορτικά, για τα αγιοταχή. Δεξαμενές μικρές, όχι βιτίο. Αν κουβαλάς μπαταρίες, είναι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούν επικίνδυνα. Και πρέπει να έχεις ειδική εξειδίκευση, δίπλωμα ειδικό, που λέγεται ADR, για να έχεις το δικαίωμα να τα κουβαλήσεις.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, Δημήτρη?
1: Αυτή την κάνω τώρα 13 χρόνια. Τον 1,5 είμαι μόνιμα στη Γερμανία, κάνω εσωτερικά δρομολόγια δηλαδή.
0: Μένω
1: εδώ, έχω σπίτι εδώ.
0: Πριν τι δουλειά έκανες?
1: Πριν από την Ταλίκα ήμουν μόνιμο στο πολεμικό ναυτικό, αξιωματικός.
0: Α, μάλιστα. Περίμενε, σε ποια μονάδα ήσουν?
1: Σε πάρα πολλές. Στα καράβια ήμουν περίπου 18 χρόνια. Έχω περάσει από αντιτροπιλικά, αρματαγωγά, πυραυλακά του.
0: Εγώ υπηρέτησα το 1998.
1: Μάλιστα. Δεν ήμουν στον Τρουβάκη τότε.
0: Για περίμενε. Πού ήσουνα?
1: Στον Τρουβάκη, πυραυλάκα του.
0: Μέχρι το 2000, ας πούμε, γιατί κάναμε 21 μήνες τότε.
1: Από τον Τρουβάκη έφυγα και πήγα στον Άμστερνταμ.
0: Ναι, εγώ ήμουν στο ΔΑ.
1: Βγήκα στεριά.
0: Τότε ήμουν στη διοίκηση αντιτορπιλικών.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Με το χινοφώτη. Με το χινοφώτη.
1: Ναι, χινοφώτη. Εξαιρετικός. Αυστηρός αλλά εξαιρετικός.
0: Όχι, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, ήταν αυστηρός όπως πρέπει να είναι ένας αρχηγός.
0: Ναι. Ναι, όπως...
1: όπως πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε κακομαθημένοι.
0: Εγώ τον είχα τότε διοικητή στο ΔΑ. Το χινοφώτη. Μετά έγινε και επί Καραμαλή, είχε γίνει και υφυπουργός, κάτι είχε γίνει. Ναι.
1: Ήταν εξαιρετικός. Τα άξιζε. Ό,τι είχε θέσει και να έπαιρνε, τα άξιζε.
0: Λοιπόν,
1: ήταν από τους αξιωματικούς που άξιζε.
0: Η εμπειρία σου από το ναυτικό ποια ήταν?
1: Η εμπειρία μου ήταν για μένα, το ναυτικό ήταν πραγματική εμπειρία ζωής. Με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο.
0: Γιατί,
1: βασικά με έκανε πολύ δυνατό.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ήμουνα ένα παιδάκι στην οικογένεια, ας πούμε, ήμουνα το παιδί της καρπαζιάς, να το πω έτσι, της οικογένειας. Ό,τι δεν κάνανε τα άλλα 2 αδέλφια, το έκανα εγώ. Δεν έλεγα ποτέ όχι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Πήγαινε για ψωμί, ποιος θα πάει, ο Δημήτρης. Εδώ, ο Δημήτρης. Τέλος πάντων, δεν έβγαζα άχνα ποτέ. Έκανε μια επανάσταση στα 17-18. Άσχημη, δεν ήταν καλή. Και τότε αποφάσισε ο μπαμπάς και μου λέει θα πας εκεί. Δεν έκανα ένα τεράστιο λάθος που δεν πήγα Αμερική τότε, αν και είχαμε τη δυνατότητα, άνετη οικονομική δηλαδή, για να πάω. Ήταν εξάδελφος της μητέρας μου στην Βοστόνη που ήταν καρδιοχειρούργος. Και την είχε φάει να στείλει ένα παιδί εκεί να το σπουδάσει. Εν πάση περιπτώσει, προτίμησα το ναυτικό. Και εκεί.
0: Εάν δεν πήγαινε στο ναυτικό, τι θα ήθελες να κάνεις, τι θα ήθελες να έχεις σπουδάσει?
1: Θα ήθελα να έχω γίνει γιατρός. Βασικά, επειδή είμαι και στον Ερυθρό Σταυρό, βοηθάω τους πάντες όπου μπορώ και χωρίς λόγο.
0: Δηλαδή θα μπορούσες να έχεις τελείως. Πρόσεξε, εμένα δεν μ' αρέσει το να κοιτάμε το παρελθόν και να λέμε τι λάθη έχουμε κάνει. Δεν είμαι αυτής της λογικής, σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και καλά έκανες και έκανες αυτό που ήθελες. Είδες τι μου είπες.
1: Δεν μου βγήκε σε κακό.
0: Πρόσεξε, μου είπες ότι χρωστάς αυτή την ιστορία γιατί σε άλλαξε ως άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Εντελώς. Δηλαδή. Δεν με ενδιαφέραν ποτέ.
0: Πρόσεξε, μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα?
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σου, όποτε το θελήσεις.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή απόψε. Μας έφερε ειδικά το τραγούδι, τα παιδιά από μπαλόνια. Μας έφερε πολλά χρόνια. Δηλαδή, κι αν είσαι μόνος στον δρόμο, καταλαβαίνεις.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.
1: Και εγώ. Καλό βράδυ, γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Αύριο το βραδάκι έχω δύο φοβερές περιπτώσεις καλεσμένων. Η μία θα μας ταξιδέψει στο Άγιον Όρος μέσα από ψηφιακό αρχείο όμως. Παρακαλώ. Μια φοβερή δουλειά. Και έχουμε και Μουντιάλ αύριο με τον Μποζιονέλο, αφιέρωμα στα παρασκήνια όλων των Μουντιάλ που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.